0: ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπομαι πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Ον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλέ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμέν σε αγαθέ. Και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός. Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργίστης εμεί το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδές είναι από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράσμε, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα, το μελετάν τα λόγια σου, και συνένα τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτων, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσανεχτείνεσι την εκτορυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομε των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδεια και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόποτε και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν, έντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξεθε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου, του φυλάξεσθε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοι ασχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς η νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου αξιζήτησάσαι, μη απόσημε από τον εντολόν σου. Από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνο σε επιπαντή πλούτο, εν τις εντολές σου δολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απεμόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασής σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισών με και αδολεσχίσου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με τις λόγους σου. Οδόν αδικίας απόσων απαιμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου στον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επεμέ το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα τεώνος και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οπισχυνόμην και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα και εντολέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Νήθη των λόγων στο δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε να ενταπεινώσει μου το λόγιό σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην των κνημάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτά ίσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσθηνε νυχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννή θυμή ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξετε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. ετοιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξεις τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν με και το τον νόμο σου καπελαθώμην, μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήσεις επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί, πάντων τον φοβουμένος εκ των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελέγου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστώτα επίσασματα το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστώτα και παιδείαν και γνώσιν διδαξών με, ό,τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθια επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμως σε μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσάς με πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου, περχιμιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το ελαιό σου το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτερμή σου και ζήσω με. Ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν είσαι με. Εγώ δε δελεσχίσον τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με φοβομενή σου και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμος εν της δικαιώμασή σου. Όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ό,τι εγεννήθη, ενώ σας κόσεν πάχνει, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην, πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίση, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδιωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς είναι τελεσάν με τη γη, εγώ δέω καν κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν, η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα, ότα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ουμή επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου. Ό,τι εν αυτοί σε ζησάς με, σώσει μη εγώ σώσον με ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί, το απολέσει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πας συν τελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστί, υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ό,τι εις τον αιώνα εστί, ό,τι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντα σου διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσω δου πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαρυγγί μου τα λόγιά σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσης πως ήμουν όμως ο κεφός της τρίβης μου, όμως ακέστησα του φυλάξεις τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εντεσχύρισε σου διαπαντός και τον όμως σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διαντάμεψην. Παρανόμους εμίσα, το δαινόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα απ' εμού, ονειρευόμενη και εξερευνήσω τα συνολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με, και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, απογάρι των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν μη περήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου, ποιήσον μετά το δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με, δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου, δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου περ χρυσίων και τοπάζιων, δια τούτο προς πάσα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήν υπείους, το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ό,τι επελάθονται των λόγων σου οι εχθροί μου, πυρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκευρο σαν με εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξαν σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα η ναωρία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου, εμακρύνθησαν, εγγύσει Κύριε και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά, είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην, κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με. Δια των λόγων σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου καξεζήτησαν, οι κτιρμοί σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλιβοντές με εκ των μαρτυρίων σου, ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου καφυλάξαντο, είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα, πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατεδιώξαν με δωρεάν, και από το λόγο σε δηλίασεν η καρδία μου, αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου, σε βρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσα και ευδελιξάμην, το δαινόμο σου ηγάπησα, επτάκησης ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπός στον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον, προσεδόκον ο σωτηριών σου Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα, εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσάτω δε εσείς με ενωπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιό σου συνετισόν με. Σέλθει το αξιωμά μου ενωπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξε το ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου του σώσε με, ότε σε εντολά σου ρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολελός, ζήτησον το δούλον σου, ότε σε εντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα γένετο, των δημάσου ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε επερημών επ' Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθώντα εις ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καστε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστρευς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και μη σαφία μην το φιλέτε ημών, και μη συνέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ιδού αν Θείος έρχεται εν το μέσο νυχτός, και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι να βρίσει ραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και εις βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνεψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, ενούσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδος την ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδες πότε προσέπε λεύση τη φωνή λέγουσα, ιδού ανουν Θείο σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θα κρούβεσαι σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να απαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιόνι και δόηση των υμφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρτεον τείχος της σωτηρίας ο χείρμα, Θεωτό και Παρθένη και τέβομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέζευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών σε αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και εμών τη ρετάφτη της εντέξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σαντλά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τυχήσουν ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτήν φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδεξωτέρα να συγκρίτσες μου Σεραφείν, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκωσα μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Σε ευλογούμενη ψηθέ και Κύριε του Ελέους, το ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξεχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές να αριθμό θα παρασκόντα ημίν, τον ύπνο σαν άπαυση της ασθενίας ημών και άνεση το κόπος πολυμόχτου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ τους εν απόλυσας εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς τα απόγνωση οικημένους εμάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμε την ανίκαστόν σου αγαθότητα. Φώτισε νημό στους διανύες οφθαλμούς και το νου νημών εκ του βαρέως ύπνου στρατημίας ανάθησον. Άνοιξε νημό το στόμα και πλήρωσε αυτό τη εις ενέσεως, όπως να δυνηθόμενα περισπάσους άντεται και ψάλλην και εξομολογήστεσαι τον πάθη και υποπάτη του εξεδομένου Θεό, το ανάρχο Πατρίσιο, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου στα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήστερος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου. Μη δεν ιστάξει ο φυλάσσουσε. Ιδούν ιστάξει ο δεϊπνός ο φυλάσσουρον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ο ήλιος σου συγκάψε, δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την έξοδόν σου από τον ίν και ως Θεόνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστόρες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νεξίνε πάρετε τα σχέρια σε μόνη στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο οποίος είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάθης αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας τους πειρασμών αλλά ρίσε μας από την πονηρού. Νήσιτε Κύριος αγαθός τον δούλο σου και ως εν βίω ήμαρτον συγχώρησον ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και εις μεταστάσε δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση να πονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσαν Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εν σιγαρ την ελπίδα ανέθετε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσαν Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκές του πόνου σου λείπει στον αγμό σου αλλά ζωή ατελεύθητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέθεια το και παρθένε, εν σιγάρο χόρτος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρες βασιλείες της εσύ και εσείς κρατείνονται. Δύο ανεμνώντες βόμενση, χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Νύστη Κύριε των Ευελπίδη Αναστάσεω, ζωή σε αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτε την ευσεβία και πίστε τελειοθέντων και συγχώρεσαν αυτή παν πλημέλη με ακούσιόντα και ακούσιον, εν λόγω γέργου κατά διάνοι πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσαν αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη κλοερή, εν τόπη αναψύξεω. Ένθα πέτρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάτη ο πεώνου Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των ενεφράσεων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και σύν τη δόξα να αναπέμπομαι, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τιμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρχουν ευλογημένοι Θεοτόκε, προσάγει τη μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ, την πάσα ελπίδα μου εσέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με από τη σκέπη σου.

0: Κυριλέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα την Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίθησε με Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσα, την όντως θεατόχων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό του Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος την ημέρα θλίψεως, υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώ. Εξαποστείλει τη βοήθεια μου σε γύρω και αξιών αντιλάβει τόσο. Μισθή πάση τη θεία σου και το λοκαύτωμά σου θενάτω. Δώσε Κύριε στα την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου το ημών μεγαλυτισόμεθα. Πληρώσε Κύριε πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνω και έσαι Κύριε στο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού του ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστεί τη σωτηρία και τη θεία αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπη. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου το ημών μας καλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον. Εμείς δε ανέχειμεν και ανασώθημεν. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάκουσον ημών εμιάν ημέρα επεκαλεσόμεθα σε. Κύριε τη δυνάμει σε κρανθήσε το βασιλέα και ψωτηρίω σε αγαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωσε αυτό και τη θέληση φιλέων αυτού και στέρισε αυτόν. Ότι προέφεσαι αυτόν είναι ευλογία Χριστότητος. Έθηκα στη κεφαλήν αυτού, στέφανο φλήθη τιμίου. Ζωήν εκεί σατώσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτόν σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειν επιθύς επ' αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολέει του υψίστου μη σαλευτεί. Ευρυθεί η χείρ σου, πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρυ πάντως συμψούντασε. Ότι θείς αυτούς ως κλίβανον πυρός εις χειρών του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, ενταράξει αυτούς και καταπάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων. Ότι έγνωσε κακά διαλογίστε τε βουλά, έσου μη δίνονται στήνα. Ότι θείς αυτούς νότονς περιλήπεις και τιμάς το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητε Κύριε τη δυνάμη σου, άσωμα και ψαλούμα τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίστρεψε και ίασε τα συστημία ημών, ένα και το όνοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, αυτό τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στην ουρανό και επί τη γη. Τον άρθρο ημών των επιούσαντος εμήν σήμερα, και άφησε ημήν τα θελήματα ημών, ως και εμείς τα θύμια μας επιλέτες ημών, και εμείς και εμέν της ημάς ως πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Τόσο βασιλεί των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσαμε Σταυρό Εκκλησίος εν την επωνύμωση Καινή Πολιτεία, τους εκτιμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχει εν τεσίν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητα Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώσος εκέλευσης βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθε την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξεν ψήστης Θεό και πηγή σιρήγεν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγή σιρήγεν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ψήστης Θεό και πηγή σιρήγεν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύν της αθλήποντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καεί στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήγουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού, τον κύκλο είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστε,

σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο, εξηγέρθη ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ο ταβέλη σου ανεπάγει σαν με και επεστήριξε με την χείρα σου. Ουκ, η στην ίεση

Σαν επέμε προσώρησαν και σάψαν μολοπέσμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμοι ότι εψώμη φλήσαν εμπεγμάτων και ο καϊστινίες σαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδο ριόμενα από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στραγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη για τα διπέμι ισχύς μου και το φως των θερμών μου και αυτό καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μελάνησαν ματαιότητας και

ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσας εις ακούσου, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μου πότε επιχαρώσιμη εχθροί μου και τους αληθήνε πόδος με επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσκοι κρατέονται περ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούντες.

Αγίπης μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σάρξουμε εργέρι μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χειρί μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ορότας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάς ως ενέση του στόμα μου. Η έμνημον ευώνους από τις τρομίες μου, τις όρθες αμελέτων εσέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτη ο πτερυγόν σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτια ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χειρές ρομφές, μερίδες ελοπαίκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε από το Θεό, επενεθίστε πάσο μοιόν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λερούν τον άδικα. Εν της όρθας σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί.

Ότι και γίνει και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νητή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστε με το καταβενόν των εσλάχων, γεννήθηνο σε άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβοντες εν τάφο, όνου καμιείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν, εθεντώμε λάγω κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντως με το ορισμού σου επίγαινες επέμε. Εμάκνας τους γνωστούς μου επέμου, εθεντώμε βέλη μου εαυτής. Παραδόθηκε και ο ξεπαρευόμενο θερμί μου στέγησε από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτυσα προσέ τα σχήρας μου. Με τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, γιατί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το λαό σου και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότε θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου αγία επιλελισμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Γιατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητός μου, σωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επ' εμέ αντίληφθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου σίδερο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάγνωσε απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνώστος μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον

ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωρούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσατε, ουδέ εις τον αιώνα μηγή. Ου κατά σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος

ότι αυτό σέρματο πλάσμα ημών, εμείς το τυχούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δηλητήριο.

εν πάντη τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με την

τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασέ με το πνεύμα μου, ενέ μη ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης, εν πείμας των χειρών τους εμελέτων. Διαπέτασε προσέτας χειρές με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου απέ μου. Και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάμπων, ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιού σου. Ότι επισήλπισα, γνώρισον μου, Κύριε Οδόνη, πορέξω με την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγο, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθυένη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξορροφεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, πάντα τα έθνη κορδιά.

Κάθε απερικούς αμανούτο και ειδωμένον πόλη Κυρίου των δυναμένων πόλη του Θεού ημών, ο Θεός εθεμελίως εν αυθήνης τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός τα γλώσσα μέσω του λόγου σου, κατά το όνομά σου.

αυτός ρημανεί μας εις τους αιώνας. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γηγενείς και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις, το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μας είναι σύν. Κλείνω εις παραβολή το όσμο, με ανοίξουν στερτηρίως.

αυτής και μετατάφθεν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν, ως πρόβατα αναδιέθεντον θάνατος ποιμανή αυτούς και κατακυρίευσουσιν αυτόν η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται το Άβη εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός ηθρώσεται την ψυχή μου εκ χειρός άδωτον λαμβάνει με, μη φοβώ το πλουτίσιο.

Θεόν Κύριος, ενάλεσε και κάλεσε την γη από να τελώνει λίγο μέχρι δυσμόν. Εξιώνει η πρέπει της ερώτητος αυτού. Ο Θεός εμφανοζήξε, ο Θεός ημών και ο παρεσοποίησατε. Πήρε ενώπιον αυτό καυθίσατε και κύκλο αυτού καταιγήσου όδρο. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη και ο διακρίνητο λόγον αυτού. Συναγάγεται αυτό το σωσίος αυτού, το εστιατιθεμένο σε διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και να αγγελούσαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσαν λαός μου και λαλήσως Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Ο καπιτής θυσίος σου ελέγξωσε τα δέλα καυτωματά σου να ποιών μου εστί διαπαντός. Ουδέξαμε εκ του οίκους ο μόσχος, ουδέυ το ποιμνίον σου χυμάρους. Ότι εμά εστί πάντα το θηρίο του αγρού, πτύνιεν τις ώρες και βόες. Έγνωκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ρόδιος αγρούμετα μου εστίν. Εάν πεινάω σου μη σύπω, εμή βαρεστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγουμε κρέατα, αύρονι εμέ τράγουν πείουμε. Ίσον το Θεό θυσίον ανέσεως και πόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και υπεκάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, είναι τίστη διηγή τα δικαιώματά μου και να λαμβάνει τη διαθήκη μου διαστόματό σου. Σι δε μίσε σα παιδεία και εξέβαλε του λόγου μου ει τα οπί σου. Η αθεώρη κλέτη συνέτριχε σε αυτό και με τα μυχού τη μερίδα σου ετήθη. Το στόμα σε πλώνα σε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δουλειότητα. Καθήμενος κατά του αδερφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός ετήθη σκάνδαλου. Ταύτα επίησες και εισήγησαν, υπέλευες ανομία και οδιέσαι μέση όμοιου. Ελέγξωσε και παραστήσου κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνετη διτάφτα επελευθερόμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσει και ουμή οριόμενος. Θυσίον έσω στο ψάσιμε και εκεί οδός, η δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησαν, όπως άνθηκε ο Θεός εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε.

Ισμα και υπέρ Θεών ελευθερωθήσουμε. Από τη εις μεγαλείασιν και φροσύνη, αγαλιάσω το αστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ονομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι και ένισον εις της εκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσμε την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμενικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίστα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ήθελες ας θυσία να δοκάν, όλο καυτό μου το καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένον, καρδία σε τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που καξοδενώσει. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε θυσία δικαιοσύνης αναφερών και λοκαυτώματα. Τότε ανίσωσεν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Η καυχά είναι και κοιότι νοτός, ανομίαν όλην την ημέρον. Αδική ενολογήσατε γλώσσα σου, ως εξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η αγάπη σας κακή εν υπέρ ευαθοσύνη, αδική εν υπέρ του λαλήσα δικαιοσύνη. Η αγάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποτισμού γλώσσων δουλείων. Διότι τούτο Θεός καθέλεσε εις τέλος, ευθύλεσε και μεταναστεύσε σε αποσκηνώματός σου και το ρίζωμά σου ακίησε ζώντων. Όψατε δίκαι και φοβηθήσατε και από αυτόν γελάσατε καιρούσιν. Είδω άνθρωπος όσο πέθετε του Θεών βοηθών αυτού, αλλά επέλπισαν επί του πλήθου του πλούτου αυτού και να δυναμώθει επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δε ως ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Εξομολογήσω μέσα εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομονώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Είπεν άφρονε καρδία αυτού, καέστη Θεός, διεφτάρισε και ευελίχθησαν εν ονομίες που καέστη ποιόν

εξοδένωσαν αυτούς, της δώσει αξιών των σωτήρων του Ισραήλ, εν το επιστρέψε των Θεών την εκμολωσία του λόγου του, αγαλιάσατε Ιακώβ και ευφρονθήσατε Ισραήλ. Ο Θεός θα το ονοματί σου σώσον με και τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε τα ρήματα του στόμα.

Αποστρέψτε κακά τους εχθρείς μου, εν τη ελευθεία σου εξολόφρουσεν αυτούς. Εποσίας πτήσωση, εξομολογήσουμε το ονοματί σου, Κύριο Τεβαθών, ότι εκ πάση θλίψεως ερήσομαι και εν της εχθρείς μου επί τον οφθαλμός μου. Ενώτη ο Θεός η προσευχή μου και μη υπερίδη συνδέησή μου, πρόσχεσαι με και εισάκουσόν μου. Ελπίθυνε τη δελεσχία μου και ταράχθηνε από φωνής εχθρού και από φλήψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλαινε πεμένο μη εκενοργήνε πότων μη. Η καρδία μου ταράχθηνε μη και θηλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότους και είπα. Τι δώσε με πτέρυγα σου υπεριστερά και επαταστήσουμε και καταπάσου. Είδω μέχρι να φυγαδεύω και βλύσανε τη ρήμου. Προσαδεχόμεν τον Θεό, τον σώζοντά μου από λιγοψυχία και από καταγίδο. Καταπόδισον Κύριε και καταδίαιλε τη γλώσσα αυτών, ότι είδαν ανομία και ιδεολογία είναι την πόλη. Η μέρα και νυχτό κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτή, και ανομία και κόπωσαν μέσω αυτή και αδικίων. Ποιο καξέλεπεν εκ των πλατιών αυτή τόπο και δόλου. Ή ο εχθρό ανιδισέ με πίνεγαν, και ο μισόν επε με μεγαλωριμόνισαν εκρύβεναν από αυτού. Σίδε άνθρωποι, ισόψυχοι, γεμόν μου και γνωστέ μου, όσοι επί το αυτό γλυκανά με δέσματα, εν το οίκο του Θεού απορρέφθη με νομονία. Ελθέτω διθάνατο από αυτού και καταβίτω εν εσά του όντε, ότι πονηρία τη παροικία αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς το Θεό να κέτρεξα και ο Κύριος σε σήκωσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρία διηγήσαμε και επαγγελώ και εισακούσατε τη φωνή μου. Λυτρώσε την ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυσόδον μη, ότι εν πολύ σύψαν στην εμή. Εισακούσατε ο Θεός και ταπεινώσε αυτούς, ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Που βαρέσει να αυτή σαν τάλαγμα, ότι καφοβήθησαν τον Θεό. Εξέδινε τη χείρα αυτών το παδιδώνε, ευεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού, διαμερίστασαν από οργή στο πρόσωπο αυτού και έγκυσαν καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Μου δώσει στον αιώνα σ' άλλον του δικαίου. Σίδω ο Θεός κατάξει αυτού ει φρέρ διαφθορά. Άνδρα θεμάτων τη δουλειότητα σου μη μισεύσου σε τις ημέρες αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα πατρική ιό και αγίω πνεύματι. Εν ίχια ήκη εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα πατρική.

0: αιώνων. Να μην ελέησομαι ο Θεός ότι κατεπάτησε με ο άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψε με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με τη πίση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους με δελήσαν το κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακόν. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι είναι αυτή την πτέρνα μου, φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσες αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός τη ζωή μου εξυγκυλάσει, έθω τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσι μη εχθροί μου, στα οπίσω εν ιέν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με την πίεση μη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτιζόντων. Ελέησό μου ο Θεός, ελέησό μου ότι επί σύ πέπειθεν η ψυχή μου. Και εν της και άτομ τερίβω σου ελπιώ εώ σου παρέλθει η ανομία. Και κράξουμε προς το Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή σαντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδους σου καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια εν αυτού. Και ερίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένους. Οι ανθρώπων οι οδόντες αυτών, όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γίνει δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσουμη και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όθρου. Εξομολογήσω μεν σε λαείς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα τη γίνει δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων. Και γάνεν καρδία νομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουσι. Απειλωτριώθησαν η αμαρτωλή από μήτρα, σε πλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν σε δί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε παδόντο, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός ιδρύψε τους οδόντες αυτών, εν του στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων. Συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενων. Εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρώς τα κοίσαν δεν ερεθίσονται, έπεσε πήρε απ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων. Πρώτου συνιένετα σ' ακάθας αυτών τυράμνων όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφραθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκηση τας χείρας αυτών ύψεται το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος ή άρα εστί καρπός του δικαίου, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αιώνας των αιώνων, αμήν, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρος έμε, ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξ αδρών αιμάτων σώσον με, ότι δου εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθαντο επεμέκρατε ή, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνεφα νομία σε έδρα μου και κατεύθυνα, εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε, και εσύ, Κύριε ο Θεός το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεσ του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Επιστρέψου είναι σε σπέραν και λιμόξου είναι σκύων και κυκλώσει η πόλη. Ιδού αυτοί αποφθέγξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν δεσχύλε στην αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάς αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω ότι εσύ, ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου το ελαιός αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγα για αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγους χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν την περηφανία αυτών. Και εξαράσκε ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας του μη υπάρξουσι. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψους είναι σε σπέραν και λοιμόξους είναι ως κύων και κυκλώσεις η πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δεν με χορταστώσει και γογγίσουσι. Εγώ δεάσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιός σου. Ότι εγεννήθησαν τη λήπτο μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εσύ ψαλώ ότι εσύ, ο Θεός αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός ο πόσο ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέστησα στη γη και συνετάραξα σε αυτήν, ίεσαι στη τρίματα αυτής ότι εις αλήφθη, έδειξα στο λαό σου σκληρά επότησας ημάς ήνουν κατανήξιος, έδωκα στις φοβημένες σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου, όπως άριστος η αγαπητή σου, σώσω τη δεξιά σου και πάκουσό μου, ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Αγαλιάσουμε και διαμεριώς οίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εις τη Γαλάδ και εμός εις τη Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου. Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβεις της ελπίδος μου επί την Ιδουμέα νεκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξιμε εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσιμε ως της Ιδουμέας. Οχίσει ο Θεός ο αποσάμενος ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός από τις δυνάμεις ημών. Δώσε μη βοήθεια, εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους λίβοντας ημάς. Εισάξον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχει στη προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκει, έκραξεν το εκειδιάσε την καρδία μου. Εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχό μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρες του βασιλέως προστήσεις τα αίτια αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια εν αυτού της εξητήσει. Ούτω ψαλώ το όνοματί σου εις τους αιώνας, το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέρας.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ουχή του Θεού υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριό μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, μη σαλευτώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' άνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημίς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμός μένω. Πλην τη δημή μου ευουλεύσαντο, απόσαστε έδρα μου εν δίψη του στόματι αυτών ευλόγου και την καρδία αυτών κατηρώντων. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, Θεός της βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκείατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται ή των ανθρώπων, ψευδίσει ή των ανθρώπων εν ζυγής, το αδικήσε αυτή εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εν αραίοι μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός δύο ταύτα οίκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κυρία το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψησε εσύ ψυχή μου πως απλώσει εις άρτους μεν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσοντα ελεός υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου. Εν της όρθησε μελέτωνε σε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδος, αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρατήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου, εντο δέεστε με προσέ από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασε όματος εις τροφής πονηρευωμένων από πλήθος εργαζομένων αδικία. Ήτινες εικόνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξων αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ουφοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα ή ποντί σώψετε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσέλθετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσε το Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγία αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτούς συνήκαν. Εφραθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών και επενεθήσονται πάντες οι αυτοί στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν

Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγα ελεώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνουν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλε και τα κρίθια τη σοφία σε δήλωσάς με, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσιν, είναι αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώμα.

Ουρανών εν είτε αυτόν εν της υψίστης, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση οι δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ των υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκτισχύς,

σιγουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκη και παρθένη,

Μουσεν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες, και τους εν δόξος αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές, του ποιήσεν απ' της κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή εστι βάση της σωσίης αυτού, εν είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείς αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοπίσεως.

0: αυτούν, εν είτε αυτόν εν ηχό σάλφιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευηχής, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπηρη ουπίσαμεν εμέν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε το Ευαγγέλιο το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και

Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία σημών ένε και το όνομα Τόσου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: ευλογηθείτο το όνομά Σου, ευθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθείτο το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσιν εις σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγεις ημάς εις πειρασμού, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Σε αυτού μαθητές, μη κτίσιστε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών, μη πήραν εισοδόν, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα

0: της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αματιών των δολών του Θεού, πάντων των ευσεβών και οδοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκφορευόμενο το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Αμήνους αυτούς σου σε και μοναγενείς σου και το πνεύμα σου το Άγιο. Σύκτου με όντες μας παρήγαγες και περαπεσόντας ενέσεις πάλι του καπέσεις πάντα ποιόν. Έως ημάς τον ήγαγες και τη βασιλεία σου χαρίς του μέλου σου. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σε και το μοναγενείς σου και το πνεύματί σου το Άγιο. Υπέρ πάντων μνήσμεν και ονουκρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ του βιγιάς τάπτης εν εκ των χειρών ημών δέξης την κατεξίωσας σας και τις υπαριστήκες χιλιάδες αγγέλων και μοιάδες αγγέλων, τα χειρουργούμε και τα σεραφείμε εξαπτέρυγα πολιώματα με τα άρσια πτερωτά.

0: Ευχαριστούν ημάς, Δέσποτα με τα παρησίες κατακρήτους, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγιν.
1: Πάτερ ημών

0: Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο αν το πατήσει καθήμενος και ο δομινάτους μου και καταξίως τη χαιτά σου χερή, μεταδούνε με το χάτι σωματός που δώσει και δίνει το λόγο Θεός σου λάστη με το λόγο σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λόγο και λέει σου, ο Θεός σου λάστη με το λ

Πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιό σα και χανονέαν ελέη σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενο και από το μενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Μεν καρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχηρό στην ία συνέλαβεν. Ιδέτε στου αχράντου πόδα κρατήσεσα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλων των σώματων μου δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε μου ω πυρεκίνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια, καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε σα πόρου στεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς όσον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχνατο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όρμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράνων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων να μην. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προς του γέμι φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεου, κοινωνών με παράλαβε, ομίγα της εχθρής των μυστήριων ύπο, ο φίλη μα ειδό σου καθάφερο Ιούδα, άλλο ο ληστή ομολογό, μνήσθητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπο βλέπω, άνθραξ γαρεστή του συναξίου φλέγων. Θεό το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένο. Έθελξε σπόθο με Χριστέ, κυλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τη αμαρτία μου. Και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω βαθέ παρουσία σου. Με τες λαμβρώτηση των Αγίων σου, πόσο σε ελεύσουμε ανάξιος, εάν γά τολμήσω συνεισερθήνει στον υπόνα, οχητών με ελέγχη, οτου κέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ύπον της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρύμου μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και οικιασμόν ψυχίστη και σώμα.

0: ξεραβώνοντας με λούσιο ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό καθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ομίλια της εκκρίσης του μυστήριον ύπο, οφείλημα σιδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περί του χρυσού κανόνος συμπεριφοράς των πιστών σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτοί τους αγαπώσει. Γίνεσθε ουν νυκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών νυκτήρμονεστι. Πόσο εξαιρετικά απλά είναι αυτά τα λόγια, είναι τόσο απλά, τόσο φυσικά, ώστε όταν ο άνθρωπος ακούσει για πρώτη φορά αυτά, πως δηλαδή έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται, μένει αμήχανος και αναφωνεί. Πώς λοιπόν δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, αλλά όλα τα μεγάλα είναι απλά και όλη η διδασκαλία του Χριστού είναι εξαιρετικά απλή. Απευθυνόταν σε ανθρώπους με απλές καρδιές και τη δέχθηκαν οι πλέον απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας που έγιναν οι φωτιστές όλου του κόσμου. Πριν από όλους ακολούθησαν τον Χριστό απλοί άνθρωποι, γιατί κάθε λόγος του Χριστού είναι πολύ κατανοητός. Όλη του η διδασκαλία φαίνεται σαν να είναι από μόνη της κατανοητή και απλή. Κι όμως πόσο μακριά είναι η ζωή μας από την εκπλήρωση αυτών των λόγων, αυτών των μεγάλων εντολών του Χριστού. Πόσο σπάνια συμβαίνει να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους έτσι όπως θα ήθελαν, έτσι όπως θα θέλαμε να συμπεριφερθούν σε μας. Περιμένουμε από τους ανθρώπους το σεβασμό, αλλά εμείς οι ίδιοι τους εξευτελίζουμε. Θέλουμε να μας βοηθούν στις ανάγκες μας, αλλά εμείς οι ίδιοι ποτέ δεν σκεφτόμαστε να βοηθήσουμε τους άλλους στις δικές τους ανάγκες όταν ευημερούμε. Τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Πραγματικά εμείς συμπεριφερόμαστε έτσι ανάλογα με τους ανθρώπους σε σχέση με τους πλέον κοντινούς, με αυτούς που θερμά αγαπάμε. Συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Τους αγαπάμε όπως τους εαυτούς μας και δεν τους κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Όμως σχετικά με αυτούς που αποκαλούμε πλησίων, αλλά στην ουσία τους θεωρούμε μακρινούς και ξένους, δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Μας εμποδίζει ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, γιατί αγαπάμε μόνο τον εαυτό μας. Για τον εαυτό μας ενδιαφερόμαστε. Τον αγαπάμε, όμως δεν αγαπάμε τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Συχνά τους προσβάλλουμε και τους μιλούμε άπρεπα. Αλλά ο Κύριος μας πρόβαλε τόσο δίκαια, καθαρή και αγία απέτηση. Επίσης ο Κύριος απέτησε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Μήπως αυτό είναι εύκολο? Όχι, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να αγαπάς τους εχθρούς μαθαίνεται από αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά, που αγαπάνε τον Θεό με όλη τους την ψυχή και τη διάνοια και ακολουθούν τις εντολές Του. Σε αυτούς κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της ταπείνωσης και γίνονται δοχεία του Πνεύματος της αγάπης. Μόνο εκείνοι που έμαθαν να αγαπούν αυτούς που μισούν, να αγαπούν τους εχθρούς τους, με την αγάπη και το καλό τους κέρδισαν. Ακριβώς με αυτό το καλό, με αυτή την αγάπη, μάζεψαν τα αναμένα κάρβουνα από τα κεφάλια των εχθρών τους, έκαψαν την καρδιά τους και εκείνοι κάμφθηκαν μπροστά τους και από εχθροί έγιναν φίλοι. Η αγάπη είναι η πλήρωση όλου του νόμου. Το έλεος είναι επίσης όλος ο νόμος του Χριστού, γιατί πηγάζει από την αγάπη. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε την αγάπη? Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε? Πηγαίνετε διαμέσου της στενής πύλης, διαμέσου του πέτρινου και ακαθόδους δρόμου, λέγει ο Κύριος. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν το δρόμο της θυσίας, εκπληρώνοντας όλες τις εντολές του Θεού. Για πολλά πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά και να μετανοούμε, αλλά διάλειπτα και συνειδητά πρέπει να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος να καθαρίσει τις καρδιές μας από την κακία και την εμπάθεια, ώστε να μας δωρήσει τις μεγάλες χριστιανικές αρετές, την πραότητα, την ανεξικακία, την ταπείνωση και την Αγία Αγάπη, που είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος Θεός. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

Σου ευλογούν, σου ευλογούν τα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήμα πιθότητα όσο το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φυλαξούν, αγιέσουν τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντρούξουν θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της βασιλεύσης, μόνο το στρατό και από το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δώρημα τέλειο, να αναθελιστεί κατά δένεξ πρώτων των φώτων. Και εσύ την δόξουν και ευχαριστήν και προσκύνησε να απέμπνε.

θα υπέρα να πάψω των ψυχών των επιτυχημένων δολών του Θεού, των μακαρίων του τώρα της υγείας μου, εις ταύτης Αντωνίου Περιτέρου, Γαβρίλιο, Άσαφυρο, Μονάου, Κυριακής, Ιλαρίας, Πραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης, Ρητέρας και των δολών του Θεού, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου, Φιλίτσας, Νάνης, και οι πάντα μου ολευθέτουν τα ίδια προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ τους χορθενέ αυτής πάντων μένει μα

0: την βασιλεία των ονών και άφεσιν των αυτών αμαρτίων. Παρά Χριστώ το θανάτου βασιλεί και θεύνε τη σώμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Κύριε δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώμεν.
0: Ο Θεός του πνευμάτων και πάσαρκος, ο των θάνατων καταπατήσεις, των δε διάβων καταργήσεις και ζωήν το κόσμο στους δορισάμενους, αυτός Κύριε ενάπωσα της χάρης του μακαρίνου τώρα της Αγίας Μονής Τάρτης. Αντωνίου Δέρου Γαβρίλιο Άσα Φιρεμονάχου, Κυριακής Λαρίας Απραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης του Μοναχών, Καλόπου Φιλιτέρας και των δούλων σου, Χαγεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας και Νάνας και πάντων των μονευθέντων εν τη Αγία Προδέση Πατέρων και Αδελφών ημών και τάξουν αυτά σαν των φωτεινών των κουκλαιρών των πανεψύξους εν θα πέτρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός πάνε μάρτυμα του παραυτών πρακτέν εν λόγω εργοδιανύως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός σου κόρησουν ότι ο καέστην άνθρωπο όσο ζει και έχω αμαρτήσει συγχαρμός της αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος και ο λόγος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο
0: ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκειμένων δούλων στο μακαρίν του τώρα της Αγίας Μονής Τάρτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσα Φιλομονάχου Κυριακής Λαρίας Απραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Βητέρας και των δούλων σου Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Κινάνας και πάντων μονευθέντων εν τη Αγία Προδέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπμεν σε το ανάρκους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός θεσμών, της πρεσβείης Παναχράων και Παναγίας των Τρώσης και αδυνάμτου με Κυριοποιού Σταυρού, προστασίου των Αμεγίσων Ταξερχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών του Μήνου Πορανίων, Νοερών, Έλλων, Δυνάμεων, Σωμάτων, Οικεσίες του Μήνου Δόξου, Προφήτη Προδρόμου και του Στουνιάν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίστου Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κορδούν Πόλου Σωστόμ, του Εναγίστου Σιμών Τύχωνος Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου, όου και την επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς.

0: Ιεζουφλέτ πάντας μας.
1: Επάντε τύχη στις καλές με τους Υιός των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον με έβα και τάδε θερμός εκ ψυχής τα ολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι ο παππός με τον αμαρτωλόν αλλά και νονόν με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον με τα λαβή των αχράντων σου και πορανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς και χαρισάμενος εμεί τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστα ταύτα καμίησιας εν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον,

Είναι το γιασμό σου δι' αυτών φιλωτόμενους, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μη καίτη εμ' αυτός σου, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη.

χάριτον, σιγαριτώντας εφετών και ανέκφρασε σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσουμ αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δαίμονος αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την τομτερήγον σου σκιά.

και εσύ την δόξα να επέμπομεν σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδός τραφήν μη σάρκας την εκουσίως, απεριπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας θερμούσες νεφρούσες καρδίων, φλέξον δεκάνθες των όλων πτεσμάτων, ψύχην κάθερον αγίασον τας φρένας, τας ηγνίας στήριξον ως τα εις άμα, εστίσον φώτισον

Κυρίας, ως πείρμε φεύγει, Πάσχα φούργος με πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένους, τας αξιαρχίας και των οσωμάτων, των πρόδρομών σου, των σοφούς αποστόλων.

0: αξιό σώμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών τη δόξη, πρεσβείε τη Παναχράτου ο Μητρό και πάντω σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσεις και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε δεξιωσάς με τον ανάξιο, κοινωνών γενέστε το χράτος σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, αλετεχούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, σε οποίησόν με τα τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή το ελέημονος Θεού φιλές προχασμήτη, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και σε τριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλυσαν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασε ψυχής και σώματος, και παράσχομαι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
2: Είναι πολύ στον τόπο του δέσπου κατά το ρήμα σονιρήν. Ότι είδε να δουν το στεριόν σου ότι μα καταπώσει πάνω το λαό, φω από κάτω των εθνών και δόξα λαό του Ισραήλ.
0: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέησον ημάς. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέησον ημάς. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και

Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιώ.

0: και μη στην έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
0: αμήν. Οι του στόματα όσο καθά περπλησώ, σε κλάμψα, σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισαν, αφιλεργυρία στο κόσμο θησαυρούσαν απέθετο, το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη επέδειξαν, αλλά στι λόγε παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό του Θεό, σωθήνε τα ψυχά Σιμών, εκ των ουρών

0: επαξίως εφημούμενσε, υπάρχει στο έργο φυγητή σου στα θεία σαφών. Δόξα πατρική, ό και αγίο πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό ο λόφωτο με τα πασών των επουρανίων δυνάμεων τάξεων και το ένθεον μελόδι μα εν αυτέ αναφωνών Μιχαήλ, και την γεννηθή ανέξε διερχόμενο και τέρα αμεγίστη αμαζόμενο, μη παύση περισβεύουν υπερπάντων ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη στην ειρήνη δώσει μην και λέει σον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα πατρική, ό και αγίω πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξατέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Παναγράφητος Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα ξιαρθεί.

Αβά Ισαΐου, περί αρετών. Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Όπως εκάλεσε τον Πέτρο και Ιωάννη από το πλοιάριό τους λέγοντας «Ακολουθήσατε με», έτσι κάλεσε και τον Ματθαίο που εκαθόταν στο Τελώνιον. Και όπως ένυψε τα πόδια των μαθητών, έτσι ένυψε και του Ιούδα, χωρίς να κάνει διάκριση. Και όπως ήλθεν εις τους Αποστόλους το παράκλητον πνεύμα, έτσι ήλθε και στον Κορνήλιο, με παρησία. Και όπως ανάγκασε τον Ανανία εις την Δαμασκό, λέγοντας για τον Παύλο ότι είναι σκεύος εκλογής μου, έτσι ανάγκασε τον Φίλιππο εις την Σαμάρια για τον Αιθίωπα τον Ευνούχο, διότι δεν υπήρχε σε αυτόν προσωποληψία του μικρού και του μεγάλου, ούτε του πλουσίου και του πτωχού, αλλά ζητεί προαίρεση και πίστη σε αυτόν και τήρηση των εντολών του και αγάπη σε όλους. Αυτή ακριβώς είναι σφραγής στην ψυχή όταν εξέρχεται από το σώμα, όπως παράγγειλε στους μαθητάς του λέγοντας «Με τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν αγαπάτε αλλήλους». Για ποιον λοιπόν λέγει ότι θα μας γνωρίσουν, παρά για τις δυνάμεις της αριστεράς και της δεξιάς? Διότι εάν οι πολέμοι ειδούν το σημείο της αγάπης να συμβαδίζει με την ψυχή, απομακρύνονται από αυτήν με φόβο, και τότε θα χαρούν όλοι μαζί της όλες οι άγιες δυνάμεις.

Αν θελήσουμε λοιπόν αγαπητοί κατά την δύναμή μας να την αποκτήσουμε, ώστε να μην μας καταλάβουν οι εχθροί μας, διότι είπε εκείνος, δεν μπορεί να κρυβεί πόλης ευρισκομένη επάνω σε όρος. Για ποιο όρος λέγει, παρά για τον Άγιο Λόγον Του. Ας κοπιάσουμε λοιπόν με ζήλο και γνώση, εκπληρώνοντας τον Λόγο Του που λέγει, αυτός που με αγαπά θα φυλάξει τις εντολές μου, ώστε η κόπη να μας είναι ως πόλης σώα και οχυρά, φυλάτοντάς μας εις τον Λόγο Του από τα χέρια όλων των εχθρών μας, έως ότου τον απαντήσομεν. Εάν πραγματικά εύρωμεν παρησία, σκορπίζονται όλοι οι εχθροί μας δια του Αγίου Λόγου Του, που είναι το όρος από όπου εκόπηκεν ο λίθος χωρίς χέρια, που συνέτριψε την εικόνα την χρυσή και τετράμορφη, την από άργυρον, χαλκό, σίδηρο και όστρακο, όπως είπε ο Απόστολος, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορείτε να αντισταθείτε εις τα τεχνάσματα του διαβόλου, διότι η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες του κόσμου και τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας στα επουράνια. Αυτές οι τέσσερις αρχές είναι η τετράμορφη εικόνα, δηλαδή η έχθρα, τις οποίες εξάλειψε ο Άγιος Λόγος του Θεού, καθώς έχει γραφεί ότι ο λίθος που συνέτριψε την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλην τη γη.

Ας καταφύγουμε, αδελφοί, κάτω από την σκέψη του Θεού μας, για να γίνει καταφύγιό μας και να μας σώσει από τις τέσσερις αυτές εξουσίες των πονηρών, ώστε να ακούσουμε και εμείς την χαρά μαζί με όλους τους Αγίους Του που συνάγονται προς Αυτόν από τα τέσσερα πέρατα της γης, διότι ο καθένας μας θα ακούσει τον ίδιο μακαρισμό κατά τα έργα Του. Είναι δε δυνατόν το Άγιο όνομά Του ώστε να είναι μαζί μας και να μας ενδυναμώνει στο έργο Του και να μην μας αφήσει την καρδιά να πλανηθεί από την λύθη του εχθρού, αλλά θα μας φυλάξει να υπομείνομεν τα επερχόμενα εναντίον μας κατά τη δύναμή μας για το Άγιον όνομά Του, ώστε να εύρωμεν έλεος μαζί με τους αξιοθέντας να επιτύχουν τους μακαρισμούς Του. Σ' αυτόν αρμόζει η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης εις τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών, τείχονος του Θαυματουργού, Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου, του Ιερομάρτυρος Μάρκου Επισκόπου Απολωνιάδος, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων των Ενικομιδία Τελειοθέντων, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των Ρωμαίων, του Οσίου Πατρός Σιμών τείχονος του Εν Λούχα Ρωσίας Ασκήσαντος, του Πατρός Ιμών Καϊχόσρο του Γεωργιανού, ο Άγιος Τείχων. Αν κάποιος βιώνει χριστιανικά τη ζωή του, είναι εύκολο να προσελκύσει και άλλον στην πίστη. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Τείχωνα. Γεννήθηκε και έζησε στην Κύπρο στις αρχές του 4ου αιώνα. Σπούδασε τα Ιερά Γράμματα και με τον προσωπικό του αγώνα κατόρθωσε να γίνει σωστός χριστιανός, ώστε να λάβει και το χάρισμα της θαυματουργίας. Η ζωή του και τα πολλά θαύματά του έφεραν πολλούς στην χριστιανική πίστη και τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο της Αμαθούντος. Ως επίσκοπος ο Άγιος Τείχων παρακινούσε σε έργα αγάπης, όχι μόνο τους χριστιανούς αλλά και τους ειδωλολάτρες. Πολλοί δε εξ αυτών εγκατέλειψαν τα είδωλα και έγιναν χριστιανοί. Το γεγονός όμως αυτό ενόχλησε τους ιερείς των ειδώλων, που με μίσος κατέφυγαν στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας τον κάλεσε να απολογηθεί και ο Άγιος με θάρρος μίλησε για τον Χριστό, ώστε πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν. Παρά τις δυσκολίες, οι αμαθούντα γινόταν όλο και περισσότερο χριστιανικοί. Έφτασε όμως ο καιρός που ο Άγιος Τείχων θα έφευγε από την ζωή αυτή. Μόλις το κατάλαβε, πήρε μια ξερή κλιματόβεργα και αφού προσευχήθηκε την φύτευσε. Ο Θεός έδωσε αυτό το ξερό κλίμα να ριζώσει, να βλαστήσει και να δώσει πρώιμους καρπούς. Ύστερα από αυτά, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του. Το κλίμα εκείνο που φύτευσε κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης του επαναλαμβάνει το παράδοξον θαύμα. Γίνονται σταφύλια πρώιμα, όρημα και γλυκά, τα οποία προσφέρονται στους πιστούς και δια των οποίων γίνονται θαύματα. Με την Αγία του ζωή, ο Άγιος Τείχων διατράνωσε μέσα από τα λόγια και τα έργα του την χριστιανική πίστη, τονίζοντάς μας ότι ό,τι για το σώμα είναι η ψυχή, αυτό είναι για τον κόσμο η σωστή χριστιανή. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: έφεραν του ότι η Δέσποινα Μαστροτόκος, η οποία για μας εδώ τους Αθωνίτες είναι η πραγματική κουροτρόφος και κηδεμόνας, και σήμερα με την εορτή της περισσότερον ευλογία μας χαρίζει. Αν προσέξατε, σήμερα η Εκκλησία ή τον ουρανός έδειξε αισθητά την παρουσία της. Κάτι παραπάνω όμως που μας συγκινεί εμάς είναι ότι σήμερα, σε αυτή την ημέρα, εκοιμήθη ο γέροντάς μας, η ρίζα μας από την οποία καταγόμεθα. Και άλλες φορές σας το υπέμνησα, όταν εκοιμήθη το 59 ήμεθα μόνο 4. Σήμερα ήμεθα περισσότεροι από 500. Αυτή είναι όλη την χάρη, την δύναμη, την ενέργεια, το αποτέλεσμα, το προκαλεί η παρησία του που έχει προς τον Θεό. Ειδικά δε η αγάπη του και ο σεβασμός του προς τη Δέσποινα μας Θεοτόκον δεν είχε περιγραφεί. Γι' αυτό και τον αξίωσαν ακριβώς την ημέρα της κοιμήσεώς της να κοιμηθεί κι αυτός για να τον πάρει η ίδια, όπως του υπεσχέθη πολλές φορές αισθητά να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν στη λειτουργία και έψαλε το τρισάγιο και κοινώνησε. Και όταν εξημέρωσε, καθήμερος στην καρέκλα, τρόπον την άμας χαιρέτησε και έφυγε. Ουσιακότακο το θάνατος. Το νόημα όμως τώρα ποιο είναι? Δεν είναι το ποιος ήταν και ποιος είναι. Εκείνος πέτυχε, είναι κοντά στο Θεό. Είναι στη χωρία των Αγίων. Τώρα σε μας απόκειται, ούτως ώστε με σύνεση και εμείς να επιτύχουμε, διότι η πανήγυρη σε αυτή είναι. Σε αυτή την πανήγυρη μια χούφτα μέρες είναι, κοντά στην αιωνιότητα ασφαλώς. Σε αυτές τις λίγες μέρες, εάν αποδείξουμε έμπραχτα ότι αγαπούμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, τότε και εμείς θα γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών του και έτσι και εμείς θα πετύχουμε. Αλλιώς όμως, εάν αυτό δεν γίνει, τότε πλέον είναι δύσκολο. Γι' αυτό πάντοτε σας ενθυμίζω, μην ιστάξετε, μην ξεχνάτε. Οι άνθρωποι του αιώνος τούτου ασχολούνται με τα δικά τους και σύμφωνα με τα προγράμματα τους και με τα στοιχεία τους επιτυχάνουν, γιατί έχουν τον νου τους στραμμένο σε αυτά. Εμείς όμως δεν έχουμε τίποτε του αιώνος τούτου που πρέπει να μας απασχολεί. Ελάχιστα μετέχουμε. Να, λίγα ενδύματα να φορέσουμε για την ανθρωπή και για το κρύο, λίγο φαγητό να φάμε, μια μικρή στέγη να βρεθούμε από κάτω. Μόνο αυτά είναι εκείνα που μας απασχολούν εμάς. Δεν μας απασχολούν. Αυτά τα λύνουμε με την πίστη μας προς τον αρχηγό μας. Έτσι είναι. Το υπόλοιπο όλων που είναι, είναι αυτό που συνεχώς σας ενθυμίζω. Άνος χώμεντας καρδίας, είναι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κοιτάξτε, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Ο μοναχός είναι νους που βλέπει τον Θεό. Δηλαδή νους που βλέπει τον Θεό είναι αυτό που λέγεται υπό την αραμαϊκή γλώσσα Ισραήλ. Εμείς είμεθα οι πραγματικοί Ισραηλίτε. Διότι με μεγάλη σύνεση ξεκολλήσαμε από μάνα μας τον νόμο της βαρύτητος. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η πρόνοια του Θεού και ειδικά της Δεσποίνης μας Θεοτόκου μας έχει ετοιμάσει, όπως βλέπετε, και το ψωμί μας και την ενδυμασία και τη στέγη. Δεν δικαιούμεθα να αφήσουμε τον νου μας να βγει έξω παρακεί η αναζήτηση κάποιου άλλου εκτός από την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ο νους να είναι εκεί. Γι' αυτό πάντοτε σας θυμίζω. Μπέστε μέσα στον εαυτό σας και μην βγαίνετε από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να περισπάτε ο νους μας για τίποτε. Δεν υπάρχει. Τώρα η ηγεσία της μονής έχει μερικές μέρημνες. Διότι ανταποκρινόμαστε και με τον κόσμο και με τις αρχές και τα λοιπά. Δεν είναι όμως μεγάλα αυτά. Εσείς όμως οι νέοι, ειδικά οι υποτακτικοί, η μεγαλύτερη αδικία, η μεγαλύτερη πλάνη είναι ο υποτακτικός να σπαταλάει τον χρόνο του, ενθυμούμενος και σκεπτόμενος πράγματα του αιώνος τούτου. Ένα τούτο. Έχει και ένα μεγαλύτερο από αυτό. Εύχομαι ποτέ να μην σας συμβεί. Θα σας το ενθυμίσω όμως. Το τρομακτικότερο, ειδικά για τον υποτακτικό, είναι το κατηραμένο γιατί. Άμα ακούσετε τον μοναχό, ειδικά τον νέο, και πει γιατί, αυτό σε βλαστήσει. Μα εμείς διαπίστωση βαδίζουμε. Όχι διείδους. Δεν ζητούμε να αποδείξεις εμείς. Εμείς ακούσαμε τις φωνές Κυρίου του Θεού ημών και αμέσως ξεκινήσαμε. Πού? Πίσω από τα αιματηρά του ίχνη. Πίσω από τα δικά του ακολούθησαν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ομολογητές, οι όσοι οι πατέρες, τα εκατομμύρια. Και εμείς πίσω από αυτό τα ίχνη βαδίζουμε. Καταλάβατε. Πού είναι λοιπόν το γιατί? Υπάρχει για μας γιατί? Μα αφού εμείς εδώ βγήκαμε για να νεκρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο, τον νόμο της διαστροφής και του παραλόγου, τα πάθη και τις επιθυμίες, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να κατεργαστεί μέσα μας τη μεταμόρφωση. Αυτός είναι ο στόχος που είμαστε εδώ. Εδώ αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργοστάσιο, εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και η Δέσποινα Θεοτόκος μας έφερε αυτή η ίδια και μας έβαλε τον κάθε ένα εκεί που είναι η θέση του. Και τώρα με προσοχή με ενδοστρέφει αν συνεχώς παρακολουθούμε τι γίνεται εδώ. Πέφτουν τα πάθη. Πλησιάζει η χάρη σε αισθητά. Ξυπνά ο νους. Ξυπνάει ο νους στην ενθύμηση του Θείου. Άρχισε η καρδιά να γεύεται τον θεουργικό έρωτα. Γιατί εκείνο που μας απασχολεί ένα και μόνο είναι. Το κέντρο της αγάπης μας είναι ο Ιησούς μας. Αυτός και μόνο. Έξω από αυτόν τίποτε δεν μας απασχολεί. Ούτε ως απλή μόνο μνήμη, ούτε η βασιλεία του, ούτε οι άγγελοι του, ούτε τα δημιουργήματά του. Όχι, μόνον αυτός, το κέντρο της αγάπης μας, αυτός και μόνο. Λοιπόν, συνεχώς ερευνούμε μέσα μας, πού βρισκόμεθα. Άρχισε να προσεγγίζει, άρχισε να πλησιάζει, άρχισε να εξορίζει από την καρδιά τα ονομάς του πονηρού. Άρχισε να ανοίγει ο νους και να δέχεται στο φωτισμό του μέσα την ανταράκλαση της γλυκύτητος του Ιησού μας. Άρχισαν να πέφτουν τα οχυρά της ματαιότητος του κόσμου τούτου, του παραλόγου, της περιεκτικής αμαρτίας. Αυτό μόνο μας απασχολεί. Το κεντρικότερο από όλα, πολλές φορές σας το ερμήνευσα, αλλά ήταν περιττό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε θεολόγοι. Λοιπόν, το νόημα ποιον είναι? Αλίμονον εάν εμείς αυτοαγνοούμε. Η αιτία της πτώσεώς μας και της υπόλοιπης καταστροφής των όντων, των λίαν καλώς γενωμένων, δεν ήταν ο ετσιθελητισμός που αναβλύζει από την κατάρα του εγωκεντρισμού. Αυτό είναι. Εμείς το ξέρουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πρώτο το οποίο χτύπησε ως εσαρκωμένος Θεός λόγος γεννόμενος με θυμόν και πολύ παράξενα. Πολύ παράξενα. Πώς είναι δυνατόν να υποταχθούν τα πρόσωπα τη της Μακαρίας Τριάδος το ένα εις το άλλο, αφού είναι ομοούσια και ομοφυή και ομότιμα και ομόδοξα και ομόφωνα. Για το δικό μας το χατήρι, για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπον της αποθεραπείας, έπαιξε το ρόλο του απολύτου υποτακτικού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου είναι ακριβώς ο εγωκεντρισμός, η σπονδυλική στήλη του παλαιού ανθρώπου, το σύστημα του παραλόγου και της διαστροφής, το άγαλμα της διαβολοποίησης. Αυτό είναι, και εμείς οι μοναχοί, το πρώτο μας και κύριο έργο και καθήκον είναι μόνον αυτό και μετά όλα τα άλλα. Με έχθραν πραγματικήν πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το τέρας, μέχρι να δώσουμε αφορμές εις την εντός ημών αποκειμένη μητέρα χάρη να συντρίψει αυτό το τέρας για να φυτρώσει ύστερα η μορφή του προτύπου μας, να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων των κατά Χριστόν χτιστέντα. Αλλά είναι αδύνατον αυτό να πλησιάσει παρούσους της σκιάς του τέρατος του εγωκεντρισμού, το οποίο συντρίβεται με την υποταγή και την υπακοή, με την εκκοπή του ιδίου θελήματος. Βλέπετε, αυτά μην παραίνεστε να τα ακούετε, διότι είναι το κέντρο του στόχου. Ενεργώντας μέσα στον άνθρωπο το θέλημά του, να μην χάνει τον κόπο του και να ονομάζεται ψευδός χριστιανός, πόσο μάλλον μοναχός. Έτσι είναι. Βλέπετε, το σύμπαν συνίσταται εις το νόημα της εξαρτήσεως. Βλέπετε την πτώση των αγγέλων. Μόλις συνέλαβαν εις το νου τους, σαν σκέψη, την επανάσταση κατά του Θεού, των αυτονομισμών, αυτομάτως η πατρική βροντή. Είδατε τι λέει? Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Πανάγαθε, τόση ταπείνωσης, γιατί μας λες έτσι και δεν μας λες την αλήθεια? Γιατί δεν μας λες εγώ τον γκρέμισα και μας λες ότι τον είδες? Βλέπετε, αποφεύγει το εγώ. Αυτός διού τα πάντα εγένετο και συνίστανται και θα υφίστανται εις την απεραντοσύνη, αυτός κρύβεται πίσω. Δεν λέει εγώ. Το εγώ το άφησε για μας. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου. Αυτό είναι. Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτό το εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων, το κεντρικότερο νόημα είναι τούτο. Η ολοκληρωμένη συντριβή του εγωκεντρισμού, η απόλυτος έννοια της υποταγής και της υπακοής, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να συντρίψει όλα τα βδελίγματα της διαστροφής και να ανακαινήσει, να ανακτήσει μέσα μας τον κενόν άνθρωπο. Από εκεί. Εάν λοιπόν η υπακοή εφαρμοστεί, είναι πολλαπλή. Η εφημοσμένη υπακοή είναι έμπρακτος ταπεινοφροσύνη. Ταυτοχρόνως είναι και έμπρακτος αγάπη. Βλέπετε. Διότι το να αφήνει το θέλημα του ένας και να κάνει το θέλημα του άλλου, περιέχεται μέσα ότι αφού του κάνει αυτό που του αρέσει, είναι πεπληρωμένη αγάπη. Βλέπετε. Και εκεί που υφίστανται κατ' ενέργεια αυτό τα δύο μεγάλα καλά, το τρίτον που είναι μαζί τους είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός σε αυτά αναπαύεται. Εκεί που υπάρχει υποταγή, υπακοή και αγάπη, στο κέντρο των δύο αυτών υφίσταται ο Χριστός μας, ο Ιησούς μας, ο οποίος ακριβώς ζητάει την αφορμή να του δώσουμε αυτά τα αίτια για να μπει ακόλυτα μέσα μας και να μην ξαναβγεί. Ενικήσω γάρεν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτής εις πατέρα και έσω ντέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Άκου, άκου, άκου. Γιατί ακριβώς ο έχω εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώ με. Ο μη αγαπώ με, ούτε ηρεί τους λόγους μου. Βλέπετε την αλληλουχία. Γι' αυτό πατέρες μου, μην βαρέρεστε που τα ενθυμίζουμε. Τώρα έκλεισε και ο λαιμός μου και δεν μπορώ. Αλλά χαίρομαι όμως που σας βλέπω ότι σε αυτήν την τροχιοδρόμηση προσπαθείτε να σταθείτε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και τώρα γυρίζω να σας πω. Έζησα στα πόδια του μεγάλου αυτού πατρός, κατ' εξαίρεση δικού μας, και είδα εμπειρικά και πρακτικά, και αν πω αλλιώς θα πω ψέματα. Όπως βλέπετε εσείς τα φαινόμενα τα αισθητά, έτσι βλέπαμε εμείς με το γέροντα τα υπερφυσικά να απορρέουν από τους ήρωας αυτούς, οι οποίοι ακριβώς αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και δεν προτιμούσαν ούτε τους φυσικούς ακόμα νόμους που τους ανήκαν σαν ζωντανά κύτταρα, ούτε αυτούς ακόμα δεν δέχονταν. Θυμάμαι καλά, μια φορά ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ήταν πολύ αυστηρή η νηστεία του πρόγραμμα εκείνης της Σαρακοστής. Και ξέχασα, και εκεί μπροστά μου, που στεκόμουν πάντοτε, είχε έναν όμορφο ζωγό, τρύφερο. Και ξέχασα και είπα στον γέροντα, αν με αφήνει να τον φάω. Αυτό το ζωγό. Και με κοίταξε με τέτοιο βλέμμα, που θυμάμαι αυτήν την εντροπή δεν την ξαναείδα στη ζωή μου. Σαν να είχε κάνει μοιχεία ή φόνο. Τι παράλογο είναι τούτο που ζήτησες. Γιατί το λέω? Για να δείτε την ακρίβεια. Την ακρίβεια που μας χρειάζεται. Η ακρίβεια για μας τους μοναχούς είναι ακριβώς αυτή η ακρίβεια η οποία χαρακτηρίζει το πλήρωμα της ομολογίας μας. Τα σύμπαντα συνίστανται προς τον Θεό δια της εξαρτήσεως. Το πράγμα εκείνο που θέλει να αποστεί από την εξάρτηση αμέσως ξεπέφτει από τον Θεό. Και ενώ ο Θεός είναι Παναγάπη, και εδώ θαυμάζει κανείς, τόση Παναγάπη που όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, ουδέ του ιδίου ιού εφύσατου. Το κέντρο της Παναγάπης του, ο ουράνιος πατήρ, για μας τους δραπέτες και αποστάτες το θυσίασε. Και αν και ζήτησε, όπως λέει ο Παύλος, μετακραυγής ισχυράς, να μην πει σε αυτό το νόημα του Σταυρού, αλλά να κατεργαστεί την σωτηρία των όντων όπως ξέρει αυτός, τότε αυτός είναι ο αυτούργος. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάντα δι' αυτού εγένοντο και γίνονται και θα γίνουν. Αυτός και μόνον είναι. Και έπερ το ζήτησε μετακραυγής ισχυράς, δεν εισηκούστη. Για να αποδείξει πρακτικά σε εμάς τους δραπέτες πόσο μας αγαπά. Ουδής έχει τέτοια αγάπη, λέει, ή να θυσιάσει την ψυχή του για τους φίλους του, αυτό που έκαμα εγώ. Βλέπετε ότι εμείς πρέπει να κινούμεθα βάσει αυτής της λογικής και όχι της κατωτέρας που είναι τροποντινά η φυσιολογική μορφή. Εάν τώρα, εάν είμεθα πραγματική μοναχή, σύμφωνα με την πατερική γραμμή, εάν τώρα παρουσιαζόταν ο Κύριος μας και μας έλεγε, ξέρετε, είμαι έτοιμος να σας συγχωρέσω τις αμαρτίες σας και να σας βάλω στη βασιλεία μου χωρίς να τηρήσετε τις εντολές. Αν είμαστε πραγματικοί μοναχοί, οι οποίοι κινούνται βάσει της αγάπης προς το πρότυπό τους, θα του λέγαμε όχι, Πανάγαθε. Από εκεί που πέρασες εσύ, από εκεί θα πάμε κι εμείς. Για μας άλλος τόπος δεν υπάρχει. Πώς να δείξουμε κι εμείς ότι τον αγαπούμε? Βλέπετε λοιπόν ότι έπρεπε για την αγάπη του να είμεθα πυθύνια και ακριβή όργανα της δικής του εντολής, και ούτε το προσεγγίζομαι αυτό. Και κατεβαίνουμε στο επίπεδο της οικονομίας και λέμε τουλάχιστον χάριν της εξαρτήσεως και της υποταγής σαν υφιστάμενοι προς τους προϊσταμένους. Ούτε αυτό. Τότε πώς θα αντικρίσουμε τους πατέρες μας στην ημέρα της Παλιγγενεσίας, που ένας είναι ο τόπος. Ένας είναι ο τόπος. Και κοίταξε η Παναγάπη του Κυρίου μας που φθάνει. Μα δεν τελειώνουν αυτά. Δεν αρκέστη να μας χαρίσει την ενοχή μας. Δεν αρκέστη να μας μεταφέρει εις την πανευτυχία της λογικότητός μας ως κατοικώνα και ομοίωση, ως θεοειδή όντα. Αλλά έφτασε εις το αβυσσαλαίον εκείνο συμπέρασμα που να αποφασίσει να κατοικήσει μαζί μας ουρανών κενών και γην κενήν και καταβαίνουσαν την πόλη του Θεού την οποία ετοιμάζει στην ημέρα της Παλιγγενεσίας για να κατοικήσει μαζί με μας όπως ο πατέρας με τα παιδιά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου, για να τα θυμάστε, για να μην μπορεί να προσεγγίσει στην καρδιά σας και στο νου σας η βδελιγμία της ματαιότητος των σκιών του κόσμου τούτου. Αυτό είναι. Θυμάστε τι είπε στην ημέρα του πάθους. Ουμι ποιού εκ του γεννήματος της αμπέλου τούτου, έως σου ποιο τούτο κενόν εν τη βασιλεία του πατρός μου. Αυτή είναι πραγματικότης, είναι θέσης, δεν είναι παραβολή. Μαζί μας θα κατοικήσει, όπως πατέρας με τα παιδιά. Για σκεφτείτε, δεν σας ηλεκτρίζει σε μια αγάπη, σε μια ευγνωμοσύνη, σε έναν θάρρος, σε έναν ηρωισμό. Να είμαι θα έτοιμη τώρα, αυτή την ώρα, να ορμήσουμε μέσα στις φλόγες για τη δική του την αγάπη. Σε εμάς τους προδότας, σε εμάς τους δραπέτας, σε εμάς ειδικά τους μοναχούς, τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τη μοναστική κλίση. Μα δεν είναι κλίσεις, είναι έλξεις. Δεν είναι κλίσεις. Ουδής έρχεται προς με ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτόν. Μας ήλκησεν, δεν μας κάλεσεν. Καλούν τους υφισταμένους, ελκύουν όμως τους αγαπητούς. Ως ίση μην φέρεται ο Θεός. Μας ήλκησε για να μας πει ότι θα κατοικήσει μαζί μας εις την απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ούποπε φανέρωτε τι εσώμεθα, λέει ο Ιωάννης που τα είδε. Σας λέω όμως, εγώ που τα είδα, όταν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα. Αυτό λοιπόν που θα συγκατεύει ο Παστελουργός Θεός Λόγος, να γίνει όμοιος με μας, να μας δώσει σε μας οντολογικά την ομοιότητά του. Δεν αξίζει λοιπόν εδώ, αδελφοί μου, να κάνουμε υπακοή και υποταγή στο παράγιον του θέλημα. Όχι για αυτόν, δεν θα πάρει τίποτε αυτός, αλλά για να μπορέσει ακόλυτα η Θεία του Χάρης να καταστρέψει μέσα μας τα βδελίγματα του νόμου της διαστροφής και να χτίσει μέσα μας το κατοικώνα και ομοίωση. Αυτά τα είδαν οι άγγελοι και ο Άγιος Πέτρος λέει επιθυμούσιν παρακύψε. Επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν, να θαυμάσουν το μεγαλείο που κληρονομικά αποκτά ο άνθρωπος με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, ειδικά δε για μας τους μοναχούς. Μα εμόνον αυτό. Θυμάστε τι αναφέρει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης που τα είδε. Όταν τελειώσει η Παλιγγενεσία και θα επανέλθουν τα πάντα στην θέση του αρχικού τους προορισμού, τότε η φύση η εκλεκτή θα διαλέξει ένα μπουκέτο να το δώσει σαν δώρον στην μακαρία θεότητα μπροστά στην Αγία Τριάδα. Και ποιον είναι αυτό, αδελφοί μου? Αυτή λέει παρθένη γαρισίν με τα γυναικονού και μολύνθησαν. Αυτοί θα ίστανται πάντοτε έμπροσθεν του Θεού και του αρνίου. Μα δεν σκυρτάει η καρδιά μας, αδελφοί μου. Αυτά είναι δικά μας, όχι δωρεές, πατρικές κληρονομίες. Έτσι είναι. Λοιπόν, με νέες αποφάσεις, με ειλικρινές θάρρος, με πίστη εις την δέσποινα μας Θεοτόκον, αλλά και εις τον Άγιο μας Πατέρα, ο οποίος ζει μαζί μας, υποστατικά τον αισθάνομαι. Μας είπε σχέθη, το γράφω σε ένα τροπάριο, κανείς από τη συνοδεία μου δεν θα χαθεί. Θα του το ζητήσουμε, θα του το απαιτήσουμε με παρησία εις εκείνη την ημέρα και με την δύναμη της πρεσβείας του θα γίνουμε κάτοχοι των θείων Επαγγελιών. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούχαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών. Ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών, γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πόσο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αβάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τα σαρετάς. Πάθη δε ούκα έχομεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν την α ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα της αγάπης, ο άνθρωπος υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν υγιένει πνευματικά, εκφράζεται ενάρετα. Εκφράζεται με τρόπο θεϊκό, αφού είναι εικόνα του Θεού, φανερώνει και αποκαλύπτει χαρίσματα και αρετές και δεν είναι υποδουλουμένος στα πάθη. Τα πάθη δημιουργούνται στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνάμεις, δεξιότητες, κλίσεις στον άνθρωπο μέσα που τον βοηθάν να στρέφεται προς το Θεό. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει εκτραπεί από την εντελέχειά της, δηλαδή από τον Θεό, παραφύση λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος. Στην παρέκκληση, στην διαστροφή, στην παράχρησή τους. Τα πάθη λοιπόν είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτοκαταστρέφεται, δημιουργώντας στον εαυτό του
τα καταστροφικά πάθη.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Την εκπομπή η οποία ασχολείται με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση μέσα από την καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής φυσικά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει, να επιστρέψει στην υγιή του κατάσταση, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία, ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύση ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση, εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό. Αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν. Θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας λέει είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσης τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δόρισε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα, η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή, και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων
η παράχρηση σε στην η αμαρτία.

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια για να μας ξεκουράζει και να μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στοχαστούμε με τρόπο ώστε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για τα πάθη του ανθρώπου, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Στις διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ομάδες, αιρέσεις, παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει σύγχυση για το τι πραγματικά είναι τα πάθη στον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες, ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία, να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος, κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι, μα επειδή είσαι άνθρωπος δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες, ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη, είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακός, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν, μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής ή επιφυλίαν άλογων ή επιμίσως άκρητων ή τίνος ή διατή των αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό ή μία αφύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μια κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο, τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως, δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος. Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας
δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του τηλεοπτικού καναλιού, του ίντερνετικού τηλεοπτικού καναλιού, του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, απαραίτητο στις μέρες μας, αφού ο περισσότερος κόσμος δι' αυτού του τρόπου αντλεί τις γνώσεις του και τις πληροφορίες που ψάχνει. Υπάρχει μια πολύ έτσι χαριτωμένη ιστορία, η οποία αποδίδεται άλλοτε στον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας και άλλοτε στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, και αυτός Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όταν λέει εκεί στην εκκλησία της Αλεξάνδρειας έβγαινε ο ιερέας ή ο αρχιερέας για να μιλήσει, για να κάνει κήρυγμα, για να κηρύξει το Λόγο του Θεού στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, οι πιστοί βγαίναν έξω στην αυλή, κάθονταν να ξεκουραστούν, και όταν ξεκινούσαν πάλι οι ψαλμωδίες και η ακολουθία, η Θεία Λειτουργία, τότε μπαίναν πάλι μέσα στο ναό. Οπότε κάποια στιγμή ο Άγιος Πατριάρχης, βλέποντας ότι οι πιστοί βγήκαν στην αυλή, βγήκε και αυτός μαζί τους, κάθισε ανάμεσά τους και τους είπε: «Αφού εσείς έρχεστε εδώ και εγώ θα έρθω εδώ κοντά σας για να σας μιλήσω για το Θεό». Κατά τη στοιχεία λοιπόν και εμείς, αφού ο κόσμος στρέφεται για να αντλήσει πληροφορίες και γνώσεις μέσα από τα δεδομένα και τις παροχές και τις ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας, και εμείς λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας μεταφέρουμε την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Να αληθεύουμε εν αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», μια εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της και όπως ξέρετε ήδη, αναφέρεται στην κακοδοξία της αίρεσης και απαντά, την φωτίζει αυτή την κακοδοξία με το φως της Ορθοδοξίας, της ορθόδοξης διδασκαλίας, της υγιένουσας διδασκαλίας, όπως λέει πάλι ο μεγάλος Απόστολος Παύλος. Σε αυτή την εκπομπή δεν έχουμε βέβαια σκοπό να απορρίψουμε πρόσωπα, να κριτικάρουμε προσωπικότητες. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει και όπως θέλει, και η Εκκλησία μας ήταν αυτή η οποία έφερε στον κόσμο την ελευθερία, μετέδωσε στον κόσμο την ορθή και σωστή έννοια περί ελευθερίας, περί αγάπης, περί ελευθέρας έκφρασης. Όλα αυτά τα σύγχρονα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία γνωρίζουμε και τα οποία διακηρύσσονται έχουν ως ρίζα τους, ως βάση τους την ορθόδοξη διδασκαλία. Οι Άγιοι Πατέρες ήταν αυτοί που ενέπνευσαν και δημιούργησαν όλον αυτόν τον ευρωπαϊκό, τον δυτικό, τον σύγχρονο πολιτισμό. Ό,τι καλό είναι των Αγίων Πατέρων, ό,τι στραβό και ανάποδο είναι των δικών μας παθών. Η Εκκλησία λοιπόν σέβεται απόλυτα την ελευθερία των ανθρώπων και γνωρίζει ότι το θέμα της σωτηρίας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει ορθή δόξα, δεν έχει και ορθό τρόπο. Αν ο άνθρωπος δηλαδή δεν πιστεύει σωστά, πιστεύει με λάθος τρόπο, έχει λάθος προσανατολισμό στη ζωή του και ο τρόπος που εκφράζεται, που εκφράζει την ύπαρξή του στο κοινωνικό σύνολο και ατομικά, είναι επιζήμιος και για αυτόν και για όλη την κοινωνία. Αλλά παρόλα αυτά, η Εκκλησία χρησιμοποιεί την πειθό, την έμπνευση και όχι άλλες μεθόδους για να πείσει τους ανθρώπους για την αλήθεια της. Κατά συνέπεια και σε αυτή την εκπομπή κριτικάρουμε απόψεις, γνώμες οι οποίες εκφράζονται δημόσια, φωτίζοντάς τες στο φως της ορθόδοξης διδασκαλίας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε, να μεταφέρουμε αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί και έχουμε αποφασίσει να μεταφέρουμε. Η εκπομπή αυτή είναι επίσημη εκπομπή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι υπό τη σκέπη και τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου, του Πατρός Ιερονύμου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου, γίνεται με την ευθύνη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, της επιτροπής αυτής που φροντίζει να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε αυτά τα αδιέξοδα της πλάνης και της αίρεσης. Και φροντίζει αυτή η επιτροπή να τίνει χείρα βοηθείας σε όλους τους ανθρώπους που άκουσαν παράξενα πράγματα, που θέλουν να μάθουν κάτι, αλλά και σε αυτούς, κυρίως τους γονείς, που είδανε τα παιδιά τους κάπου να μπλέκονται, κάπως να αλλοιώνεται η προσωπικότητά τους, να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους, η συμπεριφορά τους. Υπάρχουν πολλές ομάδες, δυστυχώς πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες δίνουν απίστευτες υποσχέσεις. Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, το υπόσχονται αυτές οι ομάδες, με σκοπό να αποκτήσουν οπαδούς, και όταν κανείς ξεγελαστεί και μπλεχτεί μέσα στα γρανάζια, μέσα στα δίχτυα τέτοιων ομάδων, στη συνέχεια χάνει την ελευθερία του, αλλοιώνεται με τρόπο επιστημονικό, μεθοδικό, παραπλανητικό, αλλοιώνεται η προσωπικότητά του, διότι υπόκειται σε διαδικασίες πλήσεως εγκεφάλου το άνθρωπος που μπλέκεται σε αυτές τις ομάδες, και χάνει πραγματικά τον έλεγχο του εαυτού του και η κατάσταση γίνεται δύσκολη και για αυτόν και για την οικογένειά του. Η Εκκλησία μας στο σύγχρονο κόσμο έχει υποχρέωση να φανερώσει και να αποκαλύψει τις μεθόδους και το αληθινό πρόσωπο αυτών των ομάδων. Για να το καταφέρει αυτό χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους η Εκκλησία μας, αλλά ένας από τους τρόπους είναι και αυτή εδώ η εκπομπή, στην οποία αναφερόμαστε σε διάφορες ομάδες και με στοιχεία και με ντοκουμέντα και επιστημονικά και θεολογικά κριτικάρουμε τις θέσεις και τις απόψεις αυτών των ομάδων. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε έναν άλλο χώρο. Μέχρι στιγμής είδαμε το χώρο κυρίως των χριστιανικών λεγόμενων ομάδων και πώς αλλοιώνουν την Αγία Γραφή και πώς αντιλαμβάνονται τον Χριστό και τι απαντήσεις δίνουν στα βασικά υπαρξιακά προβλήματα, και συγκρίναμε αυτές τις απαντήσεις με τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων και τις δυσχιλιετούς εμπειρίες της Εκκλησίας μας. Από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε έναν άλλον χώρο, θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε το χώρο του αποκρυφισμού και θα ξεκινήσουμε με το φαινόμενο του νεοπαγανισμού. Παγανισμός σημαίνει ειδωλολατρία. Προέρχεται από τη λέξη παγκάνους, είναι λατινική λέξη, και σήμαινε τον χωρικό. Όταν άρχισε τον άνθρωπο της υπαίθρου, τον επαρχιώτη, τον άνθρωπο του χωριού, όταν άρχισε η διάδοση του χριστιανισμού και όταν, όσο περισσότερο ο χριστιανισμός κέρδιζε χώρο στις καρδιές των ανθρώπων και γινόταν αποδεκτός από τους ανθρώπους, μείνανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν απομονωμένοι και ήταν λόγω και της απομόνωσής τους σε διάφορες περιοχές, εξοχικές περιοχές, περιοχές μακριά από τις πόλεις, ήταν και κάπως αμόρφωτοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μόρφωση, δεν είχαν σπουδάσει, δεν είχαν καλλιεργηθεί και ήταν θρησκόληπτοι, δυσιδαίμονες κλπ. Αυτοί επέμεναν να είναι προσιλωμένοι στην ειδωλολατρική τους θρησκεία. Και έτσι σιγά σιγά ο όρος παγανισμός και παγανιστής, από εκεί που σήμαινε τον άνθρωπο της υπέρθρου, τον άνθρωπο του χωριού, κατέληξε να υπονοεί τον ειδωλολάτρη. Στις μέρες μας λοιπόν, κατά ένα παράδοξο και παράξενο τρόπο, έχουμε αναβίωση της αρχαίας ειδωλολατρίας. Αλλά δεν είναι ακριβώς η αρχαία ειδωλολατρία που αναβιώνει, γι' αυτό και ονομάστηκε το φαινόμενο νέο παγανισμός. Η αρχαία ειδωλολατρία δανείζει στοιχεία, κάποια βασικά στοιχεία για την αναβίωση σε αυτό το φαινόμενο, αλλά προστίθονται και άλλα στοιχεία, νεοεποχήτικα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια τάση, μια τέτοια έξαρση, υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο κυριαρχεί παγκόσμια στο χώρο αυτό και λέει ότι οι λαοί θα πρέπει να επιστρέψουν στις ρίζες τους, να επιστρέψουν στην πατρώα θρησκεία τους, στη θρησκεία που είχαν πριν από το χριστιανισμό. Έτσι καλεί, ας πούμε, τους Αμερικάνους να επιστρέψουν στη θρησκεία των Ινδιάνων και να λατρεύουν το λύκο, την αρκούδα και τον αετό. Καλεί τους βόρειους λαούς, τους Σκανδιναβούς, να επιστρέψουν στη θρησκεία του Όντιν, τον Οντινισμό, και να λατρεύουν τις θεότητες αυτής της αρχαίας θρησκείας. Καλεί τους Γάλλους, ας πούμε, να επιστρέψουν στους Δρυίδιδες, στα Ξωτικά και στις Νεράιδες, και καλεί και τους Έλληνες να επιστρέψουν στον 12 θεϊσμό και στην αρχαία ελληνική θρησκεία, την πρόχριστου θρησκεία. Αυτό το φαινόμενο, με αυτή την τάση την οποία παρουσιάζει, οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι καλλιεργεί και πατριωτικά αισθήματα, ή μάλλον εκμεταλλεύεται, θα λέγαμε, τα πατριωτικά αισθήματα, την φιλοπατρία των ανθρώπων. Μία εξήγηση που δόθηκε είναι ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης εμφανίστηκε ορατός ο κίνδυνος οι λαοί να χάσουν την ταυτότητά τους. Και οι άνθρωποι σε αυτό την καινοφανή πρόκληση αντέδρασαν και θέλησαν να αμυνθούν στην πρόκληση αυτή, και γι' αυτό το λόγο προσπάθησαν να ισχυροποιήσουν τα στοιχεία αυτά, τα οποία δείχνανε την ιδιαιτερότητα, την ιδιοπροσωπία τους, την εθνική τους ταυτότητα. Και μέσα στα στοιχεία τα οποία επέλεξαν να τονίσουν για να φανερωθεί και να αναδειχθεί η ιδιοπροσωπία του κάθε έθνους, της κάθε εθνότητας, εθνικότητας κλπ., ήταν και το στοιχείο της θρησκείας, που η θρησκεία είναι το μεγαλύτερο κοινωνιολογικό, κοινωνικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οπότε θεώρησαν πως θα ενισχυθεί τρόπον τεινά το ιδιαίτερο χρώμα του κάθε έθνους, η ιδιαιτερότητα της κάθε εθνικότητας, με το να φανερωθεί η εθνική θρησκεία, η θρησκεία που απευθύνεται στους γηγενείς. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση, είναι μια εξήγηση που δίνει ο χώρος, δίνουν οι ομάδες του χώρου αυτού, αλλά δεν επαρκεί, διότι βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Και βλέπουμε ότι παρόλο που είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό, οι θρησκείες που υποτίθεται έχουν ιδιαιτερότητες ταυτίζονται, συνεργάζονται, αλλάζουν στην επιφάνεια, στο βάθος όμως παραμένουν οι ίδιες. Τι εννοώ? Εννοώ ότι μπορεί να αλλάζουν οι ονομασίες των θεών ή τα τελετουργικά της λατρείας των θρησκειών, αλλά οι βασικές ιδέες είναι αυτές οι ίδιες οι ιδέες της νέας εποχής, οι οποίες επενδύονται τον μανδύα, το προσωπείο της αρχαίας θρησκείας. Έτσι, είτε οι Αμερικάνοι λατρεύουν την αρχαία τους θρησκεία, είτε οι Ευρωπαίοι, είτε οι Έλληνες, είτε οι Εβραίοι, είτε οποιοδήποτε, είτε είπαμε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όποιοι και αν επικαλούνται και ότι αναβιώνουν την αρχαία τους θρησκεία, στηρίζονται και φανερώνουν και επικαλούνται βασικές αρχές της νέας εποχής σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ειδικοί να λένε ότι δεν αναβιώνουν οι αρχαίες θρησκείες, αλλά βλέπουν τις αρχαίες θρησκείες οι σύγχρονοι με τα γυαλιά του νεοεποχήτη και του αποκρυφιστή. Δηλαδή στοιχεία της αρχαίας θρησκείας προσλαμβάνονται για να επενδύσουν την νεοεποχήτικη και αποκρυφιστική, το νεοεποχήτικο και αποκρυφιστικό προσανατολισμό αυτού του σύγχρονου ρεύματος του νεοπαγανισμού. Είναι λοιπόν δεν είναι αναβίωση αρχαίας θρησκείας αυτό το ρεύμα, αλλά είναι η παρουσίαση του σύγχρονου αποκρυφισμού επενδυμένο με στοιχεία αρχαίας θρησκείας. Δηλαδή πιστεύουν στον ολισμό. Είχαμε πει σε παλαιότερες εκπομπές, να το επαναλάβω για να το θυμηθούμε, ποια είναι οι βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής. Πιστεύουν στον ολισμό, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Πιστεύουν στο απρόσωπο του Θεού, ότι ο Θεός είναι μια ενέργεια. Πιστεύουν στη μετασάρκωση και στο κάρμα. Και η ηθική την οποία επικαλούνται είναι η ηθική αυτή της νέας εποχής, όπου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλού και κακού, αλλά το κριτήριο της ηθικής για να πει κανείς τι είναι καλό και τι είναι κακό είναι η επιθυμία του ανθρώπου. Οπότε λοιπόν αυτά τα τέσσερα στοιχεία κυριαρχούν και ποτίζουν όλο το κίνημα αυτό, το σύγχρονο κίνημα του νεοπαγανισμού. Μπορεί να μιλάνε για αρχαία θρησκεία και για αρχαίες θεότητες, αλλά ουσιαστικά τις παρουσιάζουν με τρόπο νεοεποχήτικο και αποκρυφιστικό. Στην Ελλάδα τώρα, στο δικό μας χώρο, για να βλέπουμε και την ώρα μας, να μην σας φάω το χρόνο σας. Στην Ελλάδα λοιπόν τώρα, στο δικό μας χώρο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ακριβώς διότι έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο παρελθόν. Και πλούσιο παρελθόν έχουμε και ένδοξο παρελθόν έχουμε. Ένα παρελθόν για το οποίο καυχόμαστε και δίκαια καυχόμαστε για αυτό το παρελθόν, το οποίο παρελθόν μας σαγίνευσε και σαγινεύει και γοητεύει και ενθουσιάζει όλους όσους το μελέτησαν. Είμαστε κληρονόμοι μιας πνευματικής κληρονομιάς τεράστιας, παγκόσμιας κληρονομιάς, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει πλούσιο υλικό για να το αξιοποιήσουν για τους σκοπούς τους οι ομάδες του κινήματος του νεοπαγανισμού. Σε άλλα έθνη, σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο πλούσιο υλικό που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, και σε μερικές περιπτώσεις πραγματικά το τραβάνε από τα μαλλιά το θέμα για να μπορέσουν να το παρουσιάσουν όπως θέλουν. Εδώ όμως σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό, διότι έχουμε πολύ σπουδαίο παρελθόν, και αυτό το εκμεταλλεύονται οι ομάδες με συνθήματα όπως «Οι Έλληνες», έγραφε στο περιοδικό της μια τέτοια ομάδα, «Οι Έλληνες», έλεγε, «μεγαλούργησαν ως ειδωλολάτρες. Για να μπορέσει το έθνος μας, η φυλή μας, να πάρει τα πάνω της, να αναστηθεί, για να πάρει τη θέση στον κόσμο που της ανήκει, να είναι δηλαδή κυρίαρχη όλων των εθνών και όλων των φυλών της γης, θα πρέπει να ξαναγίνουμε ειδωλολάτρες. Οπότε καταλαβαίνετε πως εκμεταλλεύονται την αγάπη μας για τους αρχαίους Έλληνες για να την προσανατολίσουν ή να την ερμηνεύσουν ως αγάπη προς την ειδωλολατρεία. Βέβαια εμείς όταν στεκόμαστε και μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα με υπερηφάνεια, μιλάμε για τα προϊόντα του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, για την αρχιτεκτονική της, για τις τέχνες, για τα γράμματα, για τη μουσική της, για τη φιλοσοφία της κυρίως. Όταν αυτοί του κινήματος του νεοπαγανισμού μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα, δεν αναδεικνύουν τόσο πολύ τα προϊόντα του πολιτισμού, αυτά τα οποία έγιναν αντικείμενο θαυμασμού σε όλο τον κόσμο, αλλά στέκονται στην θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και την αντιδιαστέλλουν με τον χριστιανισμό και υποστηρίζουν ότι βιαίως οι Έλληνες εκχριστιανίστηκαν και ότι οφείλουμε να διορθώσουμε ιστορικά αυτό το τραγικό για αυτούς γεγονός. Ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός ευθύνεται για όλη την κατάπτωση της ανθρωπότητας, για ό,τι κακό συνέβη ποτέ στην ιστορία ή συμβαίνει τώρα, ευθύνεται, λένε, ο χριστιανισμός, η θρησκεία του Ναζωραίου. Προσπαθούν να πούνε, να πείσουν τους Έλληνες ότι όποιος είναι πραγματικός Έλληνας και σωστός πατριώτης οφείλει να γίνει ειδωλολάτρης. Όποιος είναι χριστιανός δεν είναι Έλληνας και πατριώτης, αλλά ακολουθεί μια εβραϊκή θρησκεία και ακολουθεί μια θρησκεία η οποία από τον παγκόσμιο σιωνισμό κατασκευάστηκε και δημιουργήθηκε με σκοπό να υποτάξουν το αδούλωτο ελληνικό πνεύμα. Μεγαλοπρεπείς φράσεις βέβαια και εκφράσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως κανένα ιστορικό αίρισμα και απολύτως καμία λογική. Ο διαχωρισμός σε πατριώτες και μη με βάση τη θρησκεία είναι επικίνδυνος διαχωρισμός. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία μας και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Τόσες χιλιάδες χρόνια χριστιανισμού, όλοι οι χριστιανοί αισθάνονται πατριώτες Έλληνες και σε όλους τους εθνικούς αγώνες χριστιανοί ήταν που πρωτοστάτησαν και βοήθησαν το έθνος να απελευθερωθεί από όποιους κατακτητές. Το να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός καλλιεργεί την προσωπικότητά του και θεραπεύεται από τα πάθη του, από τις αδυναμίες του και γίνεται μια αξιοζήλευτη και συγκροτημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ή τουλάχιστον προσανατολίζεται στο να γίνει μια τέτοια προσωπικότητα, με αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς της ζωής να διαπρέπει, να ξεχωρίζει και να πρωτοστατεί. Να πω ένα πολύ, πολύ απλό, πολύ καθημερινό παράδειγμα. Όταν

μια δουλειά και του κάνει ο υπεύθυνος μια παρατήρηση ή αναλαμβάνει ο προϊστάμενος να τον διδάξει κάτι, είναι, δεν έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει όλα και ότι δεν πρέπει να δεχτεί παρατήρηση και ότι πρέπει αμέσως να ξεσηκώσει πόλεμο και να κάνει χαμό γύρω του επειδή του έγινε μια υπόδειξη. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μάθει να εξομολογούνται, δεν έχουν μάθει να ταπεινώνονται, δεν έχουν μάθει να συμβουλεύονται. Πράγμα το οποίο είναι η επέκταση, η ολοκλήρωση εκείνου του αρχαίου ελληνικού άνθρωπος ασύμβουλος, καθεαυτού επίβουλος. Ο χριστιανός λοιπόν εκφράζεται με έναν ισορροπημένο, άριστο τρόπο ζωής, σκέψης, λογικής, φυσιολογικό τρόπο ύπαρξης έχει ο χριστιανός και αυτό μεταλαμπαδεύεται και αγγίζει όλους τους τομείς της ζωής. Πώς λοιπόν η ανάγκη του έθνους θα άφηνε αδιάφορο έναν χριστιανό? Οι χριστιανοί πρωτοστατούσαν στους εθνικούς αγώνες. Λόγω χαρακτήρα, λόγω ποιότητας, λόγω προσανατολισμού, λόγω νοήματος ζωής. Ο χριστιανός βλέπει, έχει ως νόημα στη ζωή του την αγάπη. Πώς μπορεί λοιπόν να μείνει πίσω όταν τον καλεί το κοινό χρέος? Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι αποδεδειγμένα και ιστορικά και λογικά και στην καθημερινότητά μας τα αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα οποία λένε οι συνέλληνες παγανιστές να ισχύουν. Οι Έλληνες δεν διέπρεψαν ως Έλληνες λόγω της θρησκείας τους. Για άλλους λόγους διέπρεψαν. Οι λόγοι είναι πολλοί, ξεφεύγουν από τα όρια της εκπομπής μας το να αρχίσουμε να αναφέρουμε όλους αυτούς τους λόγους που οι μελετητές, οι ειδικοί μελετητές και οι κοινωνιολόγοι έχουν καταγράψει. Ξέρουμε όμως ότι οι αρχαίοι Έλληνες διέπρεψαν κυρίως λόγω της πνευματικής τους ανησυχίας, της έρευνας, της φιλοσοφίας. Αυτό θαυμάζουν όλοι στην αρχαία Ελλάδα. Δεν θαυμάζουν τη θρησκεία τους. Και οι ξένοι όταν μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα και εντυπωσιάζονται από την αρχαία Ελλάδα, δεν τους εντυπωσιάζει ο δωδεκαθεϊσμός των αρχαίων Ελλήνων και η θεοποίηση των ποταμών και των βουνών. Τους εντυπωσιάζουν οι φιλόσοφοι, οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες προβληματίστηκαν υγιώς και βασανίστηκαν πνευματικά για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους σε εποχές που δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για τέτοιες αναζητήσεις τόσο υγιείς όσο είναι, ας πούμε, σήμερα. Και αυτό κάνει να θαυμάζουμε την αρχαία Ελλάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κατέληξαν και σε σωστά συμπεράσματα, έτσι. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε για αυτό το θέμα, μόλις που το ανοίξαμε, μόλις που αρχίσαμε να το συζητάμε, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε. Γι' αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε με ευχές να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να τα ξαναπούμε την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τον προφήτη Μωυσή, το μέγα αυτό προφήτη, ο οποίος ανεδείχθη ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό και κυρίως στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε τα ιστορικά γεγονότα γύρω από τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, όπως προανήγγυλα στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα δούμε τον προφήτη Μωυσή μέσα από μια άλλη διάσταση. Θα δούμε πρώτα-πρώτα την ησυχία την οποία ζούσε, ότι ήταν μέγας ησυχαστής και διά της ησυχίας έφτασε στη θεοπτία, στη θεωρία του Θεού. Αυτά τα δύο γεγονότα θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε δηλαδή το πώς είδε στο χορύβ που ήταν και έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, είδε εκεί την βάτο η οποία καταφλεγόταν αλλά συγχρόνως δεν καιγόταν, δηλαδή ήταν μια φωτιά σε μια βάτο η οποία καταφλέγεται και δεν καιγόταν, και εκεί εμφανίστηκε ο Θεός. Και στη συνέχεια θα δούμε το πώς ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο, είδε το Θεό, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος γνώσιν, όπως λέμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας, και φυσικά αυτό μετά το μεταβίβασε στο λαό. Δύο μεγάλα γεγονότα που δείχνουν την ησυχία και τη θεολογία. Τη σχέση δηλαδή που υπάρχει μεταξύ ησυχίας και θεολογίας. Ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι για τον προφήτη Μωυσή έχουμε ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονής, ο μεγάλος αυτός, πατέρας της Εκκλησίας μας και είναι αδελφός και του Μεγάλου Βασιλείου. Ουσιαστικά είναι ένα κείμενο το οποίο έγραψε ύστερα από παράκληση ενός νέου που λεγόταν Κεσάριος, και έγραψε δύο βιβλία. Στο πρώτο βιβλίο παρουσιάζει την ιστορική βιογραφία του Μωυσέως, στο δεύτερο βιβλίο παρουσιάζει τη θεωρία γύρω από το έργο και τη διδασκαλία και το έργο του προφήτου Μωυσέως. Αυτό το βιβλίο το επιγράφει, τα δύο αυτά βιβλία, εις βίων Μωυσέως, και στην πραγματικότητα μιλάει για την αρετή, περί της τελειότητος, ότι πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει την αρετή η οποία είναι η τελειότητα κατά την αρετή τελειότητα, περί της κατά αρετή τελειότητας. Αυτή είναι η επικεφαλίδα του κειμένου, αυτό το οποίο έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Πρώτα να δούμε στην αρχή, όταν γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, γιατί επί τη βάση αυτού του κειμένου του Αγίου Γρηγόριου του Ονήσις θα ερμηνεύσουμε τα δύο αυτά γεγονότα που προανέφερα. Στην αρχή κάνει μια πολύ καλή εισαγωγή, θεόπνευστη εισαγωγή. Ήταν μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Τι είναι ακριβώς η τελειότητα? Τι είναι η αρετή και τι είναι η τελειότητα? Όταν μιλάμε για αρετή, τι ακριβώς εννοούμε? Όταν μιλάμε για τελειότητα, τι ακριβώς εννοούμε? Αρχίζει με το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει εκεί στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δηλαδή, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εγώ ξεχνώ το παρελθόν, τα παλιά, έχω μπροστά μου το μέλλον και διώκω κατά σκοπόν το βραβείο, να λάβω το βραβείο της Άνω Κλήσεως, της εν Χριστώ Ιησού. Και καταλήγει, όσοι ούν τέλειοι, ούτω φρονούμεν. Όσοι είναι τέλειοι, όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι φρονούμεν. Επομένως, μιλάει εδώ για την τελειότητα. Τι ακριβώς είναι η τελειότητα? Αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι αρετή είναι ο Θεός. Δηλαδή, όταν λέμε αρετή, στην πραγματικότητα εννοούμε τη ζωή του Θεού. Η αρετή δεν έχει τέλος, δεν έχει όριο. Ο Θεός δεν έχει όριο, δεν έχει τέλος. Και ο άνθρωπος που οδηγείται προς το Θεό δεν μπορεί να τον καταλάβει και να τον πιάσει όλο το Θεό. Συνεχώς λοιπόν οδηγείται και κάθε φορά αποκτά μεγαλύτερη γνώση του Θεού. Όπως η γνώση ανθρώπινη δεν έχει τέλος και κανείς μπορεί μέχρι τέλους της ζωής του συνεχώς να διαβάζει, να μελετά και δεν μπορεί ποτέ να πει ότι απέκτησα όλη τη γνώση, πολύ περισσότερο. Αυτό συμβαίνει με το Θεό, με την τελειότητα. Είναι η άκτιστη ζωή και η άκτιστη χάρη του Θεού. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει κάθε ανθρώπινο έχει το όριο. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει και κάποτε θα πεθαίνει. Η αρετή δεν έχει όριον, δεν έχει τέλος. Τέλειος είναι μόνο ο αγαθός Θεός. Και λέει, επί δε της τελειότητος, μάλλον επί δε της αρετής, έναν όρον εμάθομεν, το μη έχει αυτήν όρον. Δηλαδή, εδώ παίζουμε τις λέξεις όρον και όριον. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την αρετή, μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε έναν όρον της αρετής είναι το μη έχει όρον, μη έχει όριον, δεν έχει τέλος, δεν έχει όριο. Και αλλού λέει της δε αρετής εις όρος εστί το αόριστον, που σημαίνει συνεχώς ο άνθρωπος κινείται και αποκτά γνώση του Θεού χάριν αντιχάριτος, δηλαδή συνεχώς αυξάνεται στη γνώση που ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει την τέλεια γνώση του Θεού. Και αυτό είναι το βασικό και με αυτό αρχίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις για να πει ότι αυτό έγινε στη ζωή του Μωυσέως. Συνεχώς ανέβαινε. Η αλήθεια, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, δεν είναι κάτι το αφηρημένον. Η αλήθεια είναι κάτι το πραγματικό. Είναι πραγματικόν όν. Δεν είναι μη όν. Δηλαδή όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά είδε τον όντα, αυτόν που υπάρχει, τον άσαρκο λόγο, το Γιαχβέ. Η γνώση λοιπόν, η αλήθεια, είναι η γνώση του υπαρκτού, δεν είναι κάτι το φανταστικό. Το ψεύδος είναι η φαντασία του μη όντος. Δηλαδή όταν λέμε ψεύδος, αντίθετο από την αλήθεια, είναι η φαντασία αυτού που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και η φιλοσοφία στην αρχαία εποχή δίδασκε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Η ορθόδοξη θεολογία, η θεολογία, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, συνδέεται με την αλήθεια και η αλήθεια με το φως. Όταν ο άνθρωπος αποφύγει την κακία και καθαρίζει την καρδιά του και βάλει ένα καθαρό κάτωπτρο μέσα στην καρδία του, τότε η καρδία είναι καθαρή και εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός και επομένως αποκτά τη γνώση του Θεού. κάνει μια ανάλυση ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσιος, όπως και οι άλλοι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος και μεταγενέστεροι, ότι υπάρχει κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η καρδιά του, φωτίζεται ο νους και γίνεται καθαρό κάτωπτρο, και μετά στο φωτισμένο νου, στο καθαρό κάτωπτρο, αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, λέγοντας αυτά τα εισαγωγικά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος ορίζει ακριβώς τι θα πει τελειότητα. Είναι φερόμεθα και αγόμεθα προς την τελειότητα. Δεν έχει τέλος η τελειότητα. Δεν έχει τέλος η αρετή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώσαμε. Έφτασε εδώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι η θεοφάνεια την οποία είχε ο Μωυσής στη Βάτο. Ξέρουμε από τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, από την έξοδο, ότι ο Μωυσής έφυγε όταν ήταν σε ηλικία 40 ετών, έφυγε από το παλάτι του Φαραώ. Δηλαδή προτίμησε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, προτίμησε να συγκακουχείται το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει τα μεγάλα εκείνα αγαθά και τη σοφία και τα πλούτη στο παλάτι του Φαραώ. Λοιπόν, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον υιοθέτησε. Έγινε επομένως υιός υιοθετημένος της θυγατέρας του Φαραώ και μεγάλωσε με όλες τις τιμές και τις δόξες. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσιος, αναπτύσσοντας και ερμηνεύοντας αυτό το γεγονός, βλέπει στη θυγατέρα του Φαραώ, βλέπει την έξωθεν φιλοσοφία. Όταν λέμε έξωθεν φιλοσοφία, εννοούμε τη φιλοσοφία που είναι έξω από τον χριστιανισμό, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Βλέπει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την έξωθεν φιλοσοφία, η οποία προσπαθεί να υιοθετήσει έναν υιόν και να γίνει μητέρα του, αλλά δεν το καταρθώνει. Και έτσι η φιλοσοφία, σαν τη θυγατέρα του Φαραώ, είναι άγονος και στήρα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, «Αΐ οδύνουσα και μη δέποτε ζωογονούσα το τόκο». Πάντοτε πονάει σαν να γεννήσει και ποτέ δεν γεννά. Και μετά στη συνέχεια παίρνει αυτό το παράδειγμα και κυρίως το γεγονός εκείνο που κατά άκρα οικονομία του Θεού ο Μωυσής, ενώ ήταν στα ανάκτορα το πρώτο καιρό που έπρεπε να θυλάζει, ήταν η μητέρα του εκεί και θύλαζε από τη μητέρα του, τότε παίρνει αυτό το παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος και λέει, όσο καιρό διδασκόμαστε την έξωθεν φιλοσοφία, την έξωθεν σοφία, δεν πρέπει να αποχαριζόμαστε από του τρέφοντος ημάς της Εκκλησίας γάλακτος. Δηλαδή ενώ ο Μωυσής, ας πούμε, ξέφυγε λίγο από το λαό του Θεού και ζούσε στο παλάτι, ήταν κατά οικονομία η μητέρα του εκεί και τρεφόταν από τη μητέρα του. Έτσι και εμείς όταν σπουδάζουμε, γιατί και ο ίδιος σπούδασε, όπως και οι άλλοι οι Άγιοι Πατέρες, σπούδασαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, να σπουδάζουμε την έξωθεν φιλοσοφία, η οποία δεν παράγει ουσιαστικούς καρπούς, αλλά δεν πρέπει ποτέ να απαλλασσόμαστε από το γάλα της μητέρας μας Εκκλησίας, της μητέρας μας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάντα να τρεφόμαστε από το γάλα αυτό. Ο Μωυσής σε ηλικία 40 ετών έφυγε από το παλάτι και πήγε πάνω στο χωρίβ και ζούσε με ησυχία βόσκοντας τα πρόβατα. Εδώ λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, ζούσε λέει ιδιάζουσα ζωή, πάσης αγοραίου τύρβης απειλαγμένης. Δηλαδή ζούσε μια ιδιαίτερη, σαν μόνος του, ησυχαστική ζωή, απειλαγμένη από κάθε τύρβη ενασχόληση της αγοράς. «Εν τη το προβάτων επιμελία κατά την έρημον ιδιάζονται». Δηλαδή ο Μωυσής ζούσε, αφού μορφώθηκε με όλα εκείνα τα οποία του προσέφεραν στο παλάτι, αφού απέκτησε όλη τη γνώση και την επιστήμη, και βεβαίως ξέρουμε ότι υπήρχε πολλή φιλοσοφία και επιστήμη τότε στην Αίγυπτο, τα εγκατέλειψε όλα και ζούσε πάνω στο βουνό βόσκοντας τα πρόβατα, στην έρημο. Και κάποια στιγμή εκεί που ήταν στην έρημο και παρατηρούσε βόσκοντας τα πρόβατα, είδε μια βάτο. αυτό το χαμηλό εκεί, το φυτό. Μια βάτο που τη βλέπουμε και όταν πηγαίνουμε τώρα στη Μονή του Σινά, βλέπουμε αυτή τη βάτο. Μια βάτο, και μέσα από τη βάτο έβγαινε ένα φως που ήταν λαμπερό και ήταν πιο λαμπρό από το φως του ηλίου. Και καθόταν και παρατηρούσε και έβλεπε το φως που ήταν λαμπρό, περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου, και δεν καιγόταν η βάτος. Είδε δηλαδή τη βάτο καταφλεγωμένη και μη καιωμένη. Καταφλεγόταν και δεν καιγόταν. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Ανήσιος: «Φοβεράν γενέστε θεοφάνιαν, ο μεν Θεός αλήθεια, η δε αλήθεια φως εστί». Αυτό ήταν μια θεοφάνεια. Και ο Θεός είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι απλώς κάτι το οποίο ξεχνάμε, γιατί οι φιλόσοφοι έτσι ερμηνεύουν την αλήθεια, το στερητικό α και το λήθη. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από την αφάνεια. Το ξεχάσαμε και το ενθυμούμαστε. Όχι. Αλλά είναι η αλήθεια, είναι η θεοφάνεια, είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι φως. Τι ακριβώς έγινε, να το διαβάσω λιγάκι από το κείμενο όπως περιγράφεται. «Ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του συγγενή του Ιωθόρ, του ιερέα της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα δυτικά της ερήμου, και ήρθαν στο όρος Χορίβ. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν ο άγγελος Κυρίου σε φλόγα πυρός». Κοιτάξτε, λέξεις. Ήταν η φλόγα του πυρός και άγγελος Κυρίου. Η οποία φλόγα έβγαινε από τη βάτο και κοίταξε ότι η βάτος καιγόταν από τη φωτιά, αλλά δεν κατακαιγόταν. Και είπε Μωυσής: «Ας πάω να δω το εξαίσιο αυτό θέαμα, γιατί δεν κατακαίγεται η βάτος». Όταν δε είδε ο Κύριος, κοιτάξτε, στη βάτο ήταν άγγελος, λέει, Κυρίου. Και αμέσως μετά λέει: «Όταν είδε ο Κύριος», ήταν ο άσαρκος λόγος. Όταν είδε ο Κύριος ότι αυτός πλησιάζει για να δει, τον κάλεσε μέσα από τη βάτο και είπε: «Μωυσή, Μωυσή». Και αυτός απάντησε: «Ορίστε». Και του είπε: «Μη πλησιάζεις εδώ, βγάλε τα σανδάλια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι γη Αγία». Και ακόμα είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Τότε ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Λοιπόν, είναι σαφέστατο. Μια βάτος η οποία φωτιζόταν, έβγαινε φως, λαμπρότερο από το φως του ηλίου, άγγελο Κυρίου, πλησιάζει, του είπε, ο Κύριος του λέει, άρα ο άγγελος Κυρίου ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άκτιστος άγγελος, του είπε: «Μη πλησιάζεις, αλλά βγάλε τα ηματιά σου, τα παπούτσια σου». Και του είπε μετά: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και τα λοιπά». Και του έδωσε βέβαια την εντολή να κατέβει κάτω και να αρχίσει την όλη αυτή προσπάθεια να απελευθερώσει τους Εβραίους από τη δουλεία στους Αιγυπτίους. Εδώ βλέπουμε ότι του λέει να αποβάλει από τα πόδια του τα υποδήματα. Δηλαδή, ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, πρέπει να αποβάλει τους δερμάτινους χιτώνες. Τα υποδήματα είναι κατασκευασμένα από δέρματα ζώων. Τα δέρματα ζώων, οι δερμάτινοι χιτώνες, είναι αυτούς που φόρεσε ο Αδάμ μετά την πτώση. Και είναι αυτή η θνητότητα, η παθητότητα, τα πάθη τα οποία έχει ο άνθρωπος. Του λέει λοιπόν ότι πρέπει να καθαριστείς. Μιλάει για καθαρισμό, για να πλησιάσεις. Και βεβαίως τότε κάλυψε, δεν μπορούσε να βλέπει αυτή τη δόξα. Οι δυτικοί θεολόγοι, η δυτική θεολογία και η λεγόμενη σχολαστική θεολογία, όταν αναφέρεται στα θέματα αυτά, επειδή έχει μια άποψη ότι η θεωρία, ότι οι προφήτες μάλλον είχαν αποκάλυψη κατώτερη από την αποκάλυψη των φιλοσόφων, ότι οι φιλόσοφοι, επειδή με το μυαλό τους, με τη λογική τους σκέφτονται τον Θεό, ήταν ανώτεροι από τους προφήτες, γιατί αυτό που έβλεπαν οι προφήτες ήταν έξω από αυτούς και όχι από τη λογική τους. Επειδή οι σχολαστικοί θεολόγοι είχαν αυτή την άποψη, έλεγαν ότι κάθε τι το οποίο είναι έξω από τον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο γίνεται και απογίνεται, είναι κάτι κτιστό. Και επομένως όταν ερμηνεύουν τι είναι αυτό το θέαμα της καταφλεγωμένης και μη κοιωμένης βάτου, δίνουν την ερμηνεία ότι αυτό απλώς ήταν ένα θαύμα. Ήταν μια φωτιά που καιγότανε και δεν καιγόταν η βάτος, γιατί ο Θεός επέτρεψε να μην καίγεται, θαύμα. Ήταν κτιστή φωτιά. Δεν είναι κάτι το άκτιστο. Φυσικά αυτή η ερμηνεία είναι εντός αντίθετη από αυτά τα οποία είδαμε προηγουμένως. Γιατί εδώ φαίνεται άγγελος Κύριου, του είπε ο Κύριος, βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, του μίλησε. Γι' αυτό και όλοι οι πατέρες που ερμηνεύουν αυτό το χωρίο, οι Ορθόδοξοι πατέρες, αντίθετα από αυτά που έλεγαν οι σχολαστικοί θεολόγοι, λένε ότι εδώ αυτό το φως είναι το άκτιστο φως. Ήταν η εμφάνιση του ασάρκου λόγου στην Παλαιά Διαθήκη του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος χωρίς σάρκα, του ασάρκου λόγου μέσα στο φως, το φως της θεότητος. Γι' αυτό δεν καιγότανε η βάτος. Γιατί δεν ήταν κτιστό πυρ, ήταν άκτιστο πυρ. Δεν έχουμε θαύμα που δεν καίγεται η βάτος από κτιστό πυρ, αλλά έχουμε μια πραγματικότητα, εμφάνιση του Θεού. Δεν ήταν λοιπόν θαύμα, αλλά ήταν αποκάλυψη του Θεού. Το πυρ ήταν άκτιστο, γι' αυτό δεν καιγόταν. Γι' αυτό και όταν δείτε εικόνες της βάτου, του Μωυσή που είναι προς τη βάτου, θα δείτε ότι ζωγραφίζεται με το φως, το οποίο είναι το φως της Θεότητας, και πάνω είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο λόγος, ο άκτιστος λόγος, ο Γιαχβέ, που σημαίνει «ον». Γι' αυτό και λέμε στην Εκκλησία το τροπάριο «ως γάρι βάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη ούτως παρθένε, παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Δηλαδή εδώ η βάτος, το μυστήριο της βάτου είναι το σύμβολο, θα λέγαμε, της Παναγίας μας, που δέχτηκε μέσα το λόγο και δεν κάηκε, αλλά ήταν η θεότητα, το φως της θεότητας. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο σημείο, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή ο Μωυσής, αφού προετοιμάστηκε κατάλληλα, προετοιμάστηκε με την ησυχία, στην έρημο, 40 χρόνια, όχι ένα και δύο χρόνια, 40 χρόνια, μέσα στην ησυχία, με προσευχή κτλ. Μετά λαμβάνει εντολή από τον Θεό να καθοδηγήσει το λαό. Και έγιναν όλα εκείνα, πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν προς την έρημο και έχουμε τον Μωυσή που ανεβαίνει στο Σινά για να παραλάβει τις εντολές. Εισέρχεται μέσα στο θείο γνώφο. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, γιατί ερμηνεύουμε τα γεγονότα αυτά, όπως είπα στην αρχή, επί τη βάση της ερμηνευτικής ερμηνείας, της θεοπνεύστου ερμηνείας του Αγίου Γρηγορίου του Ονήσιος. Λέει, οδός αυτό προς την τιάφτην γνώση η καθαρότης γίνεται. Που σημαίνει καθαρίστηκε ο Μωυσής με την ησυχία και τα λοιπά, και η οδός που ανεβαίνει προς το Σινά είναι, είναι αποτέλεσμα της καθαρότητος. Και του είπε βέβαια του Μωυσέως να ανεβεί επάνω, εγκατέλειψε ο Μωυσής κάθε φαντασία, εγκατέλειψε τα άλογα ζώα, δηλαδή κάθε το οποίο έχει σχέση με τις αισθήσεις, και ανεβαίνει προς τον Θεό. Λέει ο Μωυσής, για να φτάσει κανείς στα υψηλά νοήματα και να δει τον Θεό, πρέπει να υπερβεί την γνώση η οποία έρχεται από την αίσθηση, και τότε ανέρχεται στη θεωρία των νοητών. Και αναφέρει εκεί ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, παρουσιάζοντας ερμηνευτικά τον Μωυσή, όρος ως αληθός άναντες και δυσπρόσιτον η θεολογία. Ενώ ο λαός, λέγει, ο πολλής λαός φτάνει μέχρι την υπόρρεια του όρους. Δηλαδή ο λαός καθόταν κάτω στις υπόρειες του όρου. Μόνος ο Μωυσής ανέβηκε επάνω. Αυτός ήταν πραγματικά θεολόγος. Ανέβηκε επάνω. Πρώτα έβλεπε, είδε την βάτο, είδε το φως της βάτο, τον άσαρκο λόγο μέσα στη βάτο, προετοιμάστηκε και τώρα ανεβαίνει μέσα στο γνώφο. Αυτός ο γνώφος, γιατί εισήρθε, λέγει, ανέβηκε στο όρο Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο. Η λέξη γνώφος είναι το σύννεφο και ίσως και το σκοτάδι. Αν το δούμε έτσι, γνώφος μπαίνει το σύννεφο και καλύπτει τον ήλιο. Αλλά εδώ γνώφος, δεν αναφέρεται και δεν λέγεται το σκοτάδι. Είναι ο γνώφος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, λέγεται γνώφος, το σου των πλοίων ορά το της θείας φύσεως αθεώρητον. Δηλαδή, είδε το φως της βάτου, πήκε μέσα στο γνώφο, δηλαδή δεν μπορεί να δει κανένας την ουσία του Θεού. Είναι αθεώρητη η ουσία του Θεού. Μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μετέχουν της ουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος μετέχει των ενεργειών του Θεού. Και οι ενέργειες του Θεού είναι φως. Δηλαδή μπαίνει στο γνώφο που σημαίνει το αθεώρητον της θείας ουσίας. Προς το αθέατον και ακατάληπτον κακή των Θεών είδη. Μπαίνει μέσα αυτό το οποίο είναι αθέατον και ακατάληπτον. Βέβαια, άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, την οποία αυτή την αναλύει περισσότερο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, λέει ότι φως είναι οι ενέργειες του Θεού και γνώφος, λέγεται γνώφος, όχι γιατί είναι σκοτάδι, και φυσικά συντονίζεται με αυτά που λέει ο Άγιος.

0: του ηλίου. Παράδειγμα αυτό. Για να δείτε ότι ο γνώφος δεν είναι σκότος. Λέγεται γνώφος, αλλά δεν είναι σκότος, είναι φως. Αλλά λέγεται γνώφος δια την υπερέχουσα φανότητα και την υπερέχουσα λαμπρότητα. Μπήκε μέσα στο γνώφο, μέσα στο φως του Θεού, φυσικά είδε τον όντα, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος γνώση. Μοιήθηκε τη γνώση, γιατί η όραση του Θεού είναι η γνώση, γνωρίζει το Θεό, μετέχει του Θεού και στη συνέχεια μετέδωσε αυτά τα οποία πληροφορήθηκε στο λαό. Εισήλθε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, εισήλθε μέσα στην αχυροποίητον εκείνην σκηνήν. Την ονομάζει μια αχυροποίητη σκηνή. Μια σκηνή που καλύπτει, όπως μπαίνουμε σε μια σκηνή, καλύπτεται, αχυροποίητη, δεν την έφτιαξε άνθρωπος, είναι άκτιστη, είναι η δόξα του Θεού. Όπως αχυροποίητη θα λέγαμε σκηνή, είναι το φως το οποίο περιέλαμψε τους μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ. Κατέβηκε μια νεφέρη και τους εκάλυψε. Αχυροποίητη σκηνή. Και βεβαίως μετά έρχεται και μεταφέρει όλα αυτά στο λαό και αυτά τα οποία είδε τα έκανε λατρεία και την αχυροποίητη αυτή σκηνή την οποία, της οποίας είχε μέθεξη, έκανε την χειροποίητη σκηνή, τη σκηνή του μαρτυρίου. Γι' αυτό και όλη η λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη και η νομοθεσία και τα πάντα ήταν απάβγασμα και αποτέλεσμα αυτών που είδε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά. Έτσι λοιπόν έχουμε το μεγάλο Μέγα Μωυσή, ο οποίος μεταφέρει εκείνο το οποίο άκουσε στο λαό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τους πατέρες μας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι εκείνοι που βλέπουν το Θεό μες στο φως και στη συνέχεια μεταφέρουν αυτή την εμπειρία. Η θεολογία είναι εμπειρία και μεταφέρεται στο λαό. Γι' αυτό και όλες οι οικουμενικές σύνοδοι, οι πατέρες των οικουμενικών συνόδων, όταν θέλουν να καταγράψουν τα δόγματα, τους όρους, λένε «επόμενοι της Αγίας Πατράσιν». Εμείς ακολουθούμε, δεν έχουμε ίσως δική μας εμπειρία, αλλά ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες που είχαν την προφητεία, είχαν την εμπειρία. Γι' αυτό και ο Χριστός στην παραβολή που είπε του προσήκη του Λαζάρου, είπε «έχουσι Μωσέα και προφήτες, ακουσά τους αυτών». Και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι Μωυσής και προφήτες και πρέπει να τους ακολουθούν. Αυτή είναι η εμπειρική θεολογία. Υπάρχει φυσικά και η στοχαστική θεολογία που στοχάζεται κανείς για το Θεό φιλοσοφώντας. Εμείς όμως δεν ακολουθούμε τη στοχαστική θεολογία, τη στοχαστική αναλογία, αλλά ακολουθούμε την εμπειρική θεολογία. Και για να τελειώσω, αυτή την ανάβαση του Μωυσέ στο όρο Σινά μου θυμίζει κάθε φορά όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, όταν διαβάζει κανείς τις ευχές, ιδίως του Μεγάλου Βασιλείου, αισθάνεται σαν ο ιερεύς να είναι ένας Μωυσής που ανεβαίνει επάνω στο όρο Σινά για να τελέσει την ανέμακτη μυσταγωγία. Ο Θεός δεν ατελέσει, δι' αυτού ο Χριστός ανέμακτη μυσταγωγία και να ευλογήσει το λαό. Μέγας Μωυσής, ο Μωυσής είναι μέγας συγχαστής και μέγας εμπειρικός θεολόγος. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο

0: περνώντας σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λισάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Περιμένοντας τον Παράκλητο. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
6: 10 ημέρες, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, οι 10 ημέρες από τις αναλήψεως μέχρι τις Πεντηκοστής είναι για την Εκκλησία μας ημέρες αναμονής και υπομονής και προσευχής και πόνου αλλά και χαράς μεγάλης. Αναμένει η Αγία μας Εκκλησία τον ερχομό του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της Αληθείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Παράκλητος είναι η ψυχή της Εκκλησίας και ο Χριστός μας η κεφαλή της και ο ουράνιος πατήρ, πατέρας μας, η θεία της σκέπη. Η ελπίσμο πατήρ, καταφυγήμο Υιός και έπνουν το Πνεύμα το Άγιον, λέγει η Αγία μας Εκκλησία με τους ύμνους της. Και μας εμψυχώνει ο Παράκλητος. Οι Απόστολοι, μετά τη Θεία Ανάληψη του Ιησού Χριστού μας, εγύρισαν στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, αλλά και με τα ορφανίας και πόνου, ένεκα του αποχωρισμού τους από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον οποίον τόσον ηγάπησε, τον έκαμα να πονέσει με τις αδυναμίες και ατέλειές των. Εκείνος όμως δεν τους το κράτησε. Όταν ανέστη και εμφανίστηκε τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα το βράδυ στους μαθητάς και Αποστόλους, τους ειρήνευσε, τους συγχώρεσε, τους ευλόγησε και καθόλου δεν τους μάλωσε. Ξέχασε όλα όσα του είχαν κάνει ένεκα αδυναμίας και ατελείας, γιατί η συγνώμη του από τον τάφο ανέτειλε. Δεν μας το κρατάει ο Χριστός μας, ό,τι και να του κάνουμε, αρκεί να μετανιώσουμε, αρκεί να αλλάξουμε, αρκεί να γυρίσουμε κοντά του, αρκεί να τον ξαναβρούμε. Αυτό είναι η αρρύφνητη και απέραντη και ανίποτη αγάπη Του. Και αυτό είναι που μας ρίχνει στο φιλότιμο. Αυτό είναι που μας σκλαβώνει. Και αυτό είναι που μας κάνει να Τον αγαπούμε κι εμείς όλο και περισσότερο. Και ακόμα ενώ ξέρει ότι κι άλλα θα κάνουμε στο μέλλον ουδείς αναμάρτητος. Και παρά τα αυτά μας συγχωρεί και ας τα γνωρίζει κι όλα τα μελούμενα. Μας φέρεται καλά. Και αρχοντικά. Κανένας άλλος δεν μπορεί έτσι να μας φερθεί. Γι' αυτό είναι και η πρώτη και η στερνή μας αγάπη ο Χριστός μας. Γι' αυτό, όπως έλεγα χθες σε κάποιο παπά που μιλούσαμε, ό,τι και να κάνουμε, να γυρίζουμε ξανά στο Χριστό μας και να μην Τον αφήνουμε ποτέ και με τίποτε. Να πέφτουμε στα πόδια Του, αποκαμωμένοι, κρυματισμένοι, λαβωμένοι, πληγωμένοι και θηριάλωτοι. Να πέφτουμε στα πόδια Του και να τα αφήνουμε όλα εκεί. Και τον εαυτό μας και τις αμαρτίες μας και τις πληγές μας και τα πάντα μας. Και να Του λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, καν θέλω, καν μη θέλω, ελέησόν με. Και όταν εγώ σε αρνούμε και όταν εγώ φεύγω από κοντά σου, εσύ μη με αφήνεις να με ελεείς και να με καταδιώκεις με το έλεό σου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και όντως ο Κύριος το κάνει. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, δεν μας εγκαταλείπει. Πάντα μας προστατεύει και πάντα είναι κοντά μας και πάντα μας συγχωρεί και μας προσφέρει το σώμα και το αίμα Του εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων και μας πλένει με το πανάμον αίμα Του και γινόμεθα και πιο καθαροί από το χιόνι. Αυτά είναι καλό, όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει και θα επαναλαμβάνουμε. Είναι καλό γιατί μας φέρνει στην ψυχή και στη διάνοια τις ευεργεσίες του Κυρίου, την καλοσύνη και τη στοργή Του και την τρυφερότητά Του και την απαλότητά Του και μας συγκινεί και μας κρατάει στο καλό και στο ωραίο και όταν έλθει πειρασμός ή δυσκολία μπορούμε και αντέχουμε τις περισσότερες τουλάχιστον φορές διότι σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες Του, την καλοσύνη Του και την αρχοντιά Του. Και καλόν ακόμη να φέρνουμε εκεί κοντά Του και τους άλλους, εαυτούς και αλλήλους που λέει η Εκκλησούλα μας η Αγία, και πάσαν την ζωή ημών, τους φέρνουμε εκεί, τους φίλους, τους εχθρούς, τους συγγενείς, τους δυσκολεμένους, όλη την οικουμένη και την πλάση, πάσαν πνοή και ύπαρξη, και καθόμαστε όλοι εκεί, στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος εκχύνει επάνω μας τα ελέη Του και τους συκτηρμούς Του, τη συγνώμη και την άφατη καλοσύνη και την ανίποτη αγάπη Του. Και νιώθουμε εκκλησιαστικά, δηλαδή νιώθουμε μαζί, αυτό είναι η Εκκλησία, νιώθουμε μαζί με τον Χριστό μαζί και κοντά, με την Παναγιά και τους Αγίους και μεταξύ μας μαζί. Και έχουμε ενότητα. Την ενότητα που έφερε ο Παράκλητος και έφερε ο Χριστός και δώρουσε ο Πουράνιος Πατέρας. Την ενότητα αυτή η οποία είναι η μεγαλύτερη δύναμη σε τη ενότητα ισχύς, έλεγαν και οι παλαιοί. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η ενότηση. Και η προσωπική ενότηση, να μην είμαστε δηλαδή σε τραγωδία διχασμού εσωτερικού, και η οικογενειακή ενότηση, η εκκλησιαστική ενότηση, η κοινωνική ενότηση, πατριωτική ενότηση και παγκόσμιος ενότηση στο όνομα του Χριστού. Μέγας Κωνσταντίνος ένωσε τη γνωστή τότε ανθρωπότητα, πάντα τα έθνη, τους ένωσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και απέβη γενάρχης της Ρωμιοσύνης, πνευματικός μας πατέρας, ο επίσκοπος των έξω, ο προστάτης της Εκκλησίας κατά το ανθρώπινον και ο προστάτης της οικουμένης όλης. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλος ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος και Μέγας, τόσο μεγάλος, και έκαμε τόσο μεγάλο καλό στην οικουμένη και συνεχίζει να κάνει. Γι' αυτό και εκείνον να τον παρακαλούμε στις προσευχές μας για να πρεσβεύει στον παντάνακτα Χριστόν και Θεών των όλων, όπως λέει στο λόγιο δοξαστικό του Εσπερνού της εορτής του, να δίνει ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στους βασιλείς και άρχοντες, ειρήνη στο λαό, ειρήνη στην Αγία του Εκκλησία και ειρήνη στις ψυχές μας. Γιατί στην πιο δύσκολη ώρα του κόσμου ο Χριστός μας έστειλε στον κόσμο το Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Μητέρα του Ελένη, τα δύο χέρια του Χριστού που φρόντισαν και περιποιήθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο και την Εκκλησία την αθάνατη, αλλά και τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Γιατί πάνω απ' όλα και μέσα σε όλα υπάρχει ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Κυκλοφορεί εκείνος και οπλοφορεί με την αγάπη του και δεν αφήνει κανέναν. Ας φαίνεται πως επικρατούν οι κακοί, ας φαίνεται πως βασιλεύουν οι άνομοι, ας φαίνεται το κακό να κορυβαντιά και να καυχάται ότι ενίκησε όλη την οικουμένη και την έχει στα πόδια του. Στην ουσία και στην κυριολεξία βασιλεύει και επικρατεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Έχει δώσει όμως τώρα ελευθερία στα όντα να ασκήσουν το αυτεξούσιο, να ασκήσουν το θείο δώρο, και οι περισσότεροι από εμάς τι κάνουμε? Κατάχρηση του δώρου. Κατάχρηση του δώρου. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά και η μεγαλύτερη απώλεια για μας. Θα έρθει όμως ώρα που θα επιστρέψει εν δόξη ο Χριστός, όπως και ανελήφθη εν δόξη και όπως το είπαν οι αρχάγγελοι της Αναστάσεως και της Αναλήψεως της Μαθητάς, και τότε μπροστά του, μπροστά στα πόδια του εν δόξου του θρόνου, στο υποπόδιο των ποδών του, θα έλθουν τα πάντα, και τα επίγεια και τα επουράνια, αλλά και τα καταχθόνια, οι δαίμονες και ο Άδης και τα υπόλοιπα και όλοι οι κακοί και το συνάφτους. Και τότε θα φραγεί κάθε στόμα, δεν θα μπορέσει κανείς να απολογηθεί τίποτα από τους ανόμους, γιατί ο Κύριος εξήντησε και σε αυτούς και σε όλους μας ολόκληρη την καλοσύνη, την αγάπη, τη μακροθυμία και το έλεος του. Και τότε όλες οι γλώσσες, όλα τα στόματα, όλα τα όντα θα ομολογήσουν μεγαλόφωνα και θα πούν: «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Αυτό είναι. Και τότε θα φανεί απολύτως η κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα μας δίνει ελευθερία, τώρα μας δίνει περιθώρια, τώρα μας δίνει τρόπους και μέσα, προκειμένου, όπως είπαμε και πριν, να ασκήσουμε το αυτεξούσιό μας, να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας, να αισθανθούμε και εμείς αφεντικά, καθώς αφέντης της απόλυτης αγάπης και ελευθερίας είναι και ο Χριστός μας. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το αθάνατο στόμα του Χριστού μας, ότι κατά την Δευτέραν αυτού παρουσίαν και κρίσιν, θα κρίνει τον καθένα μας κατά την πράξην αυτού, κατά την πράξην αυτού, κατά έργα αυτού. Διότι έχουμε τη δυνατότητα και την ελευθερία να πράττουμε, να εργαζόμεθα, να ενεργούμε. Και αυτό είναι πολύ πάρα πολύ σημαντικό. Και συνάμα με αυτό έχουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Και την ευθύνη των πράξεών μας. Και εδώ η ελευθερία, εάν δεν χρησιμοποιηθεί επαγαθό και προς το καλόν, τότε είναι δίκοπο μαχαίρι. Τότε γίνεται ασυδοσία και τότε γίνεται επικάλυμα της κακίας. Αντί να μας ελευθερώσει ο αγώνας μας, προσπάθειές μας, οι πράξεις μας και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, τι κάνουμε, σκλαβωνόμαστε στο κακό και λέμε πως είμαι θα ελεύθερη, αλλά είμαι θα ελεύθερη μόνο με την εξής έννοια, να διαλέξουμε τη μορφή της δουλείας μας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα του ανθρώπου. Όταν μπει στη δουλεία της φιλαυτίας και του κακού και της αμαρτίας, τότε κλαίει, υποφέρει, αναστενάζει, κολλάζεται και στενοχωρείται. Και το σπουδαιότερο είναι πως δεν μπορεί να βγει από το σώμα αυτό της αμαρτίας και από το θάνατο αυτό το πνευματικό. Πόσες ψυχές, ίσως και οι δικές μας, δεν στενάζουν κάτω από το πέλμα της αμαρτίας και του διαβόλου. Μέσα στην πνευματική δουλεία και στο σκοτάδι του κακού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, ερχόμενος στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ προς το Παθήν, ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτήν. Την είδε και έκλαψε για αυτήν. Έκλαψε γιατί είδε τους περισσότερους ανθρώπους της να είναι πορωμένοι και σε λίγο θα γίνονται θεοκτόνοι. Θεοκτόνοι. Και συμπόνεσε και λυπήθηκε και τους έκλαψε. Και τους έκλαψε. Και σήμερα και πάντα στους αιώνες μας κλαίει ο Χριστός μας. Μας κλαίει η Παναγιά. Μας κλαίνε οι Άγιοι. Γι' αυτό και πολλά εικονίσματα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και της Πανάγνου Θεοτόκου και των Αγίων αυτού δακρύζουν, ματώνουν, κλαίνε, κινούνται, συγκινούνται, μας κλαίνε, μας συμπονούν, μας συμμερίζονται, μας ειδοποιούν ότι δεν μας αντέχουν άλλο, δεν μας μπορούν άλλο και θέλουνε να αλλάξουμε, να μετανιώσουμε, να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε κοντά τους. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, το Χριστό μας, για την τόση καλοσύνη και αμέριστη και μέγιστη και ανίποτη αγάπη Του. Μην την ξεχνάμε αυτήν την αγάπη. Μην ξεχνάμε τη θυσία Του. Μην ξεχνάμε την προσφορά Του. Μην ξεχνάμε τα πάντα Του. Εύκολα ο άνθρωπος πέφτει στο φιλότιμο και μάλιστα ο Έλληνας, ο Ρωμιός. Και όταν μπες κανείς στο φιλότυπο, κάνει όλα τα καλά και το αδύνατο δυνατό και την αμαρτία αρνείται και από το διάβολο ξεφεύγει και τα πάθη του νικάει με τη βοήθεια του Χριστού και γίνεται καλύτερος και νιώθει πρώτα και κύρια εκείνος ειρήνη στην ψυχή του και χαρά. Πετάει σαν μπουλάκι, κοιμάται ανάλαφρος, περπατάει και χαίρεται, βλέπει τους ανθρώπους και τους καμαρώνει και τους μεταδίδει την αγάπη Του, την ειρήνη Του, τον καλό Του τρόπο και την εσωτερική Του ησυχία και την εξωτερική Του αρχοντιά και ομορφιά. Γιατί μόνο κοντά στον Κύριο άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος, γίνεται υπόπτερος, πουλάκι που πετάει όπως προείπαμε, και γίνεται ανάλαφρος και είναι χαρά Θεού, χαρά, μια χαρά άνθρωπος. Και αυτό είναι σπουδαίο, και αυτό είναι σκοπός, και αυτό είναι πανηγύρι, και αυτό είναι χαρά, και αυτό είναι ομορφιά. Γι' αυτό παραλαμβάνω και θα πάψω να παραλαμβάνω, ας τα σκεπτόμεθα αυτά, τις ευεργεσίες και τα ελέη του Κυρίου μας. Ας τα φέρνουμε στην ψυχή μας, ας τα ανεβάζουμε στη διάνοιά μας, ας τα νιώθει η καρδιά μας, ας τα λέει το στόμα μας, ας τα λαλούν τα χείλη μας, ας τα εκφράζει το είναι μας. Και ψυχή που ευχαριστεί και καρδιά που ευγνωμονεί και ύπαρξης που αισθάνεται τις ευεργεσίες του Κυρίου, είναι χαροποιός, είναι χαρμός, είναι αγγελική, είναι και τι δεν είναι, όλα τα καλά και όλα τα ωραία. Και μας έρχεται και μια υπερούσια χαρά στα κατάβαθά μας που μας κάνει να νιώθουμε στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο. Οι παλαιότεροι χριστιανοί και πρόγονοί μας δεν είχαν πολλά μέσα, και εμείς σήμερα και αυτά που έχουμε κοντεύουμε να τα χάσουμε, καλό ή κακό δεν ξέρω, κάνει και καλό. Είχαν όμως μεγάλη πίστη, μεγάλη αγάπη και μεγάλη ελπίδα στο Θεό, και μπορούσαν και αντιστεκόντουσαν και μπορούσαν και βάσταζαν και μπορούσαν και κράταγαν και μπορούσαν και υπέφεραν, με την έννοια του βαστάζω, και αγίαζαν και ωφελούσαν για τους άλλους και γινότανε καλό, και κράτησε η οικουμένη 2000 χρόνια τώρα τη χριστιανοσύνη και την ελληνοορθοδοξία εδώ στον τόπο μας, και βαστάζει ακόμα, βαστάζει και σήμερα. Ποιος μας κρατάει με τα όσα γίνονται και μέσα μας και έξω μας, δεν τα λέμε γιατί πονάνε και γιατί τα ξέρουμε. Ποιος μας κρατάει, ποιος μας βαστάζει, ποιος μας παρηγορεί? Ο αρχαίκακος διάβολος και τα όργανά του, αν μπορούσαν θα μας εξολόθρευαν όλους. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, θα μας σκότωναν γιατί δεν τους άρεσαν τα μούτρα μας. Βεβαίως, γιατί δεν τους άρεσαν τα μούτρα μας. Κι όμως η Θεία Πρόνοια και Χάρις και η στοργή του Χριστού και η δύναμή του μας φρουρούν, μας φυλάνε. Ξέρετε τι κίνδυνοι ελοχεύουν και καραδοκούν και είναι δίπλα μας και κοντά μας και μέσα μας, αμέτρητοι και ανίποτοι, μικροί και μεγάλοι, φανεροί και αφανείς. Κι όμως ο Κύριος βάζει τα χεράκια του και μας κρατάει και μας βαστάζει και μας προστατεύει, και βγαίνουμε πέρα παλικάρια. Και το λέμε του παπά που λέγαμε στο χωριό μας. Βεβαίως, μεγάλη χάρη του, μεγάλη ευεργεσία του, πολλά τα δώρα του, αρρύφνητη και ανίποτη αγάπη του. Τι υπέροχα είναι όλα αυτά. Και όταν νιώσει λίγο κανείς έτσι εκκλησιαστικά και έτσι ουράνια, καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι αξίζει, καταλαβαίνει ότι είναι κάτι. Νιώθει αρχοντόπουλο, όπως είπαμε και την άλλη φορά, και βασιλόπουλο του Θεού. Νιώθει όλα τα ωραία. Και τότε όχι μόνο δεν γκρινιάζει, όχι μόνο δεν έχει κλαψοφαγούρα και ερήθεια που θα έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, γκρίνια δηλαδή από το έρης, αλλά ευχαριστεί, χαίρεται, πετάει, και όπως θα έλεγε ο ποιητής των καιρών μας, είναι ευτυχής με το τίποτα, δηλαδή με την αγάπη, με τη χάρη του Θεού που είναι δωρεάν εξού και χάρις, και χωρίς έξοδα, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε. Έχοντας κανείς τη χάρη του Κυρίου, τα έχει όλα. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Και πάντα κατέχοντες. Όταν έχει κανείς τον ποιητή των όλων, έχει και όλα τα δικά του. Όταν δεν τον έχει, και όλα να τα έχει, βερέμης είναι και ταλέπορος είναι και κολασμένος είναι και άδειος είναι και αχόρταγος είναι, όπως σήμερα είμαστε οι περισσότεροι, και πεινασμένος και λυμασμένος και νηστικός. Ενώ όταν έχει κανείς τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, αντέχει, βαστάζει, μπορεί,
7: τα μπορεί όλα. Τι έλεγε η μεγαλόφωνη σάλπιγγα, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του Μεγάλου. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με το Χριστό που μου δίνει μέσα μου δύναμη. Δύναμη. Δύναμη. Και το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει αυτή τη δύναμη του υψίστου. Και το Πνεύμα το Άγιο γεννά στις ψυχές μας τον Ιησού Χριστό, όπως τον εγέννησε και την Ουμένου των Αναλογιών και στην Παρθένο Μαρία. Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Βεβαίως, γεννά τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν Πνεύματι Αγίο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει και να υπεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό παρά μόνο με το Άγιον Πνεύμα. Άλλωστε και ο Χριστός μας ήλθε στον κόσμο για να μας φέρει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, τον Παράκλητο, να μας συνδέσει με τον ουρανό, να μας βάλει στον Παράδεισο. Και το περίμενα τότε το Πνεύμα το Άγιο οι Ιεροί Απόστολοι, η Θεοτόκος Μαρία και οι υπόλοιποι του υπερώου της Ιερουσαλήμ. Το περίμεναν. Ήσαν διαπαντός εν το ιερό στο ναό του Σολομώντος, ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Ενώ σημαίνει επενώ, σημαίνει θαυμάζω. Θαυμάζω το Θεό για τα μεγαλεία Του, για τα ελέη Του, για τους εκτιρμούς Του, για την υπεροχή Του, για όλα τα καλά. Ενώ ευλογώ, σημαίνει, λέω καλά λόγια, του τέστη τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ, τον θαυμάζω και τον ευχαριστώ. Και είναι σπουδαίο να βλέπουμε τα θαυμάσια του Θεού και στην κτήση και στην εκκλησία και στην ψυχή μας και στα πάντα. Γιατί μας τρώει δυστυχώς η συνήθεια. Και ενώ είναι τόσα καλά γύρω μας και μέσα μας και παντού, αλλά ο νόμος της συνήθειας, θα έλεγα, μας τυφλώνει. Και δεν βλέπουμε ούτε τα μεγαλεία της δημιουργίας, ούτε τα πλούτια της ψυχής μας, ούτε τα θαυμάσια της Εκκλησίας. Και είμαστε, θα έλεγα, τυφλοί. Τυφλοί, πώς λέει το τραγουδάκι των καιρών μας, πώς να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος μας στο βιβλίο του υποτύπωση περί ανθρώπου, δηλαδή διδασκαλία περί ανθρώπου, και απαντά σε αυτούς ο Άγιος μας που εδίδασκαν τον δαρβινισμό, τη θεωρία εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος κατάγεται εκ του πυθίκου. Και λέει σε ένα σημείο ο Άγιος Νεκτάριος, άμα το βρείτε πάρτε ένα ωραίο βιβλίο, είναι στην καθαρεύουσα αλλά ανοίχτηκαν λεξικό, ας κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Λέει σε ένα σημείο ότι αν κάποιος έβγαινε από τα βάθη της γης και τα σκοτάδια του Άδου επάνω στη δημιουργία, επάνω στον όμορφο αυτό κόσμο και έβλεπε όλα τα ωραία της γης και του ουρανού και της πλάσεως, τι θα γινόταν, λέει ο Άγιος, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό εκ του θαυμασμού του κόσμου τούτου. Και θα αναφωνούσε αυτό που αναφωνεί ο Δαβίδ στον ψαλμό που διαβάσαμε πριν λίγο στον Εσπερινό, στον προημιακό, στον ψαλμό της δημιουργίας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Και θαυμάζει ο άνθρωπος. Και τα αγαθά και οι ομορφιές και το θέρος και το έαρ και πάντα ωραία της γης και αυτής της πλάσεως, τι αποτελούν, τον προθάλαμο, το πρελούδιο των μελών των αγαθών. Είναι καταιγγύηση, όπως λέει με ωραία ευχή που διαβάζουμε στο Λιχνικό, στο Εσπερινό. Είναι καταιγγύηση, όχι απλή εγγύηση, ισχυρά και μεγάλη και ατράνταχτη εγγύηση των μελών των αγαθών. Των μελών των αγαθών. των αγαθών της Θείας Βασιλείας, των αγαθών και ωραιοτήτων του Παραδείσου. Εκεί που ανέβει στον τρίτο ουρανό ο Μέγας και Θείος Απόστολος Παύλος και είδε πράγματα αοφθαλμός σου κείδε, τα οποία μάτι δεν είδε ποτέ σε αυτή την πλάση. Και άκουσε ακούσματα και αρμονίες τα οποία αυτή δεν έχει ακούσει, δεν έχουν υπάρξει δηλαδή σε αυτή την πλάση. Και αισθάνθηκε πράγματα οποία δεν αισθάνθηκε ποτέ κανένας άνθρωπος σε αυτή την πλάση, γιατί δεν υπάρχουν εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό και όταν φεύγουμε δια του θανάτου και αναχωρούμε δια της ηρωικής αυτής εξόδου προς την αιώνια πατρίδα μας, τότε βλέπουμε εκόντες άκοντες τα κάλλη του Παραδείσου, τις ωραιότητες της αιωνίου ζωής. Και τότε μένουμε με το στόμα ανοιχτό και με τα μάτια ολάνυχτα εκ του θαυμασμού και της καταπλήξεως. Γι' αυτό και μας κλείνουν τα μάτια και μας κλείνουν το στόμα, γιατί αλλιώς θα μείνουν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι την κηδεία και την ταφή. Βέβαια, μας περιμένουν ωραιότητες, ομορφιές και κάλλη, ανίποτα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει κάθε μέρα με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου, με την αγιοσύνη και τα μυστήρια, με τις προσευχές και τους λόγους και με όλα τα μέσα που διαθέτει εκείνη και ξέρει, μας ετοιμάζει. Τι μας ετοιμάζει? Μας ετοιμάζει χώρο μέσα μας για να υποδεχθούμε φεύγοντας τι? Τα μέλλοντα αγαθά. Πού θα βάλουμε την ομορφιά αν έχουμε ασχήμια στην ψυχή και στο βίο μας? Πού θα βάλουμε την καλοσύνη αν έχουμε μέσα μας κακία? Πού θα βάλουμε την άκρα ταπείνωση και ωραιότητα αν έχουμε εγωισμό και φιλαυτία? Γι' αυτό και η Εκκλησούλα η Αγία επιμένει κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή να μας αγιάζει και να φτιάνει χώρο. Και όταν βλέπει ότι έχουμε ακόμη χωρητικότητα, αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αγιασμού, τι λέει με το στόμα των Αγίων και των Αγγέλων και των Θείων Γραφών? Τι τόπος εστί. Ακόμα είναι τόπος. Γι' αυτό και μας παιδαγωγεί. Και ας έχουμε πίστη και ας έχουμε επιδείξει αρετές και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Εκκλησία τι κάνει? Επειδή βλέπει ότι έχουμε τόπο ακόμα και θέλουμε καλλιέργεια και να φτιάξουμε μεγαλύτερο χώρο, μας παιδαγωγεί, μας παιδεύει, μας μαστιγώνει, μας ρίχνει δυσκολίες, αρρώστιες, αδικίες, μοναξιές, όλα τα δεινά. Και λες, ρε Θεούλη μου, σε μένα τα φύλαγες? Δεν είναι κι άλλος παρέχει να πάρει? Όλα εγώ. Ανθρώπινα και λογικά και συναισθηματικά έχουμε δίκιο. Αλλά έλα που η Εκκλησία και ο Χριστός κρίνουν θεϊκά και κρίνουν τα πάντα με την προοπτική της αιωνιότητος και θέλουν λοιπόν να μας μεγαλώσουν το χώρο της ψυχής, να τον αγιάσουν, να τον κατακοσμήσουν, να τον ετοιμάσουν για να δεχτεί, όπως είπα και πριν, φεύγοντας, τα αιώνια και μέλλοντα και μένοντα αγαθά. Γι' αυτό και ο Χριστός μας κάνει τόσες παιδαγωγίες, στέλνει τόσους σταυρούς στον καθένα μας, όσο μπορεί και να βαστάξει ο καθένας σίγουρα και όσο χρειάζεται, και ο καθένας έχει το δικό του σταυρό, αλίμονο. Τα κάνει όλα εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, για να μεταλάβουμε την αγιότητά του, να πάρουμε μέσα μας τη χάρη του, τη χάρη του την Αγία. Μας περιμένουν λοιπόν τόσα καλά, τόσα αγαθά, τόσες ομορφιές, και είναι όλα αυτά για μας. Και με τα όργανα που διαθέτουμε στην παρούσα φάση, ανερμήνευτα και ακατάληπτα. Σε σημείο που ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους, Ηλίας Μινιάτης, επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρή τον 17ο αιώνα στην Τουρκοκρατία, ο Κεφαλήν έλεγε: «Ω παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Και στο γεροντικό, όταν ερωτήθηκε ένας όσιος πώς μπορούμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, τι είπε: «Να τη σκέφτεστε κάθε μέρα, να τη σκέφτεστε κάθε στιγμή, να τη σκέφτεστε πάντοτε, και όταν θα φύγετε, χωρίς να το καταλάβετε, θα βρεθείτε μέσα στη Βασιλεία». Όλα είναι σκέψη, όλα είναι αγάπη, όλα είναι βίωμα και όλα είναι στροφή προς το Θείον. Όταν αυτό το κάνουμε ή προσπαθούμε να το κάνουμε και μετανιώνουμε και διορθωνόμεθα, έχει χαρά ο ουρανός. Το λέει: «Χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Χαρά γίνεται, πανηγύρι γίνεται, κέρδος είναι, ωφέλεια είναι. Γιατί ο Χριστός και ο ουρανός μας αγαπούν τόσο όσο κανένας άλλος. Όσο κανένας άλλος. Ο Χριστός μας έδωσε και τη ζωή Του και το αίμα Του και τα πάντα, και κατέβει στον τάφο και κατήλθε στον Άδη και έσωσε τους εκεί, και ανέστη τριήμερος και ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εκ δεξιών Θεού και Πατρός και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και ίδρυσε την Εκκλησία που το καράβι του Χριστού και μας μεταφέρει πάνω στη θάλασσα του βίου, μας μεταφέρει στο υπήνεμο λιμάνι της Θείας Βασιλείας, μας μεταφέρει στον ουρανό, μας μεταφέρει στη μόνιμη πατρίδα. Γιατί εδώ οι άνθρωποι αισθανόμεθα ανέστιοι, δηλαδή χωρίς εστία, χωρίς σπίτι, ξεριζωμένοι, ξένοι στα ξένα, που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, και ωραία το εκφράζει με έναν τρόπο έτσι ξεχωριστό για την εδώ ξενιτιά. Ο σπουδαίος λογοτέχνης του περασμένου αιώνος, ο Αλμπέρ Καμί, στον ξένο. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, το αναφέραμε λίγο πριν, όπου πήγαινε, καθόταν λίγο και έφευγε. Μόνο στην εκκλησία καθόταν πολύ και δεν ήθελε να σχολάσει. Εμείς όμως βαριόμαστε πολλές φορές και φεύγουμε, αλλά δεν πειράζει, να ερχόμαστε και ας φεύγουμε. Θα ξαναρθούμε. Και έφευγε. Του λέγανε: «Κύριε Αλέξανδρε, γιατί βιάζεσαι, γιατί φεύγεις? Μας είναι τόσο ευχάριστη η παρέα σου. Ανάλαφρες και θεϊκές οι κουβέντες σου. Και αγία η παρουσία σου. Και αξιαγάπητη». Και τι τους έλεγε ο μεγάλος εκείνος νεοέλληνας λογοτέχνης και προπαντός ορθόδοξος χριστιανός και Ρωμιός? «Ε, παιδιά μου», λέει, «τι να κάνω, όσο και να καθίσω θα φύγω, με κυνηγάει ματαιώτης». «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης», λέει ο σοφός Σολομών στο βιβλίο του Εκκλησιαστής. Που Εκκλησιαστής ποιος είναι? Ο Χριστός. Μας παίρνει με τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και μας φέρνει στη δική του αλήθεια, στη δική του χάρη, στη δική του βασιλεία, στο δικό του τρόπο υπάρξεως. Και περιμένουμε, για να τελειώσω κι εμείς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, σήμερα είμαστε χωρίς θέμα και είπαμε για όλα τα θέματα. Περί πάντων και πασών, μιλήσαμε, πως θα έλεγε ο καθηγητής μας θεολογική, ο σπουδαίος κύριος Ευάγγελος Θεοδόρου, τόσα του οφείλουμε και κοινού και όλων των άλλων, και να μνημονεύουμε και τους δασκάλους ημών, τους αναδόχους, και πάντα στους ευεργέτες μας και προπαντός τον Πανευεργέτη μας Χριστό. Περιμένουμε κι εμείς λοιπόν το παράκλητο πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, τον υπερασπιστή μας, την ψυχή και την αγάπη μας. Και αυτό μας δίνει αντοχή και δύναμη. Και η Εκκλησία μας, μια μέρα πριν την Πεντηκοστή, πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το Σάββατο που μας έρχεται, κάνει μια πολύ σπουδαία και συγκινητική πράξη και κίνηση. Κάνει μνημόσυνο για όλους τους αποθαμένους, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο που έφυγε πάνω στη γη κατά την ώρα εκείνη που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και περισσότερο προσεύχεται για αυτούς που απέθαναν και δεν είχαν κανέναν να τους κάνει μνημόσυνο. Έχουμε όμως την Αγία μας Εκκλησία, τη στοργική μας μητέρα, την τρυφερότατη και απαλότατη αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς, η οποία δεν μας αφήνει, προσεύχεται, κάνει Θεία Λειτουργία, μας μνημονεύει. Και είναι αποστολική εντολή η προσευχή για τους κεκοιμημένους. Είναι εντολή του Χριστού δηλαδή. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και πάντοτε η Εκκλησία εύχεται και για ζωντανούς και για πεθαμένους σε κάθε Θεία Λειτουργία, ακόμη και το Μέγα Πάσχα. Γιατί βάζουμε πάνω στο Άγιο Δισκάριο τον αμνό του Θεού, δεξιά του την Παναγία, αριστερά τα τάγματα των Αγίων και των Αγγέλων, και κάτω βάζουμε τις μερίδες των ζώντων και κεκοιμημένων. Ο ιερεύς κάνει προσκλητήριο ζώντων και νεκρών στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η Θεία Λειτουργία? Το σύμπαν, η Θεία Βασιλεία, η Εκκλησία του Χριστού και η Επίγειος Άκτιστος και η Ουρανής Τριαμβεύουσα. Εκεί έχουμε πια απόλυτη ενότητα και κάνει προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Και όταν τελειώσει την προσκομιδή, το είχαμε πει και πέρσι, βγαίνει με το θυμιατό και θυμιάζει τις εικόνες, τους Αγίους, γιατί αυτοί εκλήθησαν τα τάγματα των Αγίων, την Παναγία, και θυμιάζει και όσους έχουν έρθει στην Εκκλησία τους καλωσορίζει με το θυμίαμα. Έτσι γινόταν στην Ανατολή, όταν είχαν κάποιο φιλοξενούμενο, τον υποδεχόντουσαν και τον άλυφαν με μοίρα. Και τώρα λοιπόν οι ερχόμενοι στη λειτουργία είναι φιλοξενούμενοι του Χριστού, ή καλύτερα προσκεκλημένοι. Προσκεκλημένοι. Προσκεκλημένοι του Χριστού. Και κάνει λοιπόν το Σάββατο πρώτη Πεντηκοστή, όπως και το Σάββατο πρώτον Απόκρεο, τα δύο μεγάλα και καθολικά μνημόσυνα για όλους τους αποθαμένους. Για όλους τους αποθαμένους. Και προσφέρεται τότε μεγάλη όνηση και μεγάλη ωφέλεια και μεγάλο καλό. Και συγκινούνται εκείνοι και προκύπτουν από τους ουρανίους θόλους. Και τι κάνουν? Μας ευγνωμονούν, μας ευχαριστούν. Δεν ξέρουν τι να πούν για να μας δείξουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για αυτό το μεγάλο πράγμα που τους κάνουμε εμείς, που κάνουμε με τα χέρια του Λειτουργού, Επισκόπου ή Πρεσβυτέρου, τη Θεία Λειτουργία, που φέρουμε εμείς το πρόσφορο, τον άμα, τα κεριά, το θυμίαμα και περισσότερο τους εαυτούς μας, την ψυχή, την πίστη και την αγάπη μας και την ελπίδα μας. Και τότε αυτή τη μέρα γίνεται μεγάλο πανηγύρι και μεγάλο συγκλονισμός μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στο υπερπέραν, δηλαδή στην άλλη πλάση, στην άλλη την αιώνια ζωή.
3: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Ποιες είναι οι αιτίες από τις οποίες γεννιούνται τα δάκρυα στην προσευχή? Από αυτό, αδελφοί μου, το ερώτημα θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Λέει σχετικά ο Αββάς Ισαάκ.

Τα δάκρυα δεν προέρχονται πάντα από το ίδιο συναίσθημα. Αυτά δεν είναι προνόμιο μιας και μόνης αρετής. Χύνουμε δάκρυα όταν η ανάμνηση των αμαρτιών μας μας τρυπάει σαν αγκάθι την καρδιά. Άλλοτε πάλι τα δάκρυα έρχονται με τη σκέψη των αιωνίων αγαθών και από την επιθυμία της μελλοντικής ουράνιας δόξας. Αυτά κυλούν πιο άφθονα εξαιτίας της υπερβολικής ευτυχίας και της αμέτρητης χαράς που νιώθουμε, καθώς η ψυχή μας φλέγεται από τη δίψα του ζωντανού Θεού. Άλλες φορές πάλι, ενώ η συνείδησή μας δεν μας καταλογίζει κανένα θανάσιμο αμάρτημα, ο τρόμος της κόλασης και η σκέψη του φοβερού κριτηρίου κάνουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Ένα άλλο είδος δακρύων είναι αυτά που προκαλούνται όχι από τις τύψεις της δικής μας συνείδησης, αλλά από την έλλειψη ευαισθησίας και από τις αμαρτίες των άλλων. Αυτά τα δάκρυα προκαλούνται από ένα συναίσθημα εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει τον ψαλμοδό να στενάζει γεμάτος μετάνοια και συντριβή. Πρόκειται για τα δάκρυα του δίκαιου ανθρώπου, ο οποίος συνθλίβεται κάτω από το βαρύ φορτίο της ανησυχίας, της αγωνίας και των θλίψεων αυτού του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη λοιπόν απόσταση ανάμεσα στα δάκρυα που αναφέραμε και σε εκείνα που τα προκαλούμε με πολύ κόπο και προσπάθεια όταν η καρδιά είναι σκληρή και τα μάτια πεισματικά στεγνά και ξεραμένα. Δεν θα πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι και τα δάκρυα που προκαλούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο είναι εντελώς άκαρπα, γιατί αυτά κυρίως προέρχονται από την καλή προαίρεση αυτών που δεν κατέχουν ακόμη τη σοφία των τελείων, ούτε έχουν εντελώς απαλλαγή από τα πάθη τους. Όσο για αυτούς που έχουν τελειωθεί και δουλεύουν στην αρετή, αυτοί ας μη βασανίζονται τόσο και ας μη δίνουν τόση μεγάλη σημασία στα δάκρυα του εξωτερικού ανθρώπου. Γιατί αυτά, και όταν ακόμα προκληθούν και έλθουν στα μάτια μας, δεν μπορούν ποτέ να συγκριθούν με εκείνα που κυλούν αυθόρμητα στο πρόσωπό μας. Επιπλέον, οι προσπάθειες που απαιτούνται για να προκληθούν αυτού του είδους τα δάκρυα αποσπούν την ψυχή από την προσευχή, την κατεβάζουν από το πνευματικό στερέωμα και τη βυθίζουν σε ανθρώπινες σκέψεις. Την αναγκάζουν δηλαδή να χάσει το ανώτερο αυτό επίπεδο στο οποίο αυτή πρέπει να στέκεται σταθερά προσιλωμένη. Τα δάκρυα αυτά εγκλωβίζουν την ψυχή σε ένα απλό θρησκευτικό συναίσθημα. Την παρασύρουν επιπλέον σε άλλους χώρους, ώστε αυτή να ελαττώσει τη δύναμη της προσευχής της. Και το σπουδαιότερο, την κουράζουν από την πίεση που ασκεί η ίδια στον εαυτό της για να προκαλέσει αυτά τα παράγωγα της βίας, τα φτωχά και τα άγωνα δάκρυα. «Για να σας δώσω», συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, «την εικόνα της αληθινής προσευχής, θα αναφέρω κάτι που δεν είναι δικό μου, αλλά κατόρθωμα του Αγίου Αντωνίου. Είδα τον Μέγα Αντώνιο», συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ, «να παραμένει τόσο πολύ χρόνο σε προσευχή που συχνά οι πρώτες ακτίνες της Ανατολής τον έβρισκαν ακόμα σε έκσταση. Και μόνο κατά τα χαράματα τον άκουγα να κραυγάζει μέσα από τα βάθη της ψυχής του και να λέει: «Ήλιέ μου, γιατί με ταράζεις, γιατί ανατέλεις τόσο νωρίς και με αποσπάς από τη λαμπρότητα του αληθινού φωτός». Δική του είναι επίσης και αυτή η ουράνια και υπεράνθρωπη φράση που αναφέρεται στο ανώτερο επίπεδο της προσευχής και που λέει: «Η προσευχή δεν είναι τέλεια όταν ο μοναχός
έχει συνείδηση του εαυτού του και αντίληψη του ότι εκείνη τη στιγμή προσεύχεται. Αν επιτρέπετε στην ταπεινότητά μου, θα τολμήσω να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτόν τον εξαίρετο λόγο. Θα σας πω κάτι από εκείνα που η πείρα μου δίδαξε. Θα σας υποδείξω μερικά σημάδια από τα οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι μια προσευχή είναι ευάρεστη στον Κύριο. Η προσευχή είναι τέλεια όταν κατά τη διάρκεια της δεν ήλθε κανένας δισταγμός να την ταράξει και καμιά σκέψη αμφιβολίας δεν έκοψε την ορμή και τη φορά μας προς συνάντηση του Θεού. Όταν κατά την έκχυση της καρδιάς μας προς τον Θεό έχουμε την εσωτερική αίσθηση ότι αποκτήσαμε αυτό που ζητούσαμε, τότε ας μην αμφιβάλλουμε ότι αυτή έγινε αποδεκτή από τον Θεό. Διότι αυτό που χρειάζεται για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό και για να εισακουστούμε είναι το να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή μας ακούει και ότι έχει την εξουσία να μας χαρίσει ό,τι του ζητήσουμε. Ο Κύριός μας τηρεί πάντα αυτό που ο ίδιος μας έχει πει. Όλα όσα ζητάτε στην προσευχή σας να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και οπωσδήποτε αυτά θα σας δοθούν. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Νομίζω γέροντα ότι αυτή η βεβαιότητα, ότι δηλαδή ο Θεός εισακούει την προσευχή μας, πηγάζει από την καθαρότητα της συνείδησης. Πώς θα μπορούσαμε όμως εμείς που νιώθουμε ακόμα μέσα στην καρδιά μας το οδυνηρό αγκάθι της αμαρτίας να έχουμε μια τέτοια πληροφορία? Με ποια κριτήρια θα πρέπει να προχωρούμε και πώς θα συμπεραίνουμε κάθε φορά ότι η προσευχή μας εισακούστηκε από τον Θεό? Απαντά ο Αββάς Ισαάκ. Οι αιτίες που κάνουν την προσευχή μας να εισακούεται ποικίλουν, όπως μαρτυρεί το Ευαγγέλιο και οι προφήτες, ανάλογα με την κάθε ψυχή και με τις διαθέσεις που εκείνη έχει. Μια μορφή προσευχής που είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό, όπως ο ίδιος μας τόνισε, είναι η κοινή προσευχή. «Σας βεβαιώνω», είπε, «ότι αν δύο από σας συμφωνήσουν για κάτι το οποίο πρόκειται να ζητήσουν από τον Θεό, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει». Ένας άλλος λόγος που κάνει ευάρεστη την προσευχή μας είναι η πληρότητα της πίστης του ανθρώπου. Της πίστης που το Ευαγγέλιο την παρομοιάζει με τη δύναμη που έχει ο σπόρος του συναπιού. «Σας βεβαιώνω», λέγει πάλι ο Κύριος, «πως αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας». Ένας επιπλέον λόγος που κάνει την προσευχή ευάρεστη είναι η επιμονή στην προσευχή. Εννοώ αυτή την επιμονή αίτηση την οποία ο Κύριος την αποκαλεί ανέδεια και αδιακρισία. «Σας βεβαιώνω ότι κι αν ακόμα δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του για την ανέδειά του, θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται», λέγει ο Κύριος. Άλλοτε, η αποδοχή της προσευχής μας από τον Θεό οφείλεται στους καρπούς της ελεημοσύνης. Ο σοφός Σιράχ λέει «αποταμίευε χρήματα να τα έχεις για ελεημοσύνες και θα σε σώσουν από κάθε συμφορά». Άλλες φορές πάλι ο Θεός τίνει ευήκοον ους, γιατί ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μετανοήσει, έχει αλλάξει ζωή και έχει επιδοθεί στη φιλανθρωπία, καθώς λέει και ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά και οι υπερβολικές δοκιμασίες πολλές φορές κάνουν να εισακουστεί η προσευχή μας, όπως το επιβεβαιώνει και η παρακάτω φράση «μέσα στη θλίψη μου
«Στον Κύριο φώναξα και μου αποκρίθηκε». Και αλλού πάλι η Αγία Γραφή λέει «Τον ξένο μην τον καταπιέζετε, γιατί αν μου φωνάξει για βοήθεια, εγώ θα τον ακούσω, γιατί είμαι σπλαχνικός».

βλέπουμε πόσοι τρόποι υπάρχουν για να αποκτήσει κανείς τη χάρη, ώστε να εισακούεται η προσευχή του. Κανένας λοιπόν, όσο βαριά κι αν είναι φορτωμένη η συνείδησή του, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται, και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη σωτηρία του και τη μετοχή του στα αιώνια αγαθά. Αναγνωρίζω την αθλειότητά μας και συμφωνώ απολύτως ότι στερούμαστε εντελώς τις αρετές που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς δεν έχουμε μεταξύ μας αυτή την αξιοζήλευτη ενότητα των δύο ψυχών, ούτε την πίστη που συγκρίθηκε με τον κόκο του συναπιού. Απέχουμε επίσης από τα έργα της φιλάνθρωπης αγάπης, αλλά ας υποθέσουμε ότι όλα είναι έτσι, όπως θα περιγράφει ο προφήτης. Δεν θα μπορούσαμε όμως να έχουμε αυτή την προσευχή, την ανέδεια που ο καθένας μπορεί να εκδηλώσει και που μόνο και μόνο εξαιτίας της ο Κύριος υπόσχεται ότι θα μας δώσει ό,τι του ζητήσουμε. Ας διώξουμε λοιπόν κάθε δισταγμό που προδίδει έλλειψη πίστης και ας επιμείνουμε στην προσευχή. Η επιμονή αυτή θα μας αξιώσει να δούμε να ικανοποιείται κάθε αίτημά μας, αν αυτό βέβαια είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για αυτό που σας λέγω. Ο ίδιος ο Κύριος εξάλλου, θέλοντας να μας εξασφαλίσει τα ουράνια και αιώνια αγαθά, μας παροτρύνει να του ασκήσουμε κατά κάποιο τρόπο με την ανέδειά μας βία. Και όχι μόνο δεν αποθεί περιφρονητικά τους ανεδείς που προσεύχονται επίμονα, αλλά τους ενθαρρύνει κιόλας και τους επαινεί, δίνοντάς τους τη γλυκιά υπόσχεση ότι θα τους χαρίσει όλα όσα έχουν ελπίσει και όλα όσα αναμένουν και που τα ζητούν από Αυτόν με επιμονή και υπομονή. Λέει, ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει, παίρνει, όποιος ψάχνει, βρίσκει και όποιος χτυπάει την πόρτα, αυτή του ανοίγεται. Και πάλι λέει, και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή, με πίστη θα τα λάβετε και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αν μέσα στην πνευματική μας φτώχεια δεν διαθέτουμε καμιά από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, οι οποίες απαιτούνται για να εισακουστεί η προσευχή μας, τότε ας οπλιστούμε τουλάχιστον με αυτή την επίμονη ανέδεια, η οποία χωρίς να απαιτεί καμιά αξιόλογη προσπάθεια και κόπο, είναι προσιτή στον καθένα μας. Να είμαστε όμως σίγουροι ότι η προσευχή μας δεν πρόκειται να εισακουστεί αν εμείς αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Αυτή η εντολή, το να επιμένουμε δηλαδή στην προσευχή και το να μην αποκάνουμε οικετεύοντας τον Κύριο, μας φέρνει επίσης στο νου μας το παράδειγμα του προφήτη Δανιήλ. Ενώ η προσευχή του εισακούστηκε από την πρώτη ημέρα, χρειάστηκαν 21 ημέρες μέχρι ο ίδιος να αντιληφθεί τους καρπούς της προσευχής του. Να λοιπόν κάτι που μας προτρέπει να μην χαλαρώνουμε καθόλου τη θέρμη των δεήσεών μας, ακόμα και όταν μας φαίνεται ότι ο Κύριος αργεί να μας ακούσει. Ίσως η Θεία Πρόνοια καθυστερεί την απάντηση. Ίσως να καθυστέρησε ο άγγελος που μας φέρνει την απάντηση του Θεού από τη στιγμή που πήρε τη Θεία εντολή εξαιτίας της αντίστασης του διαβόλου. Και σίγουρα δεν θα μπορέσει ο άγγελος να μας φέρει το μήνυμα ότι εισακούστηκε η προσευχή μας και ότι μας δόθηκε η χάρη που ζητήσαμε και την οποία επιφορτίστηκε να μας μεταφέρει, αν αυτός μας βρει να έχουμε ατονίσει στην προσευχή.
Αυτό θα είχε συμβεί αναπόφευκτα και στον προφήτη Δανιήλ, αν η μεγάλη αρετή του δεν τον είχε κάνει να επιμένει στην προσευχή του μέχρι την 21η ημέρα. Να μην αφήσουμε λοιπόν κανένα λογισμό απελπισίας να ταράξει τη σταθερότητα της προσευχής μας, όταν βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε αυτό που ζητάμε, και να μην αμφιβάλλουμε για την υπόσχεση του Κυρίου όταν μας λέει «Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος μιλάει κατηγορηματικά ενάντια σε κάθε αμφιβολία που μας διαβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ότι θα απαντήσει ο Θεός στην προσευχή μας. Γράφει λοιπόν στην πρώτη καθολική του επιστολή «Εάν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει». Βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκφράζει αυτή την τέλεια και αναμφισβήτητη πίστη μόνο για ό,τι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου και όχι για τα αιτήματα που αναφέρονται στην καλοπέρασή μας και την εφήμερη απόλαυση. Αυτό το τονίζει επίσης και ο Κύριος στην προσευχή του. «Να γίνει το θέλημά σου», λέει, «και όχι το δικό μου». Ας φέρνουμε στο νου μας και το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε». Και τότε θα καταλάβουμε ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν ευνοούν τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και θα ωφεληθούμε περισσότερο όταν εκείνος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από μας τις πνευματικές μας ανάγκες αρνείται να μας τα χαρίσει. Τέτοια ήταν, χωρίς αμφιβολία, και η περίπτωση του Αποστόλου των Εθνών. Εκλιπαρούσε να απομακρυνθεί από αυτόν ο άγγελος του Σατανά, στον οποίο ο Θεός είχε δώσει την άδεια για να τον κολαφίζει. Γι' αυτόν τον πειρασμό, λέει ο Απόστολος Παύλος, τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να τον διώξει από πάνω μου. Η απάντησή του ήταν «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δική μου δύναμη φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Αυτό ακριβώς εξέφραζε και ο Κύριος όταν θέλησε να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε από τον Θεό. Ο Κύριος προσευχόταν και έλεγε «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι, όμως ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και όμως, το θέλημά του δεν ήταν διαφορετικό από του πατέρα του, γιατί καθώς ο ίδιος είπε «Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να σώσει τους πλανεμένους και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Για τη ζωή του ο ίδιος ο Κύριος είπε «Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ με τη θέλησή μου τη θυσιάζω. Έχω εξουσία πάλι να την πάρω». Για τη διαρκή και πλήρη ταύτιση του θελήματος που βασιλεύει ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, ο προφητάναξ Δαβίδ λέει «Να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου, επεθύμησα. Ο νόμος σου να είναι στο βάθος της καρδιάς μου». Πράγματι, για τον Πατέρα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό». Για τον Υιό επίσης λέει στην Αγία Γραφή «Έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας». Για τον Πατέρα έχει εξάλλου υποθεί «Δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας». Και για τον Υιό έχει επίσης υποθεί «Σαν πρόβατο που
τα οδηγούν στην σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι και αυτός ποτέ δεν παραπονέθηκε. Βλέπουμε πώς η αρμονία του θελήματος του Πατέρα και του θελήματος του Υιού είναι τέλεια παντού, έως και στο μυστήριο της Αναστάσεως, όπου το θέλημα του Θεού Πατέρα και του Θεού Λόγου όχι μόνο είναι απόλυτα ταυτισμένα, αλλά και συλλειτουργούν παντού και πάντοτε, ακόμα και στο μυστήριο της Αναστάσεως. Ο Πατέρας κατά τον Απόστολο Παύλο είναι εκείνος που ανέστησε τον Υιό Του από τον Θεό Πατέρα, που ανέστησε τον Ιησούν εκ νεκρών, γράφει ο Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή. Αλλά και ο Υιός μας διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο να ανακαινήσει το ναό του σώματός του. «Γκρεμίστε», λέει, «αυτόν τον ναό και σε 3 μέρες θα τον ξανακτήσω». Ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου μας, οφείλουμε και εμείς να περικλείσουμε όλα τα αιτήματά μας σε μια προσευχή παρόμοια με τη δική του. Πρέπει κάθε εκκλησία μας να καταλήγει σε αυτή τη φράση, αλλά όμως να μην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Αυτό το νόημα έχει και η κίνηση που κάνουν οι μοναχοί όταν στο τέλος των λατρευτικών συνάξεων βάζουν τριπλή μετάνοια. Οι μοναχοί όμως, απορροφημένοι καθώς είναι από την προσευχή τους, δεν εμβαθύνουν πολλές φορές στο νόημα που έχει αυτή η κίνηση.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

πρέπει, αδελφοί, να εφαρμόσουμε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Ευαγγελική εντολή, η οποία μας παραγγέλει να μπούμε στο ταμείο μας και να κλείσουμε την πόρτα για να προσευχηθούμε στον Πατέρα μας. Ας δούμε τη βαθύτερη έννοια και σημασία αυτής της εντολής. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν αποτραβήξουμε τελείως την καρδιά μας από το σάλο και το θόρυβο των σκέψεων και των μεριμνών. Τότε που μέσα σε ένα είδος μυστικής καταμόνας συνάντησης και μέσα σε μια σχέση υιικής οικειότητας αποκαλύπτουμε στον Κύριο τις επιθυμίες μας. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν οικετεύουμε μυστικά μέσα σε τέλεια σιωπή εκείνον ο οποίος δεν αξιολογεί τα λόγια αλλά βλέπει τα βάθη της καρδιάς. Προσευχόμαστε στο ταμείο όταν μιλάμε στον Θεό μόνο με την καρδιά και τις κινήσεις της ψυχής και φανερώνουμε μόνο σε εκείνον τις αιτήσεις μας, έτσι ώστε οι πονηρές δυνάμεις να μην μπορούν να τις μαντέψουν. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τηρούμε σιωπή στην προσευχή. Δεν το κάνουμε αυτό μόνο επειδή προσέχουμε να μην ενοχλούμε τους αδελφούς που είναι κοντά μας και έτσι εμποδίσουμε με τους ψιθύρους ή με τους στεναγμούς μας τις ψυχές τους να προσεύχονται. Ένας άλλος λόγος που μας κάνει να προσευχόμαστε μυστικά μέσα μας χωρίς κινήσεις είναι ακριβώς για να αποκρύψουμε από τους εχθρούς μας οι οποίοι τότε κυρίως πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους, το περιεχόμενο και τη θέρμη της προσευχής μας. Έτσι θα τηρήσουμε την εντολή του προφήτη Μιχαία που λέει «Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε, προσέξτε πώς θα μιλήσετε και τι θα πείτε». Οι προσευχές μας πρέπει επίσης να είναι συχνές, αλλά και σύντομες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, αν αυτές παραταθούν, να καταφέρει ο εχθρός που παραμονεύει να μας διασπάσει. Γιατί η πραγματική θυσία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που ο ίδιος μας επεσήμανε όταν με το στόμα του προφήτη Δαβίδ μας είπε «Θυσία για το Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα». Εδώ βρίσκεται η αγνή προσφορά, η θυσία δικαιοσύνης και η θυσία ενέσεως. Αυτά είναι τα παχιά σφάγια και τα ολοκαυτώματα σιτευτών ζώων. Αυτή είναι η προσφορά μιας καρδιάς συντετριμένης και ταπεινωμένης. Αν προσφέρουμε τις προσευχές στον Θεό με τη μέθοδο και τη θέρμη που περιγράψαμε, τότε θα μπορούμε να ψάλουμε με τη βεβαιότητα ότι αυτές εισακούστηκαν. «Ας είναι η προσευχή μου ενώπιόν σου», λέει ο ψαλμωδός, «σαν θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου σαν τη θυσία την εσπερινή». Όμως η ώρα είναι πλέον προχωρημένη και η νύχτα πλησιάζει και μας καλεί να εκτελέσουμε τώρα αυτό ακριβώς το έργο της προσευχής, σημειώνει ο Αββάς Ισαάκ. Η ομιλία μας, αδελφοί, πήρε πολύ χρόνο και ανάλογα με το πνευματικό επίπεδό μας φαίνεται να είπαμε πολλά. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι πολύ λίγα για ένα θέμα τόσο υψηλό και δύσκολο. Και επιλέγει ο Αββάς Κασσιανός «Οι λόγοι του σεβάσμιου Αββά Ισαάκ μας κατέπληξαν, αλλά δεν μας χόρτασαν. Αφού τελέσαμε τη βραδινή ακολουθία, ξεκουραστήκαμε λίγο και όταν πια άρχισε να φέγγει η ημέρα, πήραμε το δρόμο για τα κελιά μας. Πριν φύγουμε όμως από το κελί του Αββά Ισαάκ, αποσπάσαμε την υπόσχεσή του να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με το θέμα της προσευχής σε μια δεύτερη συνάντησή μας.
Αυτή η προσδοκία αύξησε τη χαρά που νιώθαμε για όσα είχαμε ήδη ακούσει σε αυτή τη συνάντηση. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν μας είχε ακόμα αποκαλυφθεί πάνω στο μεγαλείο της προσευχής παρά κάτι το ελάχιστο. Τόσο ο τρόπος της προσευχής, όσο και η ιδιαίτερη αρετή που θα συντελούσε ώστε να γίνει αυτή αδιάλειπτη, νιώθαμε πως παρέμεναν για μας ακόμα άγνωστα. Ήταν μυστικά τα οποία αυτή η πρώτη συνάντησή μας με τον Αββά Ισαάκ δεν μας τα είχε πλήρως αποκαλύψει. Στη συνέχεια, τον λόγο πάλι παίρνει ο Αββάς Κασσιανός, ο οποίος σημειώνει «Παρέθεσα με τη χάρη του Θεού τις έξοχες διδασκαλίες των αναχωρητών με έναν ομολογό πολύ αδέξιο τρόπο». Στη συνέχεια, πριν παραθέσω τη δεύτερη διδασκαλία του Αββά Ισαάκ για την προσευχή, θα πρέπει να αναφερθώ σε κάτι που μοιάζει με παραμόρφωση ή με μελανό εξόγκωμα πάνω σε ένα όμορφο πρόσωπο. Είμαι όμως σίγουρος ότι από αυτά που θα παραθέσω στη συνέχεια θα διδαχθούν ιδιαίτερα οι απλές ψυχές. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο πρόβλημα που προκάλεσε στους μοναχούς της Αιγύπτου η αίρεση των ανθρωπομορφητών. Το θέμα αυτό αφορά στην εικόνα του παντοδύναμου Θεού, όπως αυτή αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης. Άλλωστε αυτή η αλήθεια είναι τόσο σημαντική, ώστε η άγνοιά της θα ισοδυναμούσε με βλασφημία και σοβαρή έλλειψη ως προς τη γνώση της πίστης μας. Υπάρχει στην Αίγυπτο, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, μια αρχαία παράδοση. Αφού περάσει η εορτή των Θεοφανίων, η οποία κατά τα λεγόμενα των ιερέων της περιοχής αυτής είναι η επέτειος της κατασάρκα γέννησης και ταυτόχρονα της βάπτισης του Κυρίου, ανοίγουμε μία παρένθεση, είμαστε ακόμα στην εποχή που την ημέρα των Θεοφανίων εορταζότανε ταυτόχρονα και η γέννηση του Χριστού και η βάπτισή του, κλείνει παρένθεση, και που γι' αυτό το λόγο η διπλή αυτή εορτή δεν εορτάζεται εκεί όπως στη Δύση, με δύο δηλαδή διαφορετικές επίσημες τελετές, αλλά με μία μόνο πανήγυρη, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας στέλνει επιστολές σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, στις πόλεις και στα μοναστήρια, για να γνωστοποιήσει παντού την ημερομηνία της έναρξης της Τεσσαρακοστής καθώς και την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έθιμο, έφτασαν και φέτος από την Αλεξάνδρεια οι επίσημες επιστολές του Επισκόπου Θεοφύλου. Όμως αυτή τη φορά ο Επίσκοπος δεν αρκέστηκε μόνο στο να αναγγείλει απλά την ημερομηνία του Πάσχα, αλλά παρέθεσε σε αυτήν και μια ολόκληρη πραγματεία ενάντια στην παράλογη αίρεση των ανθρωπομορφητών, την οποία τελικά αναιρούσε με πλήθος επιχειρημάτων. Εξαιτίας αυτών των επιστολών επικράτησε έντονη δυσαρέσκεια ανάμεσα στους περισσότερους μοναχούς, οι οποίοι ζούσαν στην επαρχία της Αιγύπτου και είχαν παρασυρθεί σε αυτήν την αίρεση επειδή ήταν απλοϊκοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία των γερόντων ξεσηκώθηκε εναντίον του Επισκόπου. Τον κήρυξαν ένοχο της πιο σοβαρής αίρεσης και αποφάσισαν ότι όλοι οι αδελφοί θα έπρεπε να θεωρούν τον Επίσκοπο Θεόφυλλο ως αιρετικό και αφορισμένο, γιατί κατά τη γνώμη τους αυτός αντέλεγε στην Αγία Γραφή και δεν δεχόταν ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι το αρχέτυπο βάσει του οποίου πλάστηκε ο άνθρωπος, ενώ έλεγαν
έχει υποθεί ξεκάθαρα ότι ο Αδάμ πλάστηκε κατ' εικόνα του. Με λίγα λόγια, οι μοναχοί που ζούσαν στην έρημο της Κήτης και ξεπερνούσαν σε γνώση και τελειότητα όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου, απέρριψαν την επιστολή του Επισκόπου. Μεταξύ των ιερέων, μόνο ο δικός μας, ο Αββάς Παφνούτιος, αποτέλεσε εξαίρεση, διότι κανένας από όλους τους άλλους που ήταν προϊστάμενοι στις τρεις άλλες εκκλησίες της ερήμου δεν θέλησε για κανένα λόγο να επιτρέψει να διαβαστεί ή να αναγγελθεί δημόσια η επιστολή που απευθυνόταν στις διάφορες μοναχικές συνοδείες. Ανάμεσα στα θύματα αυτής της αίρεσης βρισκόταν και ένας ερημίτης που ονομαζόταν Σεραπείον. Όλη η ζωή αυτού του μοναχού είχε περάσει μέσα σε λιτότητα και αυστηρότητα. Η ασκητική οδός ήταν πλέον για αυτόν πεπατημένη και χωρίς μυστικά. Αλλά η άγνοιά του σε αυτό το δογματικό σημείο έκανε μεγάλη ζημιά και σε αυτόν, αλλά και γενικά σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Γιατί η αναμφισβήτητη αξία του και το σεβαστό της ηλικίας του ήταν αρκετά για να θεωρείται από όλους ένα από τα πρώτα μεγάλα ονόματα των μοναχών της ερήμου. Μάταια, ο Άγιος Ιερέας Παφνούτιος τον χιλιοπαρακάλεσε. Δεν κατάφερε δυστυχώς να τον επαναφέρει στον ορθό δρόμο, γιατί αυτή η δογματική αλήθεια φαινόταν στον Αββά Σεραπείωνα πως ήταν μία καινοτομία. Οι παλιοί, έλεγε, δεν την γνώριζαν και ούτε ποτέ την είχαν διδάξει.

Έφτασε όμως στην σκήτη αναπάντεχα ένας διάκονος που ονομαζόταν Φωτεινός. Αυτός ο διάκονος ήταν άνθρωπος βαθιάς θεολογικής γνώσης. Ο πόθος του να γνωρίσει τους αδελφούς που κατοικούσαν στην σκήτη τον έκανε να ταξιδέψει από την Καπαδοκία ως εκεί. Ο γέροντας Παφνούτιος τον υποδέχτηκε με εκδηλώσεις έκδηλης χαράς. Οδήγησε τον διάκονο στο κέντρο της σύναξης της αδελφότητας, θέλοντας να λύσει με επιτυχία το θέμα που προείπαμε και έτσι να επικυρωθεί και από τους εκεί μοναχούς η δογματική αλήθεια στην οποία αναφέρονταν οι επιστολές του Επισκόπου. Ρώτησε λοιπόν ο γέροντας Παφνούτιος τον διάκονο πώς οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής κατανοούσαν τη φράση της γενέσεως «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση». Ο διάκονος Φωτεινός εξήγησε ότι οι αρχηγοί των εκκλησιών συμφωνούν απόλυτα στην ερμηνεία αυτού του χωρίου. Δεν στέκονταν δηλαδή στην καταλέξην ερμηνεία του, αλλά κατανοούν αυτή την αλήθεια της Θείας εικόνας και ομοίωσης στο πνευματικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ο διάκονος Φωτεινός θεμελίωσε αυτή τη δογματική θέση με πλούσια επιχειρήματα και με πλήθος από μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και κατέληξε λέγοντας «Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι ο άπειρος, ακατάληπτος, αόρατος και παντοδύναμος Θεός μπορεί να έχει την ίδια με τον άνθρωπο μορφή η οποία θα τον περιόριζε και θα τον έβαζε στο πλαίσιο του κτιστού δημιουργήματος, απλή και ασώματη φύση που είναι ο Θεός, δεν είναι δυνατόν να είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι, αλλά ούτε και να είναι καταληπτή από το κτιστό ανθρώπινο πνεύμα». Στο τέλος η γνώση και η αλήθεια θριάμβευσε. Ο καλός μας γέροντας Σεραπείων κλονίστηκε μετά από τόσα πολλά και ορθά επιχειρήματα και έτσι επανήλθε στην ορθή πίστη και στην ορθόδοξη δογματική παράδοση της Εκκλησίας. Αυτή η αλλαγή γέμισε και εμάς και τον Αβά Παφνούτιο με ανίποτη χαρά. Ο Θεός δεν είχε επιτρέψει ένας άνθρωπος τόσο σεβάσμιος και ενάρετος που η άγνοια και η απλοϊκότητά του τον είχαν οδηγήσει σε σφάλμα να παραμείνει μέχρι τέλους έξω από το μονοπάτι της αληθινής πίστης. «Σηκωθήκαμε λοιπόν», συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, «για να προσφέρουμε γι' αυτό το γεγονός κοινή ευχαριστήρια προσευχή στον Θεό». Δέστε όμως τι συνέβη. Στη μέση αυτής της προσευχής, ο Αββάς Σεραπείων ένιωσε μια τρομερή αναστάτωση, γιατί έβλεπε να διαλύεται μέσα στην καρδιά του η ανθρώπινη μορφή με την οποία είχε συνηθίσει να αναπαριστά μέσα του τον Θεό. Ξαφνικά ο γέροντας αναλύθηκε σε πικρά δάκρυα και ξέσπασε σε ασυγκράτητα αναφιλητά. Πεσμένος καθώς ήταν στα γόνατα, κράβγαζε θρηνητικά «Δυστυχία, δυστυχία μου, μου πήραν τον Θεό μου. Δεν ξέρω πια από πού να πιαστώ, ποιον να λατρεύσω, σε ποιον να απευθυνθώ, δεν ξέρω πια». Η αναστάτωση που μας έφερε αυτό το γεγονός προστέθηκε στην έντονη ανάμνηση που είχε μείνει στην καρδιά μας από την τελευταία συνομιλία μας με τον Αββά Ισαάκ και αυτά μας οδήγησαν πάλι κοντά του. Μόλις λοιπόν συναντήσαμε τον γέροντα του είπαμε ακόμα και χωρίς να είχε συμβεί αυτό το παράδοξο γεγονός των τελευταίων ημερών
Η ζωντανή ανάμνηση της συνομιλίας μας σχετικά με τη φύση της προσευχής μας παρακινούσε να τα αφήσουμε όλα και να ξαναγυρίσουμε στην οσιότητά σας. Το σφάλμα όμως του Αββά Σεραπείωνα αύξησε περισσότερο αυτή την επιθυμία μας. Από όσα ξέρουμε, οι δαίμονες και μάλιστα οι πιο ισχυροί από αυτούς ενέπνευσαν κακόβουλα αυτές τις ιδέες στον Αββά Σεραπείωνα και μας κατέχει βαθιά θλίψη όταν αναλογιζόμαστε πως χάθηκαν εντελώς εξαιτίας αυτής της άγνοιας οι καρποί τόσων αγώνων που τόσο αξιοθαύμαστα αυτός υπέμενε μέσα σε αυτή την έρημο για 50 ολόκληρα χρόνια. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο γέροντας κινδύνευσε να χάσει και την ψυχή του. Θα θέλαμε λοιπόν αρχικά να μάθουμε από πού προήλθε ένα τόσο σοβαρό σφάλμα, ποια είναι η αιτία του. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσαμε, γέροντα, να μας μιλήσετε και να μας υποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο της προσευχής για το οποίο μας μιλήσατε την προηγούμενη φορά με τόση πληρότητα και σαφήνεια. Η φωτισμένη ομιλία σας τότε μας οδήγησε σε μια τελείως διαφορετική κατανόηση του θέματος. Όμως δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πλήρη πραγμάτωση και στην τελείωσή της. Τον λόγο τώρα παίρνει ο Αββάς Ισαάκ. Δεν πρέπει, παιδιά μου, να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πολύ απλός, ο οποίος δεν είχε ποτέ διδαχθεί ούτε είχε μελετήσει το θέμα που αφορά τη φύση και την υπόσταση του Θεού, μπόρεσε και παρέμενε εχμαλωτισμένος στην πλάνη μέχρι σήμερα. Αυτό ασφαλώς έγινε εξαιτίας της άγνοιας και της μακροχρόνιας αιμονής του στη λαθεμένη πίστη. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε ο Αββάς Σεραπείων ήταν ότι επέμενε να υποστηρίζει παλιές αιρετικές δοξασίες. Γιατί δεν πρόκειται, όπως φαντάζεστε, για ένα πρόσφατο τέχνασμα των δαιμόνων, αλλά πρόκειται για μια παλιά ειδωλολατρική πλάνη. Η ειδωλολατρία έδινε ανθρώπινη μορφή στους δαίμονες που λάτρευε. Έτσι και σήμερα, καθώς νομίζουν μερικοί, οφείλουμε και εμείς να αναπαραστήσουμε κατά την ώρα της προσευχής το ακατάληπτο και ασχημάτιστο θείο πρόσωπο του αληθινού Θεού με τα χαρακτηριστικά κάποιες εικόνες. Αυτοί θεωρούν ότι είμαστε μπροστά στο κενό και ότι νιώθουμε σαν να είμαστε μπρος στο τίποτα όταν δεν έχουμε μία εικόνα στην οποία να απευθυνόμαστε την ώρα της προσευχής. Νομίζουν επιπλέον ότι χρειαζόμαστε πάντα κάτι που να το έχουμε διαρκώς μέσα στη σκέψη μας και να μην το χάνουμε ποτέ από τα μάτια μας. Πάνω σε αυτή ακριβώς την πλάνη αναφέρεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει «Και αντάλλαξαν τη λαμπρότητα του άφθαρτου Θεού με τα ομοιώματα της μορφής φθαρτού ανθρώπου». Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει «Ο λαός μου εμένα, τον δυνατό Θεό του, με αντικατέστησε με είδωλα ανίσχυρα». Έτσι ξεκίνησε για τους περισσότερους αυτή η πλάνη. Ο λόγος για τον οποίο έπεσαν κάποιοι άλλοι στην ειδωλολατρική αυτή πλάνη βρίσκεται στη λανθασμένη ερμηνεία του χωρίου της Αγίας Γραφής που λέει «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση». Μια ακόμα αιτία αυτής της πτώσης είναι η άγνοια και η απλοϊκότητα. Από αυτή ακριβώς την απεχθή ερμηνεία γεννήθηκε η αίρεση των ανθρωπομορφητών. Αυτή η αίρεση υποστηρίζει με εγκληματικό πείσμα ότι η άπειρη και απλή ουσία του Θεού έχει τα ίδια υλικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την ανθρώπινη. Κάθε άνθρωπος που έχει διδαχθεί την ορθή πίστη
απορρίπτει ασφαλώς αυτό τον λανθασμένο ισχυρισμό, όπως ακριβώς θα απέρριπτε τη βλάσφημη δοξασία ενός ειδωλολάτρη. Έτσι μπορεί αυτός να φτάσει στο ύψος της καθαρής προσευχής για την οποία τώρα μιλάμε. Αυτή η προσευχή, κατά την έκφρασή της, δεν απευθύνεται σε έναν ορισμένο άνθρωπο ή σε κάποια ανθρωπόμορφη αναπαράσταση του Θεού, γιατί θα ήταν έγκλημα και μόνο να πει κανείς κάτι τέτοιο. Καθαρή προσευχή σημαίνει παντελή έλλειψη κάποιας ανάμνησης, κάποιου λόγου ή μιας πράξης, όποια μορφή κι αν αυτά έχουν. Όμως, αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις,

0: εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
3: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Καθίστε. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Καλά είστε. Αφού το λέτε το δόξα του Θεού, έστω και ψιθυριστά, καλά είσαστε. Όταν ο άνθρωπος μάθει να δοξάζει το Θεό και μάλιστα να το δοξάζει για τα πάντα, τότε είναι πολύ κοντά στην αποστολή του. Είναι πολύ κοντά στο να είναι άνθρωπος και να πορεύεται προς τη θέωσή του. Η δοξολογία είναι μεγάλο πράγμα. Έλεγε ο Παπατίχωνας, εκεί γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν, Ρώσος ασκητής εκεί στην Καψάλα, το Κύριε Λέησον, λέει, κάνει 100 δραχμές. Το έλεγε απλοϊκά. Το δόξα το Θεό κάνει 1000. Και πραγματικά όταν ο άνθρωπος δοξάζει το Θεό, ξέρετε, δείχνει την πίστη του, δείχνει το άφημα πραγματικά στα χέρια του Θεού, δείχνει την υπομονή του. Ό,τι και αν τραβάει, ό,τι και αν σηκώνει, δοξάζει το Θεό. Αυτό προϋποθέτει υπομονή. Δείχνει την επιμονή του στον πνευματικό αγώνα. Και βέβαια, εν τέλει δείχνει την αγάπη του. Αυτή την αγάπη που μένει, που μπορεί να μην είναι τέλεια βέβαια, γιατί οι άνθρωποι είμαστε ατελείς, αλλά έχουμε τους κλειδονισμούς μας, αλλά αγαπάμε. Γι' αυτό το λόγο και λέμε δόξα τω Θεώ. Και βλέπεις ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό αυτό το δόξα τω Θεώ όλων των ανθρώπων που καταξιώθηκαν μέσα στην Εκκλησία, αγίασαν δηλαδή, αλλά και όλων όσων από πολύ νωρίς ξεκίνησαν δυναμικά στο δρόμο της αγιότητος. Έτσι λοιπόν, αν θα δεις αρχάριο πνευματικά να λέει δόξα τω Θεώ, είναι σε καλό δρόμο. Άμα δεις φτασμένο άνθρωπο να λέει δόξα τω Θεώ, τότε αυτός έχει προχωρήσει αρκετά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει η ηλικία, όσο περνάνε οι διάφορες φάσεις της ζωής του ανθρώπου, πειρασμοί, μπόρες, έτσι, όλα αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου. Βλέπετε, έρχεται μια αρρώστια, έρχεται ανεργία, έρχεται, ξέρω εγώ, κάτι, να τώρα έγινε ένας σεισμός, βρέθηκαν οι άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους, φοβούνται μην ανοίξει η γη και τους καταπιεί. Αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία μιζέριας. Κλάψας ο άνθρωπος, στραβά όλα πάνε, αρρώστιες υπάρχουν, σεισμοί, καταποντισμοί, φαγωμάρα μεταξύ των ανθρώπων, από αυτό άλλο τίποτα στην εποχή μας. Η πολιτική μας χάλια, η εκκλησιαστική μας χάλια, εμείς χάλια, όλοι χάλια, άρα έρχεται ένα δόξα το Θεό που λειτουργεί ως βόμβα πυρηνική και σπάει όλες τις δουλειές του διαβόλου. Ο διάβολος σκαρώνει αυτή την παγίδα σε όλους τους ανθρώπους, από τον αρχάριο μέχρι τον τέλειο, και προσπαθεί να τον γυρίσει, να μην δοξάζει το Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιμείνει στη δοξολογία του Θεού, πιστοποιεί ότι είναι μαθητής του Χριστού, τέρμα. Ότι θέλει να είναι με τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες του, παρόλα τα πράγματα που έχει να κάνει ακόμη για τον Χριστό, για να φτάσει να είναι γνήσιος μαθητής του, αλλά πιστοποιεί ότι θέλει να είναι με τον Θεό. Το δόξα τω Θεώ διώκει το διάβολο πιο πολύ από όλες τις άλλες προσευχές. Δεν αντέχει. Αν δούμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη, θα δούμε εκεί τον Ιώβ, έτσι, να περνάει τον αλίμονό του. Και τι δεν πέρασε? Ιώβια υπομονή, λέμε ακόμη και σήμερα, έτσι. Και του λέγει ακόμη και η γυναίκα του, πες, λέει, τι κατά του Θεού βλαστήμα. Πες κάτι εναντίον του Θεού, και τελεύτα και ψόφισε, πέθανε. Δεν την άκουσε.
Και ο διάβολος τα ίδια του ψιθύριζε. Και οι άνθρωποι γύρω του τον κοίταζαν με λύπηση και ξέρετε είναι πολύ άσχημο αυτό. Καμιά φορά δεν το προσέχουμε κι εμείς οι χριστιανοί. Κακοπερνάει κανείς, έχει κάποια δύσκολη συγκυρία και πάμε σαν τις χείρες δίπλα του και τον κοιτάζουμε έτσι μισοκακόμοιρα. Αχ, καημένε κι εσύ. Είναι σαν να τον σκοτώνουμε τον άνθρωπο. Του καταπατούμε ό,τι αξιοπρέπεια του έχει μείνει. Έτσι πήγαιναν και γύρω από τον Ιώβ και του λέγαν πω πώς έγινες εσύ που ήσουν πλούσιος, που ήσουν υγιής, που είχες και τώρα τίποτε. Στον πάτο. Όλα αυτά είναι άσχημα. Εκείνος υπέμεινε και έλεγε «Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο». Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Τίποτε, δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός δεν τον άφησε. Α, δούμε μέχρι την Καινή Διαθήκη, α, πάρουμε τους πατέρες αυτούς τους μεγάλους, τους Καπαδόκες εκεί που λέμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο κόσμος τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Χρυσόστομος, το προσωνύμιο. Έθελγε τους πάντες με το λόγο του. Ανέβηκε και εκκλησιαστικά, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, έτσι. Είχε αποδοχή, αγάπη και ξαφνικά βρέθηκε από τα πολύ ψηλά στα πολύ χαμηλά. Εξόριστος, με σύμπραξη εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Και εκεί που όλοι περίμεναν, αν όχι να γογγίσει, να επαναστατήσει, να κάνει κάτι. Λένε οι ιστορικοί της εποχής ότι αρκούσε ένας λόγος του Χρυσοστόμου να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη τότε. Γιατί είχε τεράστια πείχη στον κόσμο. Ποτέ δεν είπε αυτό το λόγο. Κοιτάξτε η διάκριση, η ταπείνωση, η ευθύνη. Ξέρει ότι είναι ποιμένας. Ο ποιμένας δεν είναι πρόβατο να βελάζει άτσαλα και να λέει ότι του έρχεται. Ο ποιμένας ζυγίζει και το σφύριγμα που θα κάνει στα πρόβατα. Δεν λέει τίποτε. Αποσύρεται στην εξορία του, εκεί στα κόμμανα του πόντου νομίζω, και τελειώνει τη ζωή του με το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Και αξιώνεται να φύγει, ξέρετε ποια μέρα έφυγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το γιορτάζουμε 13 Νοεμβρίου νομίζω. Αν δεν έφυγε τότε, έφυγε του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου παρακαλούσε το Θεό, λέει, να φύγει την ημέρα εκείνη, γιατί όπως υψώνεται ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, πέφτουν οι δαίμονες κάτω, δεν αντέχουν, λέει, να το βλέπουν, οπότε δεν θα είχε τελώνια κατά την έξοδο της ψυχής του. Και έτσι τον αξίωσε ο Θεός να φύγει εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, το λέει ο Χρυσόστομος, και γνήσιοι οι μαθητές, χωρία, πλειάδα άλλων Αγίων, Άγιος Νεκτάριος, της εποχής μας, έτσι, τι τράβηξε κι αυτός. Είχε και τα καλά, ανέβηκε, ένα μπακαλάκι ήτανε της Κωνσταντινούπολης, ένα χωριατόπεδο από την Ανατολική Θράκη εκεί της Ηλιβρία, αγράμματο, ήθελε να μάθει γράμματα, του τα έδωσε ο Θεός τα γράμματα, του δώσε το δρόμο της αφιέρωσης, τον έφτασε να γίνει επίσκοπος και μάλιστα επίσκοπος προαγώγημος θα λέγαμε, ήξερε γράμματα, είχε αρετή. Και τον θέλαν για Πατριάρχη Αλεξανδρίας και εκεί που όλα φαίνονταν ρόδινα μπροστά του και άνοιγαν ορίζοντες, καριέρα θα έλεγε κάποιος. Έχουμε δυστυχώς και αυτή την ασθένεια στην Εκκλησία. Γινόμαστε και καριερίστες οι παπάδες. Εκεί λοιπόν που άνοιγε ο δρόμος και όλα ρόδινα, μια συκοφαντία. Ο Πατριάρχης, κατά το κοινώς λεγόμενο, άκουσε τους συκοφάντες, μάσησε στις συκοφαντίες και με ένα γράμμα του λέει φύγε. Τι, πώς, πού θα πάω, φανταστείτε τη θέση του. Φύγε, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, χωρίς καν να τον δει. Και φεύγει και βρίσκεται σε μια Αθήνα κατά συκοφαντημένος,
τον έχουν όλοι για ανήθικο και δεν έχει και να φάει. Έμενε εδώ πιο πάνω στο Μακρυγιάννη και δεν είχε να πληρώσει τα ενίκια. Και μάλιστα αναφέρεται ένα περιστατικό που ο τότε Αθηνών αρρώστησε και έπρεπε να κάνει το γάμο, νομίζω, της κόρης αυτού του Σκουζέ, Λόφο Σκουζέ που λέμε. Και κάλεσαν τον Πενταπόλεως, αφού δεν είχαν άλλο δεσπότη. Τώρα να είναι εύκαιρος, δεν είναι όπως τώρα που παίρνουν ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο και αλλάζουν, έρχονται γρήγορα. Τότε ήθελαν πολύ κόπο και ταξίδι. Οπότε βάλε τον Νεκτάριο, λέει, να κάνει το γάμο, και του δώσαν και ένα φακελάκι και το πήρε ταπεινά. Ο διάκος δεν ήθελε να το πάρει και του λέει: πάρ' το, διάκο μου, λέει, και εγώ, λέει, χρωστάω τόσα ενίκια, λέει, στην οικοκυρά, η οποία καημένη του πήγαινε και φαγητό. Και πόσα είναι, λέει, αυτά τα ενίκια? Τόσα. Και ανοίγει το φακελάκι, ήταν όσα χρώσταγε. Όσα χρώσταγε. Βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μετά, μπας περιπτώσει, φαίνεται κάπως να αποκαθίσταται, τον κάνουν διευθυντή στη Ριζάριο, έτσι κάνουμε έτσι μια περίληψη. Φτιάχνει και ένα μοναστήρι, αποσύρεται εκεί με τις μοναχές και εκεί αρχίζουν άλλες συκοφαντίες, άλλη διωγμή, πράγματα που δεν τα αντέχει η ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε, το να σε κατηγορούν και να είσαι και λίγο εκεί που σε κατηγορούν, μπαγαπώντης, λίγο άδικος, λες πάει στο καλό, δεν πέφτουν και πολύ έξω, αλλά να είσαι άγιος και να σε κατηγορούν για τα χειρότερα είναι πολύ δύσκολο. Μεγάλος σταυρός. Και εκείνος ουδέν απεκρίνατο, τίποτε, σιωπή. Θυμίζει τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο που γιορτάζει σήμερα, που έχει πει αυτή την ωραία φράση: υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Το έλεγε αυτός που ήταν ησυχαστής, που ήταν μέγας ασκητής και μοναχός, και το εφαρμόζει και ο Νεκτάριος που έχει ζήσει μέσα στον κόσμο. Δεν έχει ζήσει πολύ σε μοναστήρια, αλλά ζει την παράδοση αυτή της Εκκλησίας και ξέρει να ησυχάζει, ξέρει να σιωπά, να ταπεινώνεται και να δοξάζει το Θεό. Αλλά και μετά τον Άγιο Νεκτάριο και οι σύγχρονοι Άγιοι, και ο Πορφύριος και ο Παΐσιος και ο Ιάκωβος, όλοι τους, όλοι τους, και ο Παπα Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, όλοι ένα δόξα το Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος είχε 25 αρρώστιες, καταγεγραμμένες, μεταξύ αυτών σοβαρές, και καρδιακά νοσήματα, και αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου, καρκίνο δηλαδή, και άλλα και άλλα και άλλα. Λοιπόν, δόξα το Θεό, αυτός τίποτε. Στο κρεβάτι ήτανε, δεν μπορούσε να σηκωθεί ώρες-ώρες, δεν είχε δύναμη καθόλου, και από το κρεβάτι φώναζε και έβλεπε ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Υποφέρει λίγο πριν τελειώσει τη ζωή του την επίγεια, μέσα στο νοσοκομείο. Οι καλόγριες τον κρύβουν, λέει, μην πηγαίνετε άλλοι, μην τον βλέπετε, μην τον κουράζετε το γέροντα. Ανθρωπίνος, και καλά κάνανε. Και λέει, ο τάδε περιμένει έξω. Χωρίς να ξέρει ποιος ήταν, αλλά τον ήξερε εν πνεύματι. Φωνάξτε τον μέσα. Και κάθεται και δίνει συμβουλές και προσεύχεται και δοξάζει το Θεό μέχρι το τέλος. Αυτό το δόξα το Θεό, το οποίο είναι ζητούμενο για μας. Οι Άγιοι το είχαν, μα και οι πρόγονοι μας, οι απλοί άνθρωποι, το είχαν λίγο παραπάνω από ό,τι το έχουμε εμείς. Ξέρετε γιατί? Είχαν μάθει στην υπομονή, είχαν μάθει στην ταπείνωση. Εκ των πραγμάτων η ζωή τους ήταν δύσκολη. Το έχω πει και άλλη φορά, μια γυναίκα, ας πούμε, σήμερα έχει ένα παιδάκι, δύο ξέρω εγώ, είναι νέα, και σου λέει, πω πω δύσκολα ρε παιδάκι μου να μεγαλώσω τα παιδιά, και έχει πλυντήριο, έχει πάμπερς, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτές τις πάνες τις έτοιμες, έχει παιδίατρους, έχει μαμάδες καμιά φορά, πεθερές, όλους τους έχει κοντά της και είναι δύσκολα. Και αν αναλογιστεί κανείς μία μωρομάνα, όχι πολύ μακριά, το 1960 τι έπρεπε να κάνει, θα τραβάει τα μαλλιά του. Έπρεπε να ζυμώσουν ψωμί, να σηκωθούν χαράματα, να ανάψουν φούρνο, να ζεστάνουν νερό για να έχουν ζεστό νερό να αλλάξουν το παιδί τους, να έχουν πανιά, όχι οι πάμπερς, πώς τα λένε, μπεμπιλίνο,
να έχουν πανιά, τα οποία λερώνονταν και έπρεπε να τα πλένουν, να στεγνώνουν, να βάζουν άλλα πανιά. Μια διαδικασία ολόκληρη για να μαγειρέψουν, πολλές φορές να ανάψουν ξύλα. Και δεν μιλάμε για το 1800, μιλάμε για 40 χρόνια, 50 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 60, τίποτε. Οι γιαγιάδες μας. Και όμως λέγαν δόξα τω Θεώ και ζήσαν πολέμους και χάσαν παιδιά. Δεν θα ξεχάσω και κάποια έτσι. Μπαίνουμε στον Οκτώβρη, επίκαιρο είναι η Ιωαννίδου Ελένη, νομίζω το μικρό της, δεν είμαι σίγουρο, αλλά το επώνυμο το ξέρω. Είναι από τα μέρη μου κάτω από την Κυπαρισία. Χάνει το πρώτο της παιδί στο μέτωπο, το 40, και στέλνει επίγον τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιστράτηγο της Ελληνικής Στρατιάς. Έχω, λέει, ακόμη 4 γιους και τον άντρα μου. Σας παρακαλώ να τους κλητεύσετε εκτάκτως, γιατί πρέπει να υπηρετήσουν την πατρίδα. Σήμερα θα έλεγε, μήπως έχετε κανένα διαβατήριο αμερικάνικο, βρετανικό, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά να τους στείλω έξω να γλιτώσουνε. Πάρτε τους κι αυτούς, λέει. Και δόξαζε το Θεό. Και έζησε. Και είδε και παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα και χαιρόταν μέχρι το τέλος της ζωής της. Τι έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει και έχουμε φτάσει να είμαστε μίζεροι και να σκορπάμε μιζέρια δίπλα μας? Τι έχει αλλάξει? Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό. Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό γιατί? Γιατί κατά βάθος δεν θέλουμε καμία δυσκολία. Δεν θέλουμε άσκηση. Δεν θέλουμε σταυρό. Και επειδή δεν θέλουμε αυτά, δεν ανθίζει το λουλούδι της δοξολογίας ούτε στην καρδιά μας, ούτε στη διάνοιά μας, ούτε στα χείλη μας. Όποιος αποδεχθεί τη δυσκολία, τον πόνο, τον κόπο της ζωής, και μάλιστα να το πούμε και αλλιώς, να τον αποδεχθεί αυτό τον κόπο και τον πόνο και τη δυσκολία ως φάρμακο, ως θεραπεία στη ζωή του. Όποιος το αποδεχθεί, αυτός γιατρεύεται και γευόμενος τους καρπούς της θεραπείας μπορεί να δοξάζει το Θεό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί λέμε για τους Αγίους και λέμε μόνο τα προορατικά και τα διορατικά. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω για θαύματα. Και να τα ακούω από εμάς, από εδώ, από τους χριστιανούς. Αντί να πάρουμε παράδειγμα από τους Αγίους, αν πέταξε από το ένα μέρος στο άλλο, αν είπε προφητεία, αν τον φώναξε με το όνομά του, εντάξει, και τι έγινε? Και τον φώναξε. Μέγας ο Θεός. Και άλλα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και νεκρούς να αναστήσει και να θάψει ολόκληρη Ήπειρο και να την ξαναναστήσει πάλι μέσα από τα νερά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τα παραδείγματά τους όμως δεν τα παίρνουμε. Γυρνάει και λέει ο Παΐσιος, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει, γιατί ό,τι κέρδισα, λέει, από την ασθένεια καρκίνος που τον είχε ζητήσει κιόλας. Γιατί, λέει, μου ζητάνε να προσεύχομαι για ανθρώπους που έχουν καρκίνους και αυτά, και το κάνω, αλλά δεν ξέρω πως είναι ο πόνος αυτός. Δώσ' τον σε μένα, λέει, Θεέ μου, δώσε με ένα καρκινάκι να έχω τρόπο να προσευχηθώ για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη σφαίρα. Έτσι. Άλλη σφαίρα. Και του το δίνει και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει. Όσα κέρδισα, λέει, από την αρρώστια δεν τα έχω κερδίσει τόσα χρόνια από την άσκηση. Η αντιμετώπιση του πόνου ως θεραπευτικού φαρμάκου. Δεν το βλέπει φαρμάκι, το βλέπει φάρμακο. Δεν γογγίζει, χαίρεται και δοξάζει και κερδίζει. Κερδίζει μέσα από αυτό. Εμείς θέλουμε να μην πάθουμε τίποτε, να μην κάνουμε τίποτε. Λες και είμαστε οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτώσεως. Αν δεν είχαμε τις πτώσεις μας και οι πρωτόπλαστοι και εμείς ως νήσι διάδοχή τους, ίσως δεν θα χρειαζόταν ούτε ο πόνος, ούτε ο θάνατος, ούτε η αρρώστια, ούτε ο κόπος, ούτε η άσκηση, ούτε ο σταυρός, ούτε τίποτε. Αλλά κάναμε τις αμαρτίες. Και μην πει κάποιος τις έκανε ο Αδάμ και η Εύα και τι φταίμε εμείς. Τα ίδια κάνουμε. Και είδαμε τι πάθανε και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς.
Και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς και χειρότερα. Ανυπακοή στην ανυπακοή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους πάντες, αλλά όχι το Θεό. Ο οποίος μας λέει αυτά που μας συμφέρουν, έτσι. Χαζοί είμαστε. Σιγά που θα σ' ακούσω, του λέμε. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Βρε παιδί μου, θα φας το κεφάλι σου. Όχι, θα κάνω το δικό μου. Και κάνουμε το δικό μας. Και τρώμε το κεφάλι μας. Και δεχόμαστε αυτό τον πόνο. Και πονάμε, αλλά εγωιστικά λέμε πάλι το δικό μου θα κάνω. Ενώ αν πεις ευλόγησον, συγχώρησέ με, έκανα λάθος. Και το πάρεις αλλιώς. Και δεχθείς εκούσιους και ακούσιους πόνους. Τότε βγάζεις φτερά. Όχι γίνεσαι σαν τον Αδάμ και την Εύα πριν την πτώση. Γίνεσαι καλύτερος από αυτούς. Οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του που πορεύονται θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης πτώσεως. Μας έχει δώσει το φάρμακο δίπλα μας ο Θεός και δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ακόμη και σε αυτή την εποχή έτσι της πανδημίας, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, το πρόβλημα δεν είναι η αρρώστια μόνο ή τα φάρμακα ή τα εμβόλια. Αυτά έχουν την πορεία τους, θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν ό,τι γίνει και ό,τι γίνει θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από αυτά δεν κρύβεται μια στοιχειώδη μέρημνα δική μας. Θα λέγαμε κρύβεται μια ειδωλοποίηση της εδώ ζωής, της υγείας μας, της ομορφιάς μας, θα πούν άλλοι, χίλια δυο άλλα πράγματα. Κανένας να μην αρρωστήσει, κανένας να μην πεθάνει, κανένας δεν το θέλει αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε πολύ καλά ότι ό,τι και αν γίνει κάποιοι θα αρρωστήσουν, μακάρι λιγότεροι. Κάποιοι ίσως και θα πεθάνουν, κάποιοι θα πονέσουν, κάποιοι δεν θα πονέσουν, κάποιοι θα τρομάξουν. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά είχαν άλλο τρόπο, άλλη διάθεση οι άνθρωποι. Εμείς όσο ξορκίζουμε τον πόνο και τον στέλνουμε μακριά μας, τόσο πιο πολύ έρχεται και τον βιώνουμε πιο τραυματικά, τον βιώνουμε πιο έντονα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στην εποχή μας έχουμε ανεβάσει πολύ το βιωτικό επίπεδο, ζούνε οι άνθρωποι περισσότερο, έχουμε φάρμακα, έχουμε δόξα τω Θεώ χίλια δύο πράγματα που φώτισε ο Θεός τους επιστήμονες και τα βρήκανε. Παλιά πέθαινες με μια γρήπη, με μια καρδιά, τι του ήρθε λέει του κολοκοτρώνη, κόλπος, εγκεφαλικό θα ήταν αυτό. Είχαν τότε φάρμακα για την πίεση, μπορεί να είχε πίεση 10 χρόνια άνθρωπος, δεν ήξερε να την αντιμετωπίσει. Λοιπόν, βδέλες βάζανε οι γιατροί, όταν πάθαινε ο άνθρωπος πια εγκεφαλικό, είχε γίνει σαν παντζάρι από την πίεση που ανέβαινε, για να τραβάνε το αίμα, μπας και το γλιτώσουν τελευταία στιγμή. Τώρα δεν έχουμε τέτοια, δόξα τω Θεώ. Παρόλο λοιπόν που έχουμε μεγάλες ευλογίες από το Θεό, παρόλα αυτά δεν δοξάζουμε. Και όχι μόνο αυτό, πιο πολύ φόβο για τον πόνο. Πιο πολύ φόβο για τα πάντα. Και πολλά ψυχικά προβλήματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα λεγόμενα, τα οποία στη ρίζα τους είναι πνευματικά προβλήματα. Δείχνουν λανθασμένη τοποθέτηση του ανθρώπου, που σιγά σιγά αυτό βέβαια γίνεται ψυχολογικό και πολλές φορές και ψυχιατρικό. Ξέρετε, υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος σύνδεσης της ψυχικής κατάστασης, της πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου με την σωματική του κατάσταση. Δεν είναι ασύνδετα το ένα από το άλλο. Και οι ορμόνες που εκρίνει ο οργανισμός και όλα όλα και το πώς δουλεύει και το αν μεταβολίζει τα καλά συστατικά, τις βιταμίνες, τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με το πώς είναι η ψυχή μας. Όλα. Και αν είναι χάλια η ψυχή μας, όλα σφίγγουνε. Το έντερο στρίβει, του μπανιάζει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να χωνέψει, αισθάνεται πρισμένος, αισθάνεται άσχημα. Η καρδιά δεν δουλεύει καλά, η πίεση ανεβαίνει, το ζάχαρο απορριθμίζεται. Δεν τα έχετε δει αυτά, οι γιατροί σας τα λένε. Λοιπόν, γιατί? Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και βέβαια, φτάνουμε να θέλουμε φάρμακα και για τα ψυχικά προβλήματα. Γιατί όμως? Γιατί δεν δουλεύουμε σωστά εξ αρχής. Τα βλέπουμε τα πράγματα σαν να μας χρωστάει ο κόσμος όλος. Ο μικρός Αναστάσης Κεφαλάς που έγινε Άγιος Νεκτάριος, δεν του χρώσταγε κανείς τίποτε.
Ήταν ευγνώμων που μπορούσε να μένει μέσα στον μπακάλικο του μπάρμπα του στην Κωνσταντινούπολη και να τρώει ό,τι περίσσευε από τον μπακάλικο για να ζήσει. Και ήξερε να είναι ευγνώμων με αυτά. Και η πρώτη του ιεραποστολική εξόρμηση, ξέρετε ποια ήτανε? Όταν πήγαινε τα δέματα από τον μπακάλικο, γιατί δεν είχαν σακούλες πλαστικές, χαρτί είχαν, και τυλίγαν το τυρί, το ψωμάκι, τι έδινε εκεί πέρα, το αλεύρι, τη ζάχαρη. Λοιπόν, σε αυτά τα χαρτιά, επειδή είχε μάθει να διαβάζει λίγο την Καινή Διαθήκη, κάτι από τους αρχαίους σοφούς, έγραφε επάνω ρητά της Καινής Διαθήκης, στον μπακαλόχαρτο. Και ήταν και ευχαριστημένος και χαιρότανε με αυτή την ιεραποστηλική του έτσι εξόρμηση. Σήμερα θα γελάγαμε, θα λέγαμε, τι κάνει αυτό, αυτό είναι χαζό. Θα το λέγαμε, θα τον κοροϊδεύαμε πρώτοι εμείς. Αυτός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν του χρωστάει κανένας τίποτα, ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Και ό,τι του έρχεται, το δέχεται εν ευχαριστία πολύ. Γι' αυτό το λόγο και του έρχονται πολλά. Καλά και κακά, και μέσα από όλα αυτά γίνεται ο Μέγας Άγιος Νεκτάριος. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι Άγιοι. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, ως δωρεές του Θεού. Και να πούμε και ένα μυστικό του πνευματικού νόμου. Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό? Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή, αν θα πάθω προβλήματα υγείας για να γίνω άνθρωπος, δεν μου το έχει στείλει ο Θεός επειδή έτσι το θέλησε. Όχι, δεν θέλει ο Θεός να αρρωστήσουμε. Εγώ του το έχω ζητήσει. Γιατί? Αν είμαι εγωιστής, καλή ώρα, και νομίζω ότι μπορώ να ρυθμίσω τα πάντα, να έχω τον έλεγχο των πάντων, στη δουλειά μου, στο σπίτι, στα παιδιά. Τι εγωισμός, εωσφορικός εγωισμός. Ένας Θεός ολάκερος μας έχει ελεύθερους, μας έχει δώσει κατευθύνσεις και δεν επεμβαίνει με τέτοιο στανικό τρόπο στη ζωή μας, έτσι. Ούτε έχει τη φιλοδοξία με το ζόρι να μας πάει από εδώ ή από εκεί. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ως τις θέλει. Εμείς θέλουμε με το ζόρι τα παιδιά μας να κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Η γυναίκα μας ή ο άντρας μας, αν είστε γυναίκες, να μ' ακούει 100%. Οι υπάλληλοι, αν είμαστε, ξέρω εγώ, εργοδότες και έχουμε καμιά δουλειά, απίκο, εκεί. Εγώ θα βαράω το ζουρνά και εσείς θα χορεύετε. Και αν κάτι στραβώσει, πάσχω. Γιατί έχω πάρει πάνω μου αρμοδιότητες που δεν μου ανήκουν. Γιατί έχω να λάβει φορτία τα οποία ξέρω βαθιά μέσα μου, γιατί υποφέρω κάθε μέρα ότι δεν μπορώ να τα σηκώσω. Και αντί να πω, Θεέ μου, μπροστά εσύ και πίσω εγώ, λέω, Θεέ μου, εγώ κάνω το πρόγραμμά μου και εσύ τρέχα, σε παρακαλώ, να μαζέψεις τα σημάζευτα. Και τρέχει ο Μέγας Θεράπων, ο Μέγας Υπουργός της Σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός μας. Θεράπων, δούλος είναι, υπουργός, υπηρέτης, αυτό σημαίνει στα ελληνικά υπουργός. Μην κοιτάτε τώρα που τα αλλάξαμε. Τρέχει ο Μέγας Θεράπων, λοιπόν, να μας σώσει από τα δικά μας λάθη και πάθη. Και τι γίνεται? Σου λέει να του στείλω κανένα παπά να του μιλήσει, κανένα γιατρό να του πήρε, παιδάκι μου, μην αγχώνεσαι. Να του στείλω κανένα γέροντα να κάνει λίγη προσευχή για αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι. Γιατί αυτός και το γιατρό και τον παπά και το γέροντα τον θέλει απλά να ενισχύσει το πρόγραμμά του. Και μετά τι του λέει? Αφού δεν καταλαβαίνεις έτσι, πάρε, ξέρω εγώ, έτσι ένα ζαχαράκι να το έχεις να σε ταπεινώνει, μπας και λίγο χαλαρώσεις. Δεν πιάνει αυτό? Πάρε μια υπνία το βράδυ, μπας και πρέπει να πάρεις ταμπού, κανένα υπνοτικό, για να κοιμηθείς και αποδεχθείς ότι αυτά που ήταν για τους τρελούς, που τα δίναν οι τρελογιατροί, έτσι δεν λέμε, δεν είμαι και τρελός να πάω στον ψυχίατρο, τελικά αφορούν και εμένα. Και ταπεινώνεσαι, ησυχάζεις, έρχεσαι στα ίσια σου και λες, Θεέ μου, τι ανόητος που είμαι, τι ανόητος με, δόξα τω Θεώ,
Δόξα τω Θεώ που μπορώ να σου μιλάω και να σου λέω δόξα τω Θεώ. Και αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Να λοιπόν πώς εμείς γυρεύουμε τη θεραπεία που θέλουμε. Αφού δεν παίρνουμε χαμπάρι αλλιώς, αναγκάζουμε το Θεό να μας δώσει κάτι άλλο. Αν εγώ είμαι συνεργάσιμος εξ αρχής και μαθαίνω να ανοίγομαι στο θέλημα του Θεού και να μην κάνω το Θεό εγώ στη ζωή μου, τότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Γι' αυτό και βλέπετε αυτούς που μπορούσαν να τα αφήσουν με ένα παιδικό τρόπο τα πράγματα στα χέρια του Θεού, τους βλέπεις μεγαλώνουν και αισθάνεσαι, κι ας είναι 90 χρονών άλλος, 100 χρονών μπροστά σου, ότι έχεις μωρουδάκια, μωρά παιδιά της αγκαλιάς, ούτε καν του που μπουσουλάνε και περπατάνε, ότι έχεις τέτοιο μωρό κοντά σου και ησυχάζεις και εσύ δίπλα του. Είτε το έκανε εξ αρχής, είτε το πέτυχε με καλλιέργεια αυτό το πράγμα, αυτή την παιδική κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπεις είναι ήσυχος. Είναι ήσυχος σαν ένα παιδί στα χέρια του πατέρα του και της μάνας του. Και κάθεσαι κοντά του και ησυχάζεις για όσο θα κάτσεις εκεί. Γιατί? Γιατί είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που δοξάζει το Θεό για τα πάντα, που χαίρεται τα πάντα, που αφήνεται στο πρόγραμμα του Θεού και δεν κάνει δικά του προγράμματα μεγαλόπνοα. Να κάνετε προγράμματα, να έχετε όνειρα, αλλά υπό την αίρεση, την αναγκαία αίρεση, αίρεση σημαίνει συνθήκη, έτσι, προϋπόθεση, ότι εγώ θέλω αυτό, Θεέ μου, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, ό,τι επιτρέψεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ θα πορεύομαι προς τα εκεί που μου κόβει το μυαλό μου και πιστεύω ότι είναι σωστό, έχω ρωτήσει και έχω πάρει και δύο γνώμες, έτσι, το πνευματικό μου, όποιον αγαπάω, όποιον σέβομαι και με αγαπάει, αλλά εσύ ξέρεις. Αν θέλεις, ανοίγεις όλους τους δρόμους. Αν δεν θέλεις, το κόβεις. Και τι ωραία που λύνονται όλα τα πράγματα. Και άμα το κόψεις, λες δόξα τω Θεώ. Και άμα το δώσει, πάλι δόξα τω Θεώ. Και μάλιστα πολλές φορές όταν το κόψει και περάσει και λίγος καιρός, καταλαβαίνεις από τι σε γλίτωσε. Και λες δόξα τω Θεώ, με χέρια και με πόδια κάνεις το σταυρό σου. Χαίρεσαι. Γιατί αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού Πατέρα στη ζωή σου. Πρέπει λοιπόν να ανοιχτούμε. Να ανοιχτούμε στα χέρια του Θεού. Να αποδεχθούμε τον πόνο και τον κόπο στη ζωή μας. Να αναλάβουμε και εκουσίως κόπους και πόνους. Ποιοι είναι αυτοί οι εκούσιοι κόποι και πόνοι? Να κάνω τον πόνο του ανθρώπου που είναι δίπλα μου δικό μου πόνο. Αυτό ευαρεστεί πάρα πολύ το Θεό. Όταν πονάει αυτός εδώ, ο άλλος εκεί πέρα, ο άλλος εκεί πέρα και πονέσω κι εγώ λίγο γι' αυτόν, ξέρετε τι γίνεται? Και μέσα μας και στον ουρανό ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι. Από εκεί ψηλά ο Τριαδικός Θεός κοιτάζει προς τα κάτω και λέει πω, αυτός είναι δικός μου, λέει. Είναι παιδί μου. Γιατί πόνεσε για τον άλλον? Αυτό είναι όπως σας το λέω. Έτσι λέει ο ίδιος ο Θεός. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί παίρνει το μήνυμα του ουρανού. Και χαίρεται. Και δεν το παίρνει επάνω του. Ανοίγεται ακόμη περισσότερο. Και πονάει ακόμη περισσότερο και ταυτόχρονα χαίρεται. Έτσι ζήσαν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μπορούν να δοξάζουν το Θεό. Έτσι. Πρέπει να ζηλέψουμε αυτό τον τρόπο των Αγίων. Ειδικά στους καιρούς που περνάμε και σε αυτούς που θα έρθουν και που θα έρθουν, δεν κινδυνολογώ, αλλά πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι ζούμε μια απορία ιστορική. Ξεκινήσαμε από την αρχή, από την καταβολή του κόσμου και θα φτάσουμε στα τέλη του κόσμου, όποτε φτάσουμε. Και μάλιστα αυτά τα τέλη αυτού του κόσμου που ζούμε, ξέρουμε ότι θα έρθουν, γιατί δεν θα γίνεται χειρότερα και θα πει ο Θεός πρέπει να σταματήσουμε λίγο την κατάσταση αυτή, να πάμε σε καινή γη και καινούς ουρανούς, στη βασιλεία του, έτσι. Να σταματήσουν πλέον οι αδικίες, να σταματήσουν οι ανισότητες, να σταματήσουν όσα μας λυπούν σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Και όσο θα πορευόμαστε προς τα εκεί, ξέρουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Αφήνεται, πορεύεται προς τα εκεί και με αυτόν τον τρόπο δοξάζει το Θεό
μέχρι και την ώρα που βγαίνει η ψυχή του. Μέχρι και την ώρα που μπορεί να συμβεί το πιο συνταρακτικό και άσχημο πράγμα στη ζωή του. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο πόνος αυτός είναι φάρμακο. Να πάρουμε τον πόνο του άλλου και να τον κάνουμε δικό μας και να κάνουμε και λίγο κόπο. Τι κόπο? Να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε αγάπη. Να κάνουμε ταπείνωση. Να κάνουμε, λέω. Δεν θα έχουμε προσευχή, γιατί για να πεις ότι έχεις προσευχή είναι μεγάλος ο δρόμος. Σημαίνει ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με το Θεό. Μιλάς με το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε. Σαν να μιλάγαμε. Θα κάνουμε αγάπη. Σαν να είχαμε αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Όταν ο Θεός είναι μέσα μας, τότε ο άνθρωπος τριαντάφυλλο η καρδιά του. Μοσχοβολάει και δέχεται τους πάντες και αγαπάει και τους πάντες. Εύκολα, χωρίς προσπάθεια. Δεν τίθεται καν θέμα να συγχωρήσει και να συγχωρεθεί. Είναι με αγάπη προς όλους. Θα κάνουμε αγάπη. Θα κάνουμε ταπείνωση. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα παίρνουμε κόπους και πόνους. Εκούσιους. Αυτή είναι η άσκηση της Εκκλησίας. Η λίγη νηστεία μας, η προσευχή μας. Το να ανοίξουμε να δούμε τι κάνανε οι Άγιοι και να το ζηλέψουμε και να πούμε βοηθήστε και εμένα κάτι από αυτά ό,τι μπορώ να κάνω. Όχι για να αποκτήσω τα χαρίσματά σας, όχι. Για να μπορεί να με χαίρεται ο Θεός και να λέει κοίτα και αυτός Υιός Αβραάμ εστί, δικό μου παιδί είναι και αυτός. Θα κάνουμε ελεημοσύνη, εσπλαχνία, κατά το γίνεσθε ουν ικτήρμονες. Καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Και τότε λέει θα γίνετε οι υψείς του πάντες. Να έχουμε σπλάχνα ικτήρμον. Δεν έχουμε. Μην νομίζετε. Δεν είναι εύκολο. Περισσότεροι είμαστε μνησίκακοι. Κακεντρεχείς. Βλέπουμε τον άλλο και πέφτει και γελάμε. Όχι στον δρόμο μόνο που είναι και λίγο θεαματική η πτώση και εκεί μπορεί να σε πιάσει τα γέλια. Πέφτει σε αμαρτίες καμιά φορά. Παραδεχτείτε το. Και κρυφοχαιρόμαστε. Αχ, την πάτησε κι αυτός. Άρα εγώ είμαι καλύτερος που δεν την πάτησα εκεί. Είναι υποσυνείδητα αυτά. Περνάνε μέσα μας. Γιατί έτσι έχουμε κακό τρόπο από μικρή δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε εσπλαχνία. Θα δείξουμε σπλάχνα εκτιρμών και ας μην μας βγαίνει. Και αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε θα έρθει ο Θεός και θα την ευλογήσει. Και θα την κάνει κατάσταση μέσα μας. Άλλωστε, όλες οι αμαρτίες και τα πάθη που έχουμε, τι είναι, συνήθειες. Κάναμε μια κακή πράξη, την ξανακάναμε, την ξανακάναμε, την ξανακάναμε και τι έγινε, χούι. Συνήθεια. Κακιά συνήθεια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτή την κακιά συνήθεια εμείς θα την κάνουμε καλή. Εκεί που μου ήρθε να τους πάσω τα μούτρα του άλλου, θα του λέω, να σε καλά αδερφέ μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Μία θα το πεις μέσα από τα δόντια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό, εκεί κοντά στις 1500 θα το πετύχουμε. Θα έρθει χάρη του Θεού και θα πει αυτός εδώ ταλαιπωρείται τόσο καιρό και προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα, θα του το δώσω. Θα του το δώσω να το έχει έτσι χάρισμα, γιατί είναι παλικάρι, αγωνίζεται. Είμαστε εμείς ικανοί να κάνουμε μαρτύριο, να κάνουμε ομολογία? Για να γίνεις ομολογητής και μάρτυρας, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, πρέπει να μην έχεις εμπάθεια μέσα σου. Πρέπει να είσαι και καθαρός. Μην νομίζετε ότι ακάθαρτοι όντες εμείς μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα και να ομολογούμε Χριστό και να γίνουμε και κήρυκες και να αρχίσουμε και να είμαστε και έτοιμοι για το μαρτύριο, έτσι ψηλά τα λάβαρα και τα συναφή. Πολύ ωραία είναι αυτά. Αλλά για να τα κάνεις επιτυχημένα, χωρίς να κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους άλλους, θέλει καθαρότητα εσωτερική. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Αλλά τι? Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια να μην λέμε δικά μας, να λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι. Τουλάχιστον όπου μας ρωτάνε. Και λέγοντας αυτά, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σε καθαρίζουν οι πρεσβείες των Αγίων. Σου δίνουν τη δύναμη να πεις αυτά που πρέπει να πεις όταν θα κληθείς. Γιατί όλοι αυτοί θα λένε κοίτα αυτός εδώ. Καθόταν και ασχολιόταν τι έκανε ο ένας Άγιος, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι τι θα κάνουν, δεν θα είναι κοντά του. Και τον βοηθάνε να καθαριστεί.
Και ο Θεός είναι δίπλα μας και μας δίνει και ευκαιρίες και μετάνοιας και μας δείχνει και καμιά μπάτσα όταν ξεφεύγουμε να μαζευόμαστε πάλι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούμαστε και φτάνουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας Χριστού, αρκεί να το θέλουμε. Πάλι το λέω αυτό, αρκεί να το θέλουμε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, η δοξολογία μετά είναι αυθόρμητη, γιατί δεν είσαι μόνος σου. Ξέρεις ότι είναι δίπλα σου ο Θεός, είναι δίπλα σου η Παναγία, είναι δίπλα σου οι Άγιοι, οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, όλοι είναι κοντά σου. Όλος ο ουρανός είναι δίπλα σου και σου κάνει τη γη ουρανό. Και ενώ πατάς τη γη, ταυτόχρονα είσαι και στον ουρανό, χωρίς να είσαι θεροβάμων, χωρίς να είσαι στον κόσμο σου. Ζεις εδώ, πατάς εδώ, αλλά ταυτόχρονα έχεις βάλει μετοχές εκεί πάνω, στην επιχείρηση του ουρανού. Και είναι και με καλή απόδοση οι μετοχές αυτές. Αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μη χάνετε ευκαιρία να δοξάζετε το Θεό. Βάλτε το χαμόγελο στα χείλη, το οποίο διώχνει όλες τις πονηρίες, όλους τους πειρασμούς. Το χαμόγελο, να ξέρετε, σκοτώνει το διάβολο. Δεν μπορεί να γελάσει. Δεν μπορεί να γελάσει. Το προσπαθεί, αλλά δεν του βγαίνει. Και αν γελάσει καμιά φορά, ξέρετε πότε γελάει, όταν εμείς την πατάμε και πέφτουμε σε αμαρτίες. Αν είχαμε τρόπο να τον πάρουμε με φωτογραφία, καλύτερα να μην τον δείτε όμως, θα τρομάζατε. Αυτό το γέλιο δεν είναι γέλιο. Δεν έχει κάτι όμορφο. Τον κάνει ακόμη πιο αποκρουστικό. Ακόμη πιο αποκρουστικό. Εμείς όμως, αν εκείνη τη στιγμή που πέσουμε, που έχουμε πέσει κάτω, που έχουμε αμαρτήσει, κοιτάξουμε τον Χριστό και του πούμε, τώρα ούτε να σε κοιτάξω δεν μπορώ, αλλά σε ευχαριστώ γιατί εσύ με συγχωρείς και με αγαπάς. Εγώ ακόμη δεν σε έχω αγαπήσει, βόηθαμε να σε αγαπήσω λίγο καλύτερα και να σε ακούω και να κάνω αυτά που θέλεις εσύ. Και του το πεις αυτό και βάλεις ένα χαμόγελο, φου, φεύγει μακριά ο διάβολος. Υπάρχει το περιστατικό στο γεροντικό που είναι ένας γέροντας, καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού πραγματικά. Και έχει έναν υποτακτικό, καημένος ήταν αδύναμος. Τότε ήταν στα μέρη της Νητρίας, εκεί στην Αίγυπτο, εκεί στην έρημο μέσα, σε σπήλαια, σε διάφορα ασκητικά μέρη. Τι, δεν είχαν και τρόπο εκεί να κερδίζουν τα προστοζήν, οπότε τι κάνανε συνήθως, πλέκανε καλάθια με τα καλάμια που βρίσκανε, με κανένα ξύλο σκαλίζαν καμιά κουτάλα, κανένα πυρούνα, ξέρετε, και κατέβαινε συνήθως ο νεότερος στο παζάρι μια φορά στο τόσο, στην πιο κοντινή πόλη, να πουλήσει τα εργόχειρα, να πάρουν κάτι τις, να πάρουν λίγο στάρι, να πάρουν λίγο αλεύρι, να έχουν κανένα παξιμάδι, χουρμάδες εκεί που έχουν στα μέρη εκείνα, να μπορούν να πορευθούν. Ασκητικός βίος. Αυτό το καλογέρι λοιπόν το αδύναμο, ήταν και νέος άνθρωπος, πήγαινε, πούλαγε τα καλάθια, μόλις έπαιρνε τα λεφτά, τούμπαινε ο πειρασμός, τσακ, στο πορνείο. Είδατε, σας φάνηκε περίεργο, ε? Τι περίεργο είναι, καημένοι? Λοιπόν, το πιο απλό πράγμα είναι. Από τα λόνια στα σαλόνια και το αντίθετο. Όλοι μας είμαστε υποψήφοι. Από τον ομιλούντα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο επί της γης. Και για το ένα και για το άλλο είμαστε ικανοί, μη φοβάστε. Λοιπόν, στο πορνείο. Πήγαινε κανονικά, πλήρωνε, γύρναγε άφραγκος πίσω στο γέροντα. Διπλό το κακό. Και την ψυχή του είχε βλάψει, είχε πέσει την πορνεία. Τριπλό. Και το γέροντά του είχε στενοχωρήσει και δεν έφερνε και τίποτα για να φάνε. Τα έχει σκορπίσει. Μακροθυμία ο γέροντας. Τον συμβούλευε, τον εμψύχωνε να προχωρήσει στη μετάνοια. Άντε πάλι από την αρχή, άντε να κάνεις προσευχούλα, άντε να κάνουμε εργόχειρο. Και κοιτάξτε, τον ξανάστελνε. Δεν μπορούσε να πάει ο γέροντας, αφού ήταν παππούς, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Πήγαινε το καλοκαίρι, ξανά έπεφτε. Αυτό γινόταν επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Και εκείνος που είναι ο τεχνουργός της απώλειας,
ο αρχιτέκτονας της απώλειας, ο διάβολος, κάποια στιγμή, αφού έχει πάει και στο πορνείο και έχει βγει, και κάθε φορά στενοχωριότανε. Κάθε φορά καταλάβαινε πόσο χάλια είναι οι επιλογές του, πόσο αδύναμος είναι. Γυρνάει και του λέει, έλα τώρα, πάλι θα γυρίσει το γέροντα να του ζητήσει συγγνώμη. Πάλι θα σε συγχωρέσει ο γέροντας, και ποιο νομίζεις ότι κοροϊδεύεις? Τον εαυτό σου, το Θεό, το γέροντα. Ας τα παράτατα, του λέει και τα λοιπά. Γυρνάει λοιπόν το καλοκαίρι εκείνο που η αγάπη του Θεού, όπως εκφραζόταν μέσα από την αγάπη του γέροντα, του είχε σταθεροποιήσει μέσα του τι? Την ελπίδα και την ευχαριστία προς το Θεό που τον ανέχεται και τον αγαπάει. Και γυρνάει και λέει στο διάβολο, όχι, του λέει, εγώ θα γυρίσω πίσω, γιατί ο γέροντάς με αγαπάει και ο Θεός με αγαπάει, και ελπίζω, λέει, κάποια στιγμή, λέει, να με βρει σε μετάνοια ο Θεός και να με πάρει, για να μην με κερδίσεις εσύ. Τότε, λέει, έκανε ένα κρότο τρομερό ο διάβολος, εξαφανίστηκε, έσκασε, έφυγε από μπροστά του, και στο σημείο εκείνο, λέει, βρώμαγε για πολύ καιρό, λέει, το σημείο αυτό, από την πόχα αυτή του διαβόλου, και τον άφησε. Γιατί? Γιατί αυτός ήλπιζε στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Και δεν το θέλει αυτό ο διάβολος. Θέλει την απελπισία. Γιατί με την απελπισία σε έχεις το τσεπάκι. Δεν πιστεύεις στο Θεό, σου λέει, αφού απελπίζεσαι. Ενώ ελπίζεις στο Θεό, άρα πιστεύεις. Άρα όσες αμαρτίες κι αν σε βάλω εγώ να κάνεις, όσα πάθη κι αν έχεις, θα μου ξεφύγεις. Σε στέλνω πιο κοντά στη μετάνοια, λέει ο διάβολος. Σε στέλνω πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και τον άφησε. Και πραγματικά αυτός ο καλόγερος μετά είχε μια οσιακή πορεία και έφτασε στη σωτηρία του χάρη στη μεγαλοψυχία του γέροντά του και βέβαια στην αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Όλοι μας είμαστε σαν και αυτόν τον καλόγερο που πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Σε άλλες συνθήκες, με άλλα πρόσωπα, με άλλα πράγματα, αλλά εκεί είμαστε. Και βέβαια δεν είναι αμαρτία μόνο εκείνη η πορνεία. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές αμαρτίες. Να μένουμε στο Χριστό. Να ελπίζουμε στο Χριστό. Να προσπαθούμε να τον αγαπάμε τον Χριστό. Να κάνουμε υπομονή σε όλη αυτή την κακουχία, γιατί είναι μια ταλαιπωρία, μια κακουχία για την ψυχή μας όλη αυτή η κατάσταση. Να κάνουμε υπομονή. Φταίμε κιόλας, γιατί να μην κάνουμε υπομονή? Να επιμένουμε να θέλουμε την αγάπη και τη συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πορευόμενοι, να δοξάζουμε το Θεό για τα πάντα. Για τα πάντα. Και με πολλή ησυχία, με πολλή ταπείνωση, θα πορευτούμε στη σωτηρία μας με τις πρεσβείες όλων των Αγίων και της Υπεραγίας Θεοτόκου, και με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε αυτό που είναι ο στόχος όλων μας, να σωθούμε. Ό,τι λοιπόν εξάπτει την καρδιά μας να δοξάζει το Θεό, να το καλλιεργούμε. Να κάνουμε και καλό λογισμό, να βγάζουμε πνευματικά, το λέω και από τη μήγα ξύγκη που λένε, κέρδος από τα πάντα, και το κέρδος είναι η δοξολογία του Θεού. Είναι η δοξολογία του Θεού. Μακριά από κάθε τι που μας στενοχωρεί, που μας ρίχνει, που μας μιζεριάζει. Όχι να κρύβουμε την πραγματικότητα από μπροστά μας, όχι, θα τη βλέπουμε. Αλλά εκεί που θα βλέπουν όλοι το άσχημο, εμείς θα βλέπουμε το καλό, που πάντα υπάρχει. Απλά το κρύβει ο διάβολος. Μπαίνει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, στο λεωφορείο να πάει Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός, τέρματα λαϊκά, καψουροτράγουδα, ξέρετε τώρα, τέτοια τραγούδια. Αυτά άκουγε ο άνθρωπος, αυτά έβαλε. Πού να ξέρει ότι έχει τον Παΐσιο τώρα μέσα στο λεωφορείο, αλλά και αν το ήξερε, σιγά. Άνθρωπος, λέει και αυτός. Δεν ήταν αγιορείτης ο οδηγός, απλώς λαϊκός άνθρωπος ήταν. Η άλλη όμως εκεί μέσα σου λέει, δεν σέβεται το γέροντα. Πήγα λοιπόν και του την πέσαν όλοι. Μα δεν τρέπεσαι, και τι γίνεται αυτό και για το και τ' άλλο, και βάζεις τέτοια τραγούδια και μιλάνε για έρωτες και για αυτά, και έχουμε τον γέροντα Παΐσιο εδώ πέρα, όλο το Άγιο Όρος πηγαίνει, όλοι οι άνθρωποι απ' έξω πηγαίνουν να πάρουν την ευχή του. Τι ασεβής που είσαι. Τους παίρνει χαμπάρι ο Άγιος Παΐσιος και λέει, τι λέτε, λέει, άστε τον άνθρωπο, λέει.
Μια χαρά λέει είναι αυτά τα τραγουδάκια. Τα πήρα λέει για ισοκράτημα και λέω την ευχή τόσο όμορφα λέει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το έβαλε για ισοκράτημα. Πάλι λέει σε μια έξοδό του στον κόσμο είδε ένα ζευγαράκι, είχε αρχίσει τα φιλιά, τις αγκαλιές, ξέρετε έτσι, έντονα, θερμά. Οπότε αρχίσανε παραδίπλα οι καλοί, σαν και εμάς. Σκανδαλιζόμαστε εύκολα. Μα τι κάνουνε τώρα, δεν ντρέπονται μπροστά στον κόσμο, έτσι. Γιατί λέει, νιώπαντρίνε τα παιδιά και αγαπιούνται τόσο πολύ, λέει, τι κακό κάνανε, δεν κάναν τίποτε. Δεν έβαλε λογισμό, δεν του κόβε, δεν ήξερε αν είναι παντρεμένοι ή δεν είναι. Αυτός ήξερε ονόματα, ήξερε τις δουλειές του καθενός, ήξερε πράγματα και θάματα. Δεν ασχολήθηκε με αυτό. Έβαλε ένα καλό λογισμό, παντρεμένοι θα είναι. Και αγαπιούνται, δεν μπορούν να κρύψουν την αγάπη τους. Μακάρι λένε αγάπαγα και εγώ το Θεό έτσι και σαν τρελός να τον φύλαγα, λέει, και να τον αγκάλιαζα μέσα στη μέση του δρόμου. Λέει, να είχα μια εικόνα, του λέει. Παπ, αλλάζει το τοπίο. Αντί να πέσει στην κατάκριση, αντί να αρχίσει να τρώγεσαι με τα χάλια του κόσμου, με εκείνο, με τα άλλα, αυτά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Και το λες όλα καλά και γίνεται το όλα καλά. Επειδή το λες γίνεται, τα φέρνει ο Θεός να γίνει. Γιατί χαίρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει αυτός εδώ πέρα δεν κολλάει στα στραβά του κόσμου. Ξέρει ότι θα περάσουν. Τι είναι ο κόσμος αυτός. Τι είναι όσα ζούμε, τα καλά και τα στραβά. Ο σόναρ παρέρχεται, λέει, σαν όνειρο, σαν σκιά. Πάντα, λέει, ματαιότητα ανθρώπινα, δεν λέει. Αλλού τι λέει, πάντα σκιά ασθενέστερα. Πιο ασθενή είναι τα πράγματα του κόσμου τούτου από τη σκιά. Άρα, τι να αφήσω να με λυπήσει τόσο πολύ. Μια σκιά είναι, θα φύγει, θα περάσει. Και όλα περνάνε. Όλα περνάνε. Σας πω και κάτι να γελάσετε, είχα πάει κάπου να μιλήσω και ήτανε σχολή γονέων που λέμε σε μια ενορία, ήταν ζευγάρια εκεί πέρα, νέα ζευγάρια, άλλα λίγο πιο περασμένα, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, έχει γέλιο. Μου λέει μια κοπέλα εκεί πέρα, 40 κάτι, λέει είμαι 15 χρόνια παντρεμένη, να λέω του άντρα μου έτσι, εκείνο τ' άλλο, αυτά, είχε κάποιες διαφωνίες, μπας περιπτώσει, δεν με ακούει και γκρινιάζει και με ταλαιπωρεί. Έτσι λέω, παιδάκι μου, κάνε λίγη προσευχή, πάρ' τον με το καλό. Μα το δοκίμασα και προσευχή κάνω και με το καλό του μιλάω και αυτός τίποτε, ακόμη χειρότερος γίνεται. Λέω, βάλ' του και κάποια όρια. Τι να της πω τώρα, εξομολόγηση δημόσια έκανε η γυναίκα. Βάλ' του και κάποια όρια, πες του ότι δεν αντέχεις ρε παιδάκι.

0: πέρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά να στρώσουμε το έδαφος για εκεί πέρα, έτσι. Να το παίρνουμε καλά από εδώ το πράγμα. Με δοξολογία, με ευχαριστία στο Θεό και προσπαθώντας να είμαστε στη δική του συχνότητα. Η δική του συχνότητα ξέρετε ποια είναι. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στα χέρια του Θεού να είμαστε. Και να προσπαθούμε να ζηλεύουμε τους Αγίους. Να ακολουθούμε τους Αγίους. Τι κάναν οι Άγιοι, όχι τι χαρίσματα είχαν, το ξαναλέω. Δεν είναι σούπερμαν, ούτε σούπερ ήρωες. Τι κάνανε, κάτι από αυτά να προσπαθήσω κι εγώ. Με ταπείνωση. Και να ξέρουμε ότι δεν αξίζουμε πολλά. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει αυτό που μας χάρισε ο Θεός, το έχουμε κάνει για τα μπάζα. Διαμάντια είμαστε πλασμένοι και έχουμε γίνει άνθρακες ο θησαυρός. Αλλά αυτούς τους άνθρακες ο Θεός τους ξανακάνει διαμάντια, αρκεί λίγο να αφήσουμε το φως του να πέσει επάνω μας και να μας αρχίσει να μας κάνει πάλι έτσι λαμπρούς και στύλβοντες, όπως είναι αυτά τα όμορφα διαμάντια που όλοι τα ζηλεύουν έτσι και θα τα ήθελα να τα έχουν κοντά τους. Έτσι λοιπόν, αν αφήσουμε το Θεό να μας φωτίσει, διαμάντια θα γίνουμε και θα είμαστε και περιζήτητοι. Θα μας θέλουν όλοι, και ο Θεός και οι άνθρωποι, και θα χαιρόμαστε με τα πάντα. Αλλά είπαμε, δόξα το Θεό για τα πάντα. Να μην το ξεχνάμε. Δόξα το Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Ακούσαμε τη Δόμνα Σαμίου να ψάλει το Θεοτό και Παρθένε της Αρτοκλασίας. Ήταν από μια ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1998 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε αυτή είχε καλέσει όλους τους φίλους της. Πρώτα τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, όπως η ίδια σημειώνει στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου, τον Διονύση Σαββόπουλο, την Ελευθερία Αρβανιτάκη και άλλους μουσικούς και δεξιοτέχνες.
1: Στην ίδια μουσική έκδοση του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, διαβάζουμε κείμενο του Γιώργου Παπαδάκη με τίτλο «Ακριβή παραμυθία». Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς ιδιαίτερη παρατηρητικότητα για να διακρίνει στο πρόσωπο της Δόμνα Σαμίου το πάθος, τους ξεκάθαρους στόχους και τη φροντίδα, ακόμη και για την τελευταία λεπτομέρεια που αφορά στη δουλειά της. Μεγάλωσε στα σκληρά χρόνια που η μοίρα επεφύλαξε στους ξεριζωμένους ίωνες. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε δοκιμασία, η παρηγορία και το θαρσίν χρή βρίσκουν έδαφος και ευδοκιμούν με πολλούς τρόπους τις καρδιές των ανθρώπων. Ανάμεσα στα άλλα τους κοιμήλια, οι μικρασιάτες πρόσφυγες φύλαξαν και τα τραγούδια τους. Ακριβή παραμυθία και βάλσαμο στην πίκρα, τα βάσανα και την ψυχική δοκιμασία. Στη δεκαετία του 30 που η Δόμνα δέχεται ως παιδί τα ερεθίσματα που χαράζουν τις πρώτες γραμμές του μεγάλου σχεδίου της ανθρώπινης ψυχής, τόσο στο δικό της στενότερο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το δημοτικό τραγούδι και τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με αυτό λαμβάνουν μια ιδιαίτερη και πρωτοφανέρωτη στην ιστορία του βαρύτητα. Είχαν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονταν συζητήσεις αλλά και διαμάχες ανάμεσα στους λόγιους μουσικούς Καλομήρης, Λαμπελέτ, Βάρβογλης, Ψάχος και άλλοι, οι οποίες έθεταν πολλαπλά θέματα που αφορούσαν έμεσα ή άμεσα στην εθνική μουσική και φυσικά το δημοτικό τραγούδι. Και ακόμη είχαν αρχίσει να φαίνονται οι νέες προοπτικές που άνοιγε η τεχνολογία στην καταγραφή και τη μελέτη της δημοτικής μουσικής με την εμφάνιση του φωνογράφου. Οι εφαρμογές της εξέλιξης αυτής άρχισαν να γίνονται αισθητές στην Ελλάδα λίγο πριν από τη δεκαετία του 30 και υπήρξαν καταλυτικές για τη δημοτική μουσική. Τότε πραγματοποιήθηκαν οι ιστορικές καταγραφές τόσο του Συλλόγου Δημοτικών Τραγουδιών που ιδρύθηκε το 1930 με σκοπό την ηχογράφηση δημοτικής μουσικής σε δίσκους με αυστηρά λαογραφικά κριτήρια, όσο και η ανάλογη του Σίμωνος Καρά στα 1936. Οι δραστηριότητες αυτές μας άφησαν έναν ικανό αριθμό πολύτιμων ηχογραφήσεων και από μια άλλη άποψη μπορούμε να πούμε ότι κήρυξαν πανηγυρικά την έναρξη ενός αγώνα όχι μόνο υπέρ του εντοπισμού της προβολής και διατήρησης των μνημείων του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και εναντίον του κινδύνου της παραμόρφωσης που εμπεριείχε η άκρητη εμπορευματοποίησή τους. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο στρατεύτηκαν στα κατοπινά χρόνια στον αγώνα αυτών. Ένας από τους πιο δραστήριους και αποτελεσματικούς είναι η Δόμνα Σαμίου. Αρκετά νωρίς, σε ηλικία 14 ετών, βρέθηκε ανάμεσα στους μαθητές του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, όπου είχε την ευκαιρία να μελετήσει και να γνωρίσει τα μυστικά του δημοτικού τραγουδιού, με δάσκαλο τον Σίμωνα Καρά. Από το 1954, που αρχίζει να εργάζεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, αφιερώνεται σε ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, που περιλαμβάνει εκτός από τη μελέτη της ερμηνείας, την καταγραφή, την ταξινόμηση και την προβολή του υλικού που η ίδια συλλέγει, ταξιδεύοντας συνεχώς ακόμη και στα πιο μακρινά και δύσβατα μέρη της Ελλάδας. Στα 1960 η δραστηριότητά της εκτείνεται και στον τομέα της παραγωγής δίσκων. Από το 1971 μάλιστα, που αποχωρεί από τη ραδιοφωνία, οι προσπάθειές της εντείνονται, αποφέροντας πλούσια συγκομιδή μουσικολαογραφικού υλικού. Για πρώτη φορά εμφανίζεται ως ερμηνεύτρια το 1971. Το κοινό την υποδέχεται όχι απλώς θετικά, σαν μια ακόμη καλή φωνή στο δημοτικό τραγούδι, αλλά επιπλέον αναγνωρίζει την όλη προσπάθειά της ως πράξη πίστεως, γεγονός που την ξεχωρίζει και της παραχωρεί την ανάλογη θέση στη γενική εκτίμηση. Η εμπειρία και η γνώση αυτή γίνεται αργότερα πολύτιμη βάση και αφετηρία για τη δημιουργία μιας μοναδικής για την εποχή σειράς ντοκιμαντέρ, μουσικό-διπορικό, για λογαριασμό της κρατικής τηλεόρασης. Με το πέρασμα του χρόνου, η αντίληψη που επικρατεί για τη δημοτική μουσική στα μέσα ενημέρωσης, δίσκη, ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιορίζεται σε μια μάλλον καινή γραφικότητα που εξυπηρετεί εμπορικούς μόνο στόχους. Οι εκλαϊκεύσεις αφυδατώνουν την παράδοση και την καθιστούν όχι μόνο νεκρό γράμμα, αλλά και επικίνδυνη. Γιατί το μόνο που της μένει είναι η γραφικότητα, μια γραφικότητα που δεν είναι σε θέση να μας δείξει το πραγματικό μας πρόσωπο, ούτε να μας συνδέσει ουσιαστικά με την παράδοση. Όσο το βαθύτερο νόημα και η αξία της παράδοσης χάνεται πίσω από απλοϊκά σχήματα και ποικίλες άλλες ξένες προς αυτήν σκοπιμότητες, τόσο περισσότερο επιτακτική γίνεται η ανάγκη να αποκαλυφθεί και να φωτιστεί η ομορφιά, η χάρη και η χρησιμότητά της στη σύγχρονη κοινωνία. Στον αγώνα αυτόν και μάλιστα στις πρώτες γραμμές του, η Δόμνα Σαμίου ξεχωρίζει για τη δράση της. Οι συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η έρευνα, οι καταγραφές, οι εκδόσεις και πάνω απ' όλα το πάθος και η διαθεσιμότητά της στην προσπάθεια αυτή την κάνουν άξια της πιο μεγάλης τιμής που οφείλεται σε αφοσιωμένους ανθρώπους.
0: Ας ακούσουμε την κυρία Δόμνα τώρα σε ένα τραγούδι που αναδεικνύει, όπως και τόσα άλλα, ότι υπήρξε θεματοφύλακας της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Η μεγάλη της αγάπη για το δημοτικό τραγούδι, η θυσιαστική της προσφορά, η γνώση και η πολύχρονη πείρα της είναι οδηγός για όλους εμάς. Την ευχαριστούμε.

Ας δούμε τώρα τι αναφέρει η Μιράντα Τερζοπούλου για τη Δόμνα Σαμίου. Είναι οι καρδιές μου ένας αρμαθός της άπλωσα στον ήλιο. Σε μια έκθεση για την Ινδία, όπου έτυχα πριν από αρκετά χρόνια στο Εθνογραφικό Μουσείο κάποιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, μουσιολόγοι και εθνολόγοι με έμπνευση είχαν έξοχα αναπαραστήσει τμήμα ενός μικρού Ινδικού χωριού, προσπαθώντας να συμπεριλάβουν με λειτουργικότητα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπικού παραδοσιακού πολιτισμού. Χάμω σε μια γωνιά του αγροτόσπιτου, δίπλα στην κόγχη της λατρείας με τις εικόνες των θεών, τα κεριά, τα λουλούδια και τα θυμιάματα που ευωδίαζαν, ένα σαραβαλιασμένο ραδιόφωνο με λιχνίες ακουγόταν βραχνά, σαν ξεχασμένο στο άδειο δωμάτιο. Έπαιζε ένα τραγούδι των Beatles. Ο ανίκιος ήχος μεταμόρφωνε τον άψογα βέβαια στημένο χώρο σε τόπο της φαντασίας και της αλήθειας. Η επινοημένη παραφωνία που αποκάλυπτε έναν προβληματισμό αισθητικού αλλά και επιστημονικού περιεχομένου σχετικά με την προσέγγιση της παράδοσης, απαλλαγμένων από την τροχοπέδη της στερεότυπης αντίληψης και του μέσου γούστου, ήταν αυτό που περισσότερο συνέβαλε στη δημιουργία μιας γοητευτικής ατμόσφαιρας διακριτικής αληθοφάνειας. Μέσα σε αυτή τη μουσική, τα στοιχεία του πολιτισμού που περιέκλειε εκείνο το πλήθινο σπιτάκι έχαναν τον εξωτισμό που θα προσέδινε πιθανόν ο ήχος του σιτάρ, αλλά αποκτούσαν και ανέδιαν όλη τη δύναμη μιας πορείας αιώνων μέσα από την πίστη και τη φτώχεια που έκανε τον απόντα από τη σκηνή Ινδοχωρικό να μπορεί άφοβα να ανταμωθεί με τη μουσική των παιδιών από το Λίβερπουλ. Εντυπωσιασμένοι από το μουσιογραφικό έβριμα πρωτότυπο για τα χρόνια εκείνα, θυμάμαι πως σκέφτηκα ότι ίσως αυτό που δεν περιμένουμε, το μη αυτονόητο, το αναπάντεχο, όταν έχει αισθητική ποιότητα και κέριο συμβολισμό, κάνει πιο πρόδειλη την ουσία του σημενόμενου, αποκαλύπτει πιο εύστοχα ό,τι στεναρά το συνέχει. Με τη μνήμη εκείνη έχει μπλεχτεί μια από τις ανεξίτηλες εικόνες της Δόμνας και τις πιο έντονες. Στη μονεμβασιά με πανσέλινο, με ανεξιχνίαστα αισθήματα, αλλά γεμάτη και χαλαρή, να τραγουδάει για την παρέα τραγούδια της Βέμπου. Στον απόϊχο της μουσικής εκείνης απόλαυσης κατάλαβα τότε πως όταν η μαεστρία της παίζει στις άγνωστες άκρες του κεφιού της, φωτοσκιάζει αναδεικνύοντας καλύτερα τον στιβαρό όγκο του έργου με το οποίο όλοι την έχουμε ταυτίσει και το οποίο υπηρετεί με αφοσίωση απαρέγκλητη, που φαίνεται τόσο αυτονόητη ώστε συχνά να μην συνειδητοποιούμε τη σημασία του. Αλήθεια, γιατί να θεωρείται αυτονόητο ότι μια τέτοια φωνή τάχθηκε ισόβια στον αχάριστο χώρο του δημοτικού τραγουδιού?

όταν ακούω να τραγουδάει με αυτή τη φωνή, γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου, οποιοδήποτε άλλο είδος τραγουδιού, βάζοντας και σε αυτό έτσι πρόσκαιρα τη σφραγίδα της, κατανοώ το βάρος και τη σημασία της επιλογής και γιατί όχι της θυσίας της. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό για όσους κυρίως τη γνωρίζουμε από κοντά στη ζωή και στη δουλειά, είναι πως και η ίδια η Δόμνα δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί τη σημασία αυτού που αντιπροσωπεύει και του έργου που επιτελεί. Το διαρκές αίσθημα ενός ανεξόφλητου χρέους, η αγωνία της για τον χρόνο που φεύγει γρήγορα, αφήνοντάς την να νιώθει πως δεν έχει κάνει ή δεν θα προλάβει να κάνει όσα πρέπει, μας κάνουν να το υποπτευόμαστε. Όλα μαρτυρούν πως στην προσωπική της ιστορία, στην καταγωγή της, στην ξεριζωμένη προσφυγιά της νιώτης της με τη σκληρή ζωή και τον βουβό πόνο, οφείλεται αυτή η άσβεστη δίψα, η φλόγα, η ακούραστη δύναμη, η συνεχής αναζήτηση που τη χαρακτηρίζουν, σαν αυτά να είναι η μόνη διαμαρτυρία και η μόνη αντίσταση στη φθορά και στη λύθη, η μόνη εφικτή επανόρθωση της καταστροφής. Με το ήθος της αψημιθίωτης φυσικής παρουσίας της και τη ρωμαλαία φωνή της να αποκαλύπτουν τη μυστική ουσία των τραγουδιών, αποτείει ουσιαστικά φόρο τιμής σε όλους εκείνους που τα άκουσαν και τα τραγούδησαν μέχρι να φτάσουν στην ίδια, αφού στο προσφυγικό, άρα ιδιαίτερης και ειδικής ευαισθησίας περιβάλλον όπου μεγάλωσε, πρωτόμαθε να τραγουδάει και κυρίως να ακούει, ακολουθώντας την από αιώνες νενομισμένη διαδικασία μετάδοσης της προφορικής παράδοσης. Πιστή σε αυτή τη σχέση τιμής και χρέους, διακηρύσει σταθερά, με γνώση και αυτοπεποίθηση, το σεβασμό στο παλιό, την προσήλωση και εμπιστοσύνη της στην αυθεντικότητα όλων εκείνων των ανώνυμων ερμηνεών, των ανώνυμων δασκάλων της, που σμίλεψαν την τέχνη αλλά και την ψυχή της.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Ο Σίμων Καράς, εφαρμόζοντας τον εξίσου παραδοσιακό δρόμο της αυστηρής σχέσης δασκάλου-μαθητή, διαμόρφωσε παραπέρα της γνώσης τη φωνή και την τεχνική της. Κυρίως όμως την έβαλε στο δρόμο της έρευνας και στην ηθικοπνευματική προοπτική της μετάδοσης, οθώντας την στη διπλή ή μάλλον τριπλή καριέρα που αργότερα ακολούθησε. Έτσι η Δόμνα έγινε αυτή η πολύπλευρη και μοναδική προσωπικότητα. Φορέας και ταυτόχρονα καταγραφέας της παραδοσιακής μουσικής, ερμηνεύτρια των δημοτικών τραγουδιών και ταυτόχρονα μελετήτριά τους, συλλέκτρια και παραγωγός δίσκων, δασκάλα και εμψυχώτρια των νέων στη στροφή τους προς την παράδοση, αλλά και των παλαιότερων στην επανανακάλυψή της. Για τη σχέση ιδιαίτερα αυτή, αποφασιστική ήταν η ιδιότητά της ως τραγουδίστριας, που την οδήγησε σε μια διαφορετική, εξυγχρονισμένη και εξυγχρονιστική, και ας μην το δέχεται η ίδια, προσέγγιση της δημοτικής μουσικής. Εκείνη που μελετά και ανακαλύπτει την καθαρά καλλιτεχνική διάσταση και αξία της με κριτήρια αυστηρά, χωρίς όμως να υποτιμά τις κλίσεις της προσωπικής της μουσικής ιδιοσυγκρασίας. Στα άγνωστα τραγούδια που αναζητά και ανακαλύπτει, περισσότερο και από την νοηματική διάσταση την ελκύουν το ιστορικό παρελθόν που κουβαλούν και το τελετουργικό τους βάρος. Τις αχυνεύουν οι πιο παλιοί δρόμοι, οι πιο σπάνιες κλίμακες, οι πιο αργές και δύσκολες μελωδίες που την προκαλούν, γιατί της δίνουν την ευκαιρία να προβάλλει τη φωνητική της ταυτότητα, να τελειοποιήσει την τεχνική της, να αναδείξει τη δεξιοτεχνία της, να παίξει με τα σπάνια μικροδιαστήματα της φωνής της.

Η Δόμνα όμως είναι και κατά τούτο σπάνια. Είναι από τους ελάχιστους ερμηνευτές που η προσωπική τους τέχνη δεν αντιμάχεται και δεν προσβάλλει τους αυστηρούς κανόνες συλλογικότητας που διέπουν την παραδοσιακή μουσική. Τα λαϊκά ερίσματα της προσωπικότητάς της και η γνήσια συμμετοχικότητά της όπου και αν βρεθεί, η εξοικείωσή της με όλα σχεδόν τα μουσικά ιδιώματα, η τεράστια πείρα και οι εκφραστικές δυνατότητες που έχουν ενσωματώσει τον πλούτο των άπειρων και ποικίλων ακουσμάτων της, την οδηγούν με φυσικότητα να βάζει την προσωπική της σφραγίδα στα τραγούδια που ερμηνεύει. Και αυτό, συνεχίζει η Μιράντα Τερζοπούλου στο κείμενό της, το δικαιούται όχι μόνο γιατί το κάνει τέλεια, αλλά γιατί η ξεχωριστή αυτή γυναίκα είναι και νιώθει επιφορτισμένος φορέας μιας βιωμένης και ζωντανής μουσικής παράδοσης, που όπως κάθε τι ζωντανό δεν μένει, δεν μπορεί να μείνει στάσιμο και αναλύωτο, αλλά πρέπει να δεχθεί καινούριο αίμα για να μην χαθεί και να παραδοθεί παρακάτω.

Η Δόμνα, σημειώνει η Μιράντα Τερζοπούλου, που ξέρει τι σημαίνει να χάνεις, να στερείσαι το παρελθόν και τον πολιτισμό του τόπου σου, αλλά και που αξιώθηκε να την εμπιστευτούν και να της καταθέσουν οι ανώνυμοι δάσκαλοί της, τις πολύτιμες μνήμες, την άγραφη ιστορία, τους κρυφούς κώδικες της μουσικής τους γλώσσας, έδειξε πως ξέρει πιο καλά από όλους και τούτο, να αγαπά, να σέβεται και να φροντίζει την περιουσία των άλλων. Ακόμα και όταν εκείνοι δεν ήξεραν την αξία τους, η Δόμνα έπαιρνε τα ανεκτήμητα κοιμήλια τους, τους ξανάδινε λάμψη και ζωή με την αγάπη της για να τα επιστρέψει ταπεινά στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Τα σα εκ των σων. Με μία πάντα και μόνη παράκληση ως ανταμοιβή. Να μην τα εκφυλήσουν, να τα διαφυλάξουν και να τα κληρονομήσουν σε εκείνους που έρχονται. Από ό,τι πήρε και από ό,τι έδωσε η Δόμνα δεν έκρυψε ποτέ τίποτε. Η κρυστάλλινη καθαρότητα και η ειλικρίνεια είναι για αυτήν ανάγκη. Ίσως η ίδια ανάγκη την κάνει και σήμερα να μας αποκαλύπτει τις μικρές άγνωστες αγάπες της. Κάποιες αγάπες που αφοσιωμένη καθώς είναι ολοκληρωτικά στο έργο που έχει ταχθεί, δεν είχε το χρόνο να απολαύσει και να τους δοθεί, γιατί είμαι σίγουρη πως με το ίδιο πάθος θα τους αφιερωνόταν, αλλά πάντα τριγυρνούν στις άκρες του ορίζοντά της και την προσκαλούν. Ας γίνουν η ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά και να ξαναδούμε αυτό που όλοι ξέρουμε από εκείνην. Τη γνωστή μας άγνωστη Δόμνα.

Στην ίδια έκδοση ο Διονύσης Σαββόπουλος σημειώνει «Εμείς ξέραμε ότι η Δόμνα ήταν πρώτον ωραία επειδή νίκησε τους άχρηστους δισταγμούς της, δεύτερον γενναία επειδή τα έδωσε όλα και τρίτον Ελληνίδα επειδή της δόθηκε να καταργήσει τα ψεύτικα όρια ανάμεσα στη θεωρία και την καλλιτεχνική πράξη και το έκανε με την μεγαλύτερη φυσικότητα, απλά και άμεσα».

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χειρότε ευλογείται.
1: Ο Κύριος.
0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είσαστε στα 16, μόλις έχετε μπει στα 16, αφήσατε το σπίτι σας πια, έχετε πάει στη Μητρόπολη Πάφου και ήρθε η στιγμή που πήγατε για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Τι έγινε εκεί?
1: Όπως σας είπα, στη Μητρόπολη Πάφου συνήντησα κάποιον αδελφόν ιερομόναχων, ο οποίος μου άνοιξε τον μεγάλο κόσμο του γεροντικού και των πατέρων. Και έτσι μου έδειξε την Μονή Σταυροβουνή ως πρότυπο μονής. Και όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, στις 27 του Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Σταυροβουνίου μαζί με μια ομάδα φίλων μου από τη Λεμεσό. Ήμασταν παιδάκια του σχολείου. Πήγαμε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μέχρι σε ένα σημείο και μετά με τα πόδια βγήκαμε πάνω στη Μονή Σταυροβουνίου. Περίπου από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο, 2 ώρες με τα πόδια. Διότι τότε η Μονή δεν διέθετε δρόμο όπως σήμερα, αλλά ήταν ένας χωματόδρομος, σχεδόν μονοπάτι. Πράγματι, εκεί ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, διότι είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις εικόνες που σχημάτισα διαβάζοντας το γεροντικό, αυτήν την μοναχική πολιτεία. Είδα μοναχούς, ασκητές, εναρέτους, αχτίμονες, εργατικούς, πτωχούς, όπως ακριβώς περιγράφει το γεροντικό τους μοναχούς. Κάτω στους πρόποδες της Μονής Σταυροβουνίου είναι ένα μετόχιο μέχρι σήμερα, όπου εκεί ήταν οι πατέρες οι πιο πολλοί, γιατί εκεί ήταν και οι εργασίες τους, γιατί πάνω στην κορυφή ήταν μια σκέτη κορυφή με βράχια, χωρίς να έχει ούτε αγρούς, ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Και οι πατέρες εργαζόντουσαν κάτω στο μετόχιο. Εκεί συνήντησα μια μεγάλη, να πω, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, μοναστική αδερφότητα, γεροντάκια σχεδόν όλοι, αλλά πράγματι ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι το ασύλληπτο. Οι πατέρες εκεί ήταν τιμένοι, ρακένδυτοι ήταν. Φορούσαν όλοι σχεδόν άρβυλα στρατιωτικά. Ήταν περιεζωσμένοι στη μέση τους με τη ζώνη τη μοναχική. Ήταν τα χέρια τους ροζασμένα από τις εργασίες. Και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον ηγούμενο των Άγιων, εκείνο γέροντα Γερμανό, ο οποίος ήταν και είναι ένας Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας μας και ήταν πνευματικός πατέρας των μοναζουσών, των γυναικείων μονών της εποχής εκείνης.

0: κίνης. Τον βρήκαμε περπατώντας στο δρόμο εκεί του μετοχίου. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Είδαμε ένα ρακέδι τον μοναχό που πήγαινε στα χωράφια με το τραχτέρ. Φιλήσαμε το χέρι του. Του λέμε, γέροντα, ποιος είναι εδώ ο ηγούμενος, γιατί θέλαμε να δούμε τον ηγούμενο. Μας λέει, κάποιος Γερμανός. Και έφυγε. Δεν ξέραμε ότι αυτός είναι ηγούμενος, ούτε μας είπε ότι είναι εκείνος. Μετά συναντήσαμε τον ιερομόναχο Λάζαρο, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ καλός και ενάρετος πνευματικός, τον ιερομόναχο Στέφανο και καμιά δεκαπενταριά μοναχούς άλλους που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν και μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη έτσι, ταπείνωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πτωχία που επικρατούσε στο μετόχιο αυτό, η απλότητα, η καταδεκτικότητα των μοναχών, ότι αυτοί μας υπηρετούσαν, εμείς είμαστε παιδιά και αυτοί να μας ετοιμάσουν ένα πρόγευμα, να μας βάλουν να φάμε, να μας μιλήσουν με αγάπη, τα πάντα. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Μετά από εκεί ανηφορήσαμε για το κορυφή πάνω, μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος με τα πόδια. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο κακοκαιρία και είχε κατέβει και τα σύννεφα και ήμασταν μέσα στα σύννεφα ανεβαίνοντας. Και όλη αυτή η πορεία, η κοπιαστική για μας που είμαστε καλομαθημένοι και ασυνήθιστοι από τέτοιες πορείες, μας οδήγησε στο μοναστήρι πάνω, το οποίο ήταν σαν φρούριο. Και εκεί έμενε μόνος του με 2-3 άλλους μοναχούς, ο οσιότατος γέροντας Αθανάσιος, ιερομόναχος και πνευματικός τότε, και εκεί ήταν μόνιμα ο γέροντας Αθανάσιος, λειτουργούσε εκεί και εξομολογούσε τον κόσμο. Και όταν φτάσαμε, μπήκαμε στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, μας φαινόταν ότι ήμασταν εκτός κόσμου. Ήταν μέσα στα σύννεφα του μοναστήρι, μέσα σε μια έτσι αγριάδα φύσεως και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον γέροντα τον Αθανάσιο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή της ζωής μου αυτή η συνάντηση, διότι εξομολογήθηκα στον γέροντα, μπήκαμε τεράστια εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εξομολογούσε. Εκεί στο κελάκι του δίπλα από την εκκλησία που έμενε μέχρι την κοίμησή του, σε ένα απέριτο, φτωχότατο κελί, ασκητικότατο, χωρίς θέρμανση χειμώνας καιρός σε Δεκέμβριος, είχε μια εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού και ένα κεράκι αναμένο εκεί και καθόταν και εξομολογούσε. Ήταν ολιγομίλητος, δεν μίλωσε πολύ. Λίγα λόγια έλεγε, αλλά ήταν πραγματικά η χάρη του Θεού διάχυτος στη μορφή του και στο περιβάλλον εκείνο της μονής αυτής. Μου έκανε εντύπωση που όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, είδα τα παπούτσια του, τα οποία τα έχουν τροκωμένα στρατιωτικά άρμυλα, γιατί ήταν εκεί το περιβάλλον τέτοιο, ήταν βράχια, ήταν και ο γέροντας δούλευε χειροναχτικά στα μικρά κυπάρια της μονής. Και τα χέρια του ήταν έτσι σκληραγωγημένα και ροζιασμένα από την εργασία. Μας είπε 5 λόγια πνευματικά, αλλά μας μετέδωσε πλούσια τη χάρη του Θεού. Εμείς όλοι που πήγαμε εκεί, τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, γεμίσαμε με χάρη Θεού, προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό, μας έβαλε ο γέροντας και φάγαμε για μεσημέρι. Αυτό το φτωχικό φαγητό που μαγείρευε ο ίδιος εκεί και ξανακατεβήκαμε τρέχοντας την κορυφή εκείνη, φτάσαμε πάλι στην Αγία Βαρβάρα. Εκείνη την ώρα είχαν σπερινό οι πατέρες και πραγματικά κατάλαβα πώς ήταν η συνάξη του μοναχών που περιέγραφε το γεροντικό. Ήταν όλοι με τα κουκούλια τους στον Εσπερινό, ήταν κάπου 17-18 πατέρες. Θυμούμε τον γέροντα Νίκανδρο, τον πατέρα Ακάκιο, τον διάκονο Σεβαστιανό, τον διάκονο Ιγνάτιο, τον πατέρα Μακάριο, τον Ανδρέα, τον Μιχαήλ και πολλούς άλλους που ήταν εκεί. Έκαναν εσπερινό, όμορφα, απλά, ταπεινά, λέγοντας όλα τα γράμματα της ακολουθίας που εμείς στον κόσμο ήμασταν ασυνήθιστοι σε αυτό το πνεύμα της προσευχής. Και μετά τον εσπερινό μας κέρασαν, πάλι όμορφα και ωραία, και με τα πόδια πήγαμε στο δρόμο της Λευκωσίας και εκεί πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στην πόλη μας. Αυτό ήταν για μένα καθοριστικό, διότι είδα στην πράξη αυτά τα οποία διέβαζα στο Γεροντικό και στον Ευεργετινό. Πρώτη φορά τα διέβαζα αυτά, δεν τα ήξερα. Τα διέβασα από την ώρα που πήγα στη Μητρόπολη Πάφου. Ήθελα να γίνω μοναχός. Σκεφτόμουν ένα μοναχισμό αυτού του είδους, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Ούτε κανείς μου είχε μπει για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καρδία μου από μόνο του. Καταλαβαίνετε ότι και η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία που πλάσει όνειρα και έχει έτσι ωραίες εικόνες μπροστά της, και από τότε για 3 ολόκληρα χρόνια πήγαινα στη Μονή Σταυροβουνίου σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, από τη Μητρόπολη Πάφου τα Σαββατοκυρίακα με το ταξί που πήγαινε στη Λευκωσία. Κατέβαινα, ανέβαινα με τα πόδια πάνω χωρίς καμία δυσκολία, ήμουν νέο παιδί, έβγαινα τρέχοντας και απόλαυσα αυτόν όλον τον πλούτο της χάριτος που είχαν οι πατέρες εκεί και οι γέροντες, και ο γέροντας Γερμανός και ο γέροντας Αθανάσιος και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το Δεκέμβριο του 1973, τον Ιανουάριο έγινε αναγνώστης, ρασοφόρος, και τον Ιούλιο του 1974 έγινε εισβολή στην Κύπρο και έγιναν όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα στον τόπο μας. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι μετά την εισβολή, ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ προσευχόμενος για την Κύπρο, μας έδειχνε από την εξώση της Μονής όλες τις περιοχές που έπιασαν οι Τούρκοι, με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν για τον τόπο του, ο αδερφός του ήταν αγνοούμενος, οι γονείς του είχαν πάει πάνω στο μοναστήρι και έμενα εκεί οι αείμνηστοι, μοναχός Γρηγόριος και μοναχή Ελένη, και ο γέροντας ήταν έτσι πολύ προσευχόμενος για όλη εκείνη την θλιβερή, δυστυχισμένη κατάσταση των ανθρώπων της Κύπρου. Πέρασαν τα 2 επόμενα χρόνια μέχρι το 1976, όπου με την ευλογία του γέροντα χειροτονήθηκα διάκονος σε ηλικία 18 χρόνων. Στην Κύπρο αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Χειροτονούσαν οι επίσκοποι και νεαρά παιδιά ως διακόνους. Και εγώ ακολούθησα αυτή την συνήθεια του τόπου. Δεν είχα ακόμα κάτι άλλο υπόψη μου.
1: Συγγνώμη, του γέροντα Ιωσήφ ή του γέροντα Αθανάσιου?
0: Του γέροντα Αθανάσιου. Να πω όμως ότι, αφού το είπατε για τον γέροντα Ιωσήφ, ότι το 1973 όταν πήγα στη Μητρόπολη Πάφου μου μίλησε ο ιερομόναχος αυτός, ο αδερφός, για το Άγιον Όρος. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας τόπος που λέγεται Άγιον Όρος. Δεν ήξερα εγώ τι είναι το Άγιον Όρος. Και ότι εκεί υπάρχουν ασκητές, και μου μίλησε για την νοερά προσευχή και για το κομποσχήνι. Και μου έδωσε την διεύθυνση του γέροντα Ιωσήφ να γράψω γράμμα, να μου στείλει ένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος. Διότι δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε στην Κύπρο, ή τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα πού να βρω. Και έστειλα ένα γράμμα το Σεπτέμβριο του 1973 στο Άγιον Όρος και απευθυνόμουν στον γέροντα Ιωσήφ με σκοπό να μου στείλει ένα κομποσχήνι, τίποτα άλλο. Το έβαλα και 15 σελίδια κυπριακά τότε χαρτονομίσματα στο φάκελο και τα έστειλα. Ο γέροντας τότε απουσίαζε από το Άγιον Όρος, αλλά και τα γράμματα με την εποχή εκείνη πήγαιναν πολύ αργά. Και να σκεφτείτε τη δική μου, ας πούμε, επιπολαιότητα, σε 20 μέρες, περίπου 25 μέρες, που αγωνιούσα να πάρω απάντηση, δεν μου έγραψε ο γέροντας καμιά απάντηση, και το έστειλε ένα γράμμα δεύτερο, που τον πρόσβαλα. Του λέω ότι σας έγραψε ένα γράμμα και δεν μου απαντήσατε. Και κρατήσατε και τα χρήματα που σας έστειλα. Παρακαλώ, μου στείλετε τα χρήματα μου πίσω. Έτσι ήταν το μυαλό μου, τόσο δούλευε. Ο γέροντας στις 3 Νοεμβρίου το 1973 μου έστειλε το πρώτο του γράμμα, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα γράμμα το οποίο μου μετέδωσε όλη εκείνη τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Μου έγραψε ένα γράμμα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό γράμμα, όπως έγραφαν αυτοί οι πατέρες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή, και μου έστειλε ένα κομποσχήνι και ένα βιβλιαράκι μικρό που ήταν σαν φυλάδια που περιέγραφε το μυστήριο του θανάτου με τα τελώνια και λίγο θυμίαμα από το Άγιον Όρος, τα οποία έλαβα εγώ πραγματικά σαν πολύτιμα, σαν Άγια Λείψανα τα έλαβα. Αλλά κατά έτσι δαιμονική συγκυρία έχασα το κομποσχήνι την ίδια μέρα που το πήρα. Το έχασα. Δεν ξέρω πού το έβαλα. Μου έπεσε, μου το πήρα, δεν ξέρω. Και ξανάγραψε και μου στείλε δεύτερο. Και από τότε άρχισε και η επικοινωνία μου μέσα από γράμματα με τον γέροντα Ιωσήφ. Εγώ είμαι 15,5-16 χρόνων. Ο γέροντας ήταν τότε στη Νέα Σκήτη και μου έγραφε πολύ συχνά γράμματα, τα έχω όλα τα γράμματά του. Τα έχει και μονίμα το πεδίο και νομίζω τα έχει χρησιμοποιήσει και στην βιογραφία του γέροντα. Και άρχισε αυτή η παρουσία αυτών των Αγίων Μορφών στη δική μου ζωή. Ο γέροντας Αθανάσιος με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη ζώσα επικοινωνία που είχαμε μαζί του, και ο γέροντας Ιωσήφ με όλη εκείνη τη στοργή την πατρική και την παράδοση του γέροντά του που με μετέδιδεν αυτήν τη χάρη που χρειαζόμουν σαν νέο παιδί για να μπορώ να βαδίσω το δρόμο αυτό που οποίον ήθελα να βαδίσω.
1: Όλα αυτά βέβαια ακόμη είσαστε στη Μητρόπολη Πάφου.
0: Στη Μητρόπολη Πάφου. Εκεί περάσαμε αρκετά δύσκολα. Έχει δυσκολίες η διαμονή εκεί, διότι τον πρώτο χρόνο ήταν τότε τα θέματα με την νεοκαβίτα που λεγόταν εδώ στην Κύπρο, με τον Μακάριο, με το πραξικόπημα, με την εισβολή, και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ανθρωπίνως θα την περιέγραφα ως τελείως αρνητική. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε εμένα, ότι με έβλαψε, διότι και ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ καλός και σωστός ιεράρχης και κληρικός, δεν με σκανδάλισε ποτέ σε τίποτα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτοί οι δύο πατέρες, οι δύο γέροντες, με ενέπνευσαν τόσο πολύ που όλα τα υπόλοιπα μου ήταν αδιάφορα. Χειροτονήθηκα διάκονος από τον Μητροπολίτη Πάφου τότε, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, και μετά έφυγα για τη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1976 ανεχώρησα με το πλοίο από την Λεμεσό για τον Πειραιά και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες και αμέσως η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Άκουγα εντωμεταξύ για το Άγιον Όρος από πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, από τον γέροντα Αθανάσιο στο Σταυροβούνι, από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου, και είχα διαβάσει και κάποια σχετικά βιβλία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήρθε κάποιο παιδί Αγγλοκύπριος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και μου είπε ότι εκεί που ήμουνα στο Άγιον Όρος ήμουνα σε μία συνοδεία κάποιου μοναχού Κυπρίου γέροντος, του γέροντα Ιωσήφ βέβαια, και μου είπε με την απλότητα που τον χαρακτήριζε ότι εκεί αυτοί οι μοναχοί αγρυπνούν όλη νύχτα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα και κοινωνούν και κλαίνε στην προσευχή τους. Αυτό το πράγμα. Και ο γέροντας όλη νύχτα κλαίει. Μου είχαμε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήθελα να δω από κοντά αυτό όλο το γεγονός. Διαρωτούμε γιατί κλαίνε άραγε, τι πάθαν και κλαίνε. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, ήταν Οκτώβριος του 1976, παρόλο που είχα πολύ πόθο να πάω στο Άγιον Όρος και με πολύ έτσι ζέση πίστεως πήγα, έπαθα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Όταν κατέβηκα στο Άγιον Όρος και πήγα στις Καριές, καταρχάς να πω ότι από τη Δάφνη υπέστηκα μια δαιμονική ενέργεια και σκανδαλιζόμουν με ό,τι έβλεπα γύρω μου. Έβλεπα τους μοναχούς που τρέχαν δεξιά-αριστερά για τις δουλειές τους, φώναζαν, μιλούσαν δυνατά, γελούσαν και αυτό το πράγμα μου φάνηκε πολύ αντίθετο με τη μοναχική πολιτεία, διότι εγώ ήμουν μαθημένος στο Σταυροβούνι. Ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Δεν γελούσε παρά μόνο λίγο και σπάνια. Μιλούσε λίγο. Μας δίδασκε να μην μιλούμε πολύ, να μην γελούμε, να μην είμαστε βιαστικοί στις κινήσεις μας, να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Εκεί στην Δάφνη εγώ είδα ένα μοναχισμό τελείως διαφορετικό. Και οι άνθρωποι ήταν απλοί. Και μάλιστα ήταν έτσι, φώναζαν γιατί έκανα δουλειές. Φόρτωναν πάνω στο λεωφορείο πράγματα, έριχναν τα τσουβάλια με τα πράγματα πάνω στο λεωφορείο. Μου φάνηκε πολύ, πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Χώρια που την προηγούμενη νύχτα πήγα στην Ουρανούπολη, χωρίς να ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω τότε άδεια εισόδου στο Άγιον Όρος, γιατί θεωρούμε αλλοδαπός ως Κύπριος. Και όταν πήγα στο καραβάκι δεν με άφηνα να μπω στη βάρκα μέσα. Και ένας μοναχός, ο αείμνηστος πατήρ Ανδρέας από την Νέα Σκήτη, τον Αβραμαίο, με άρπαξε και με έβαλε μέσα στη βάρκα με το ζόρι. Και έκανε ένα καυγά εκεί με τους Ελληνιακούς. Και παρόλο που για μένα ήταν συμφέρον γιατί μπήκα μέσα, δεν μ' άρεσε ο καυγάς. Και πήγαμε τότε με το ξύλινο το καΐκι, αυτά ήταν τα καΐκια που πήγαινα στο Άγιον Όρος, πληρώσαμε 10 δραχμές. Και καθόμαστε πάνω στα ξύλα της βάρκας, ξύλινη βάρκα.
1: Τώρα μόνος σας, δεν είχατε παρέα?
0: Μόνος μου, 18 χρονών, 19 χρονών σχεδόν. Άγνωστο σε μέσο αγνώστο. Εκεί έβλεπα τους μοναχούς που καθόντουσαν όπου έβρισκαν τόπο στο ξυλοκάικο και προσευχόντουσαν το κομποσκήνι. Κάποιοι μιλούσαν κιόλας λίγο, έλεγαν διάφορα πράγματα, έτσι καλογερικά. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποιος μοναχός νεαρός καθόταν σε μια γωνιά και έκανε κομποσκήνι και είπε κάποιος από πού είναι αυτό το καλογέρι και απαντά κάποιος δεν καταλαβαίνεις για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Προσευχόταν εκείνος δεν μιλούσε καθόλου, ήταν ο Παπαφιλόθεος ο νυν ηγούμενος της Μονής Καρακάλου ο οποίος τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου. Μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Και το σημείωσα μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φτάνομαι στη Δάφνη, σκανδαλίζομαι εκεί με την ατμόσφαιρα της Δάφνης, πηγαίνομαι πάνω στις Καριές, κατεβαίνω εκεί, ήταν μεσημέρι, πήγα, βγάλαμε με διαμονητήριο. Ήθελα να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Πώς θα πήγαινα εκεί, δεν ήξερα. Μου είπαν ότι έχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει. Πήγα εκεί στα καταστήματα, τότε ήταν ο Διακοδιονύσης ο Φυρφυρής που πουλούσαν πράγματα εκεί και ρώτησα για το αυτοκίνητο, μου είπε μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε και τώρα τι θα κάνω εγώ. Έβλεπα εκεί τα πράγματα και είδα ένα κάτι κομποσκήνια μεγάλα. Λέω τι είναι αυτά κομποσκήνια. Μου λέει ναι. Λέω πόσο μεγάλα είναι. Μου λέει ο γεροκοσμάς είναι 300 κόμβοι. Δεν είναι μεγάλα. Αυτά κάνουν οι μοναχοί που κάνουν τον κανόνα τους. Και εγώ θαύμασα, λέω 300 κόμποι που κάνουν τόσους πολλούς κόμπους κάθε νύχτα. Και μου λέει, αν πας εδώ στον Μποραζέρι που είναι οι πατριώτες σου, οι Κύπριοι, ο Ανίκιος και ο Ιωσήφ, έτσι κάνει ο Παπαχαράλαμπος. άκουσα και για τον Παπαχαράλα μου. Λέω, πώς θα πάω εκεί? Μου λέει, τώρα μεσημέρι αυτοί κοιμούνται, ξεκουράζονται. Έλα να σε πάμε μαζί μας εδώ να μείνεις στην καλύβα μας και να πας μετά από το ξεκουφάς και ξεκουραστείς που θα έχουν σηκωστεί και αυτοί. Πήγαμε με τον Γέρο Κοσμά και τον Διακοδιονύσιο στο κελί του, εκεί στις καρίες της προφήτης Ηλίας είναι. Μπήκαμε μέσα στο κελί, εγώ τελείως χαμένος, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μου λέει ο Γέρο Κοσμάς, πήγαινε στην εκκλησία να χαιρετήσεις και να φάμε. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει να χαιρετήσεις, δεν το λέμε στην Κύπρο. Νόμιζα ότι κάποιος μέσα στην εκκλησία πάνω να χαιρετήσω. Πήγα στην εκκλησία, κοίταξε δεξιά αριστερά, δεν είδα κανένα. Βγήκα, μου λέει, χαιρέτησες? Λέω, δεν έχει κανένα μέσα. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ ήμουν χαζός και δεν καταλάβαινα. Μου λέει, πήγαινε ένα παππούς εκεί για να το χαιρετήσεις. Αυτός ενώσε τον προφήτη Ηλία. Ξαναμπαίνω, ψάχνω έναν παππού, δεν τον βρήκα. Ξαναβγαίνω, μου λέει, δεν τον βρήκα στον παππού. Λέω, μα δεν είναι μέσα. Έλα βρε χαζέ, μου λέει, και με πήρε από το χέρι και με πήρε στην εικόνα, μου λέει, βάλε μετάνοια και προσκύνα το Άγιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν να χαιρετήσω, δεν καταλάβαινα. Πρώτη ψυχρολουσία. Δεύτερη, πάμε να φάμε. Μου ρώτησαν εδώ τι είσαι, λέει, ο φοιτητής της θεολογίας. Α, ωραία, λέει ο πατέρ Διονύσιος. Αφού είσαι φοιτητής της θεολογίας, πες τα γράμματα να φάμε. Τα γράμματα. Λέω εγώ, τι γράμματα, το αλφάβητο να πω? Επειδή ήμουν θεολόγος, υποτίθεται, ήθελα να πω κάποια γράμματα, σαν μορφωμένος. Έμεινα σαστισμένος εκεί. Λέει, τα γράμματα, παιδί μου, τα γράμματα. Λέω, ποια γράμματα? Λέει, τα γράμματα. Λέω, μα τι γράμματα να σας πω? Λέει, πες τον Πάτερ ημώ. Τέλος πάντων, το είπα τον Πάτερ ημώ. Σας στραβά, φάγαμε, ξεκουράστηκα λίγο. Μετά πήγαμε στις Καρίες, εκεί στο Πρωτάτο. Εκεί συναντήσαμε τον Γέροντα Ιωσήφ. Μου λέει ο Γέρο Κοσμάς, αυτός είναι ο Γέρο Ιωσήφ, ο πατριώτης σου. Και θα πήγαινε στην Καλιάγρα με το τρακτέρ να σε πάρει μέχρι τον Μπουραζέρι. Εγώ άκουσα για τον Γέροντα Ιωσήφ, κατάλαβα ότι αυτός που είχαμε αλληλογραφία πρώτη φορά τον έβλεπα. Πήγα, το βάλα μετάνιο, του λέω, Γέροντα, είστε από την Κύπρο? Μου λέει, ναι, από την Κύπρο, από την Πάφο, από τη Δρούσια. Λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, Αθανάσιος λέγομαι. Είμαι από τη Λεμεσό, είμαι διάκονος. Αμέσως ο γέροντας μου λέει, έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό, τον ξέρεις? Για μένα. Δεν του είχα γράψει ότι χειροτονήθηκα διάκονος και αλλάξα το όνομά μου. Του λέω, όχι, δεν το ξέρω. Μου λέει, περίεργο πράγμα, δεν το ξέρεις. Δεν το απάντησα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήθελα να το αποκαλυφθώ ότι εγώ ήμουν που είχαμε αλληλογραφία. Γιατί για μερικούς μήνες είχαν διακόψει αλληλογραφία λόγω του ότι ο γέροντας είχε πάει στη Μονίκο του Λουμουσίου, είχε πολλές εργασίες, αλλά και εγώ του έγραφα περί ανέμων και υδάτων. Πήγαμε στον Μπουραζέρι, κατεβήκαμε κάτω. Μου λέει ο γέροντας, εδώ είναι τον Μπουραζέρι. Κατέβηκα, δεν είδα κανένα. Ήταν όλοι σε απόλυτη ησυχία. Επιστρέφοντας ο γέροντας πίσω, με βρήκε στο δρόμο και με πήρε μαζί του στη Μονίκο του Λουμουσίου. Εκεί φτάσαμε στην ώρα του αποδείπνου, στην ώρα της τράπεζας, της απογευματινής. Το μοναστήρι ήταν διαλυμένο, τότε ήταν σε έτσι αποδιοργάνωση. Φάγαμε ένα φαγητό το οποίο πρώτη φορά το έτρωγα. Ήταν αλάδωτο χορτόσουπα που δεν τρωγόταν με τίποτα. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Έφαγα λίγο. Πήγαμε στο απόδειπνο που ήταν σαν την κόλαση. Μου φάνηκε πολύ άσχημο. Και μετά λέει ο γέροντας, θα σας δω, είχε ακόμα δύο τρία παιδιά, θα σας δω μετά στο κελί του. Πήραμε ένα κελί να ξεκουραστούμε, πήγαμε στο κελί του γέροντα, μας μιλούσε ο γέροντας και μας έλεγε διάφορα πνευματικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ είχα μια αρνητική διάθεση απέναντι στον γέροντα. Δεν έμοιαζε με τον γέροντα Αθανάσιο. Ήταν πιο νέος, πιο δυναμικός, μιλούσε έτσι με ένα τρόπο διαφορετικό από τον γέροντα τον Αθανάσιο, κάπως έτσι πιο ζωντανά. Και μάλιστα μια στιγμή λέει ο γέροντας, του είπε, εγώ γέροντα, δεν σκέφτεστε να πάτε στην Κύπρο, να βοηθήσετε την Κύπρο? Μου λέει, επειδή εγώ βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου ανοιχτό και εσύ μου λες για Κύπρο. Να, εδώ μπροστά μου ο τάφος μου. Αυτόν βλέπω κάθε μέρα. Έψαχνα εγώ να βρω τον τάφο του. Λέω, πού είναι ο τάφος του. Και νόμιζα ότι είναι κάτω από το χαλί. Λέω, και τον άνοιξε κάτω από το χαλί, φαίνεται, και το σκέπασε. Για να μην φαίνεται. Δεν, τόσο απλό ήμουν. Την άλλη νύχτα, το πρωί μάλλον, έμεινα το βράδυ εκεί, το πρωί. Λέω, γέροντας, έχουμε λειτουργία αύριο, αν θέλετε να κοινωνήσετε, ετοιμαστείτε. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, είχα πολύ δαιμονική ενέργεια. Με έκανε ο διάβολος άνω κάτω όλη νύχτα. Τέλος πάντων, χτύπησε ο τάλαντο, κατεβήκαμε κάτω. Είδα μία σκηνή αγιορείτικη που τώρα την βλέπω πολύ χαριτωμένη. Αλλά για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο ιερομόναχος Σοφρόνιος που ήταν εκεί ήταν πολύ χοντρός, πάρα πολύ χοντρός. Και αυτός ήταν εφημέριος και άρχισε να λέει το μεσονυχτικό περπατώντας. Άναβε καντήλια, λέει, και το μεσονυχτικό. Του πέσε το σκούφος κάτω μια στιγμή και έλεγε, φώναζε, τη σκούφια μου, τη σκούφια μου. Του φέρω το σκούφο. Γινόταν ένα σαματάς μες στην εκκλησία. Τα γεροντάκια περπατούσαν, μιλούσαν. Εγώ τα βλέπα παράξενο αυτόν τον Άγιον Όρος. Μιλούν, περπατούν, κινούνται. Ήμουν συνηθισμένος σε μια άλλη εικόνα περίμενα.
1: Απόλυτη απογοήτευση, έτσι.
0: Απόλυτη απογοήτευση. Έπαθα και ένα-δυο λαχτάρες στη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε τη λειτουργία ο Παπασοφρόνιος πολύ βιαστικά, γρήγορα, όπως μου φάνηκε εμένα. Και είπα, θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα ξαναπατήσω. Ψάλλανε γεροντάκια έτσι όπως ψάλλανε καθημερινά. Και πράγματι, μόλις τελείωσε η λειτουργία, έπιασα τα πράγματα μου και πήγα στις Καριές για να φύγω. Εκεί, στις Καριές, συνήθισα τον κύριο Φουντούλη, τον καθηγητή της λειτουργικής του Πανεπιστημίου. Γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι καθηγητής και μου λέει, πού ήσουν, πού έμεινες το βράδυ, στο Κουτουλουμούσι. Άλλη εκείνο ο γέροντας Ιωσήφ, τον γνώρισες. Λέω, τον γνώρισα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου λέει, γιατί δεν σου άρεσε. Του λέω, δεν μ' άρεσε, μιλούσε νευρικά, μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος, μου είπε, με ρώτησε συνέχεια πώς με λέγανε όταν ήμουν κοσμικός. Με ρώτησε 5-6 φορές μέχρι να φύγω. Ποιο ήταν το κοσμικό σου όνομα? Εγώ το έλεγα Αντώνης. Δεν το έλεγα Ανδρέας. Και με ρωτούσε συνέχεια. Τέλος πάντων, ο κύριος Φουντούλης μου είπε, με κάνεις λάθος, Γιάκο. Είναι άγιος άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός. Εγώ δεν άκουγα τι έλεγε αυτός. Βγήκαμε εκτός Αγίου Όρους απογοητευμένος πλήρως. Και είπε, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ μου στο Άγιον Όρος, είναι ένα πράγμα που είναι υποδιάλυση. Και έτσι ήταν πράγματι όπως φαινόταν. Πέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά από την πρώτη είσοδο μου στο Πανεπιστήμιο, οι πρώτες παρέες με τα παιδιά, τους φοιτητές μου, όλοι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ ντρεπόμουν από ό,τι πήγα και απογοητεύτηκα και άκουγα αυτά που λέγαν τα παιδιά για το Άγιον Όρος. Δεν έλεγα τίποτα, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Είπα ότι πήγα για μια νύχτα και έφυγα για κάποιους λόγους, δεν ήθελα να βγω έξω. Και έτσι αποφάσισα να ξαναπάω και δεύτερη φορά μαζί με μια παρέα παιδιών, τα οποία ήταν γνώριμοι με το Άγιον Όρος, είχαν πάει και άλλες φορές και θα τα συνόδευα στην είσοδό του στο Άγιον Όρος. Ήταν Οκτώβριος, αρχάς Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή ήταν, θυμάμαι, το Αγίου Θωμά 6 Οκτωβρίου με το παλαιό. Μπήκαμε στο Άγιον Όρος με νέα δεδομένα πλέον, με τα παιδιά τα οποία με προετοίμασαν για το Άγιον Όρος και πήγαμε πρώτη Καριές βέβαια και πήραμε το διαμονητήριο και κατεβήκαμε στη Δάφνη και από εκεί πήραμε το καραβάκι, το ξύλινο καραβάκι της εποχής εκείνης για τα Καρούλια.
1: Να συνεχίσουμε γυρνώντας την επόμενη εκπομπή.
0: Ναι, να πούμε τα επόμενα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Άκου φίλε. Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο μιας σειράς εκπομπών στον τίτλο «Άκου φίλε», μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας, στην οποία θα έχουμε καλεσμένους από τα επόμενα επεισόδια, ειδικευμένους σε διάφορα θέματα και θα προσεγγίσουμε μαζί τους διάφορα θέματα, κοινωνικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, θέματα οικογένειας και παιδιού, διάφορα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο του καιρού μας. «Άκου φίλε» ο τίτλος, το ακούσαμε και στο σήμα της εκπομπής και ο τίτλος βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίος, γιατί και το «άκου» και το «φίλε» είναι δύο λέξεις πολύ σημαντικές στους καιρούς που διανύουμε. Το να ακούσει κανείς το διπλανό του, τον αγαπημένο του δηλαδή, το φίλο, το να τον ακούσει με, όχι με τα αυτιά του, αλλά δαπανώντας κάτι από τον εαυτό του, από το χρόνο του, από την ενέργειά του, από το συναισθηματικό του κόσμο, δεν είναι πλέον δυστυχώς καθόλου συνηθισμένο και καθόλου εύκολο. Μέσα σε μια εποχή που κινούμαστε όλοι με πραγματικά ηλικιώδεις ρυθμούς, μέσα σε μια εποχή που δεν περισσεύει χρόνος ούτε για να κοιτάξουμε μέσα στον εαυτό μας, ο χρόνος για να δούμε τον διπλανό μας και να ακούσουμε, να συμμετέχουμε στο πρόβλημα του διπλανού μας ανθρώπου, του φίλου, είναι πραγματικά ζητούμενο, αλλά είναι και πολύτιμο και πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε και θα συμμετέχουμε σε καταστάσεις και συνθήκες που απασχολούν και εμάς και την κοινωνία γενικότερα. Ας ακούσουμε ολόκληρο, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή, ολόκληρο το τραγούδι των τίτλων, να το εξηγήσουμε λιγάκι και να τα πούμε σε λίγο μετά το βίντεο που θα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρακολουθήσαμε το βίντεο με το τραγούδι των τίτλων, το «Άκου φίλε». «Άκου φίλε τη φωνή μου, μια φωνή ψηφιακή». Ψηφιακή βέβαια, γιατί η επικοινωνία μας έχει αντικατασταθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί, θα μου επιτρέψετε, σε βαθμό απελπιστικό με το ψηφιακό σήμα. Μπορώ να πω ότι ακόμη και τα τυπικά χαρακτηριστικά τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν αντικατασταθεί με γραπτά μηνύματα. Και το τελευταίο διάστημα ακόμη και τα γραπτά μηνύματα περιορίζονται και αντικαθίστανται με μικρά σηματάκια, με φατσούλες, με προκάτ βιντεάκια που στέλνω ένα στον άλλον για να μπορέσουμε με έναν τρόπο έτσι προκάτ να εκφράσουμε τη λύπη, το θυμό, τη χαρά, τη συγκίνηση, τη μοναξιά. Αλλά μπορώ να πω, και όπως βέβαια λένε και οι ειδικοί καλύτερα από μένα, ότι όσο επεκτηνόμαστε σε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, όσο δηλαδή απουσιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο από την ζωή μας και αντικαθίσταται με αυτό το ψηφιακό, το απρόσωπο σήμα, τόσο και περισσότερο φτωχαίνουμε, απομονωνόμαστε και μπορώ να πω ότι γινόμαστε και πιο δυστυχείς και λιγότερο άνθρωποι. «Άκου φίλε λοιπόν τη φωνή μου, μια φωνή ψηφιακή, αναπάντητη σου στέλνω, καλημέρα να σου πει». Αναπάντητη. Ακόμη και τα τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί και στρεφόμαστε σε μια κλίση η οποία είναι αναπάντητη, χωρίς δηλαδή να την απαντήσει κανείς. Συμβολική, μόνο και μόνο για να πει «υπάρχω». Η καλημέρα που έλεγαν στο παρελθόν οι άνθρωποι φεύγοντας από το σπίτι τους στους γείτονες δεν υπάρχει πια, γιατί ο γείτονας δεν είναι γνωστός. Δεν υπάρχει η σχέση στη γειτονιά. Πολλές φορές δεν υπάρχει και η σχέση μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν σπίτια που χωρίζονται το πρωί χωρίς να έχουν ειδωθεί οι άνθρωποι. Φεύγει καθένας μόνος του, ούτε καλημέρα στο συγκάτοικο δεν θα πει, στον άνθρωπο με τον οποίο συγκατοικεί, στον άνθρωπο της οικογένειάς του. Αναπάντητο σου στέλνω, καλημέρα να σου πει. Άκου το παράπονό μου που έχω μέρες να σε δω. Στον ιστότοπο σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Γιατί δεν είναι σπάνιο να αναζητούμε το φίλο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια, για να δούμε από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει αν είναι καλά και με τι ασχολείται. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, και ας μην πάει το μυαλό μας μόνο στο φίλο, ας πάει και στο γείτονα και στο συγγενή, ακόμη και στον άνθρωπο της ίδιας οικογένειας, έτσι. Παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, πού είναι το πρόσωπο, το αληθινό. Αυτή η έλλειψη του προσώπου είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγικότητες και μεγαλύτερες φτώχες της εποχής μας και του κόσμου, του σύγχρονου κόσμου στον οποίο ζούμε. Μια ζωή συσκευασμένη σε κουτάκι πλαστικό. Βέβαιως, μια ζωή με τα must και με τα πρέπει που μας υπαγορεύει. Ο καταναλωτισμός, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το πρόγραμμα το πολύ συγκεκριμένο της εξαντλητικής εργασίας και της απασχόλησης με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας και το διπλανό μας. Και η ψυχή μας ξεθυμένη όπως το ανθρακικό. Η χαρά μας σε κονσέρβα, με εσάς και χρωστικές. Γιατί ακόμη και η χαρά μας, ακόμη και η λύπη μας, η απογοήτευσή μας, η αγάπη μας, ο θυμός μας, όλα, τις περισσότερες φορές είναι με το δήθεν και το περίπου. Και το αύριο μας μένει όπως ήταν και το χτες.
Όταν δεν ζεις πραγματικά, όταν δεν νιώθεις πραγματικά, όταν δεν αγαπάς πραγματικά, φυσικά δεν μπορείς να αλλάξεις και τη ζωή σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το διπλανό σου και δεν μπορεί και να περιμένεις μια βελτίωση, κάτι καλύτερο αύριο από αυτό που ήταν χτες. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό? Άκου το παράπονο μου που έχω μέρες να σε δω, στον ιστότοπο σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή, καλώντας ανθρώπους εξειδικευμένους σε διάφορα θέματα, να μπορέσουμε σε αυτή την διαφορετική εποχή που όσο πάμε, όσο προχωράμε, τόσο και περισσότερο την νιώθουμε και την βιώνουμε, να μπορέσουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εποχή να βρούμε το πρόσωπο του διπλανού μας, να βρούμε το πρόσωπο του φίλου, να βρούμε τον εαυτό μας. Οι ειδικοί λένε ότι ζούμε σε μια εποχή επανάστασης, είναι η μεταβατική εποχή μας. Είναι η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιακή εποχή που τα πάντα αλλάζουν. Λίγο η ευρεία χρήση της τεχνολογίας. Λίγο ο κορονοϊός που για να αποφύγουμε τη μετάδοσή του και τη διασπερά του μας εξαναγκάζουν σε άλλους τρόπους λειτουργίας και επικοινωνίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αντικαταστήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μας και την επαφή μας με τον άλλο άνθρωπο. Από την εκπαίδευση και τα διαδικτυακά μαθήματα, μέχρι πολλές φορές και την ιατρική. Βλέπετε ότι ακόμη και η επίσκεψη σε κάποιο γιατρό πολλές φορές γίνεται μέσω τηλεφώνου και με μια άειλη συνταγή η οποία έρχεται στο κινητό μας. Όχι ότι βέβαια είναι απαραίτητα κακό αυτό, είναι αναγκαίο, είναι αναμενόμενο, είναι επιθυμητό πολλές φορές. Δυστυχώς όμως μέσα από αυτά χάνεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Στον αντίποδα όλων αυτών βέβαια υπάρχει και το φως. Στον αντίποδα του σκότους υπάρχει το φως, στον αντίποδα της ξερασίας υπάρχει δροσιά. Ποιο είναι το φως και ποια είναι η δροσιά? Εγώ είμαι η μήλη, το φως και η ζωή. Ο διψώων έρχεται στο πρόσμε και πινέτο. Αυτό το φως είναι το φως του Ευαγγελίου. Είναι ο λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν ανεδρεί και στεγνή και αν είναι η εποχή μας, όσο και αν λείπει το πρόσωπο, υπάρχει πάντα το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει το πρόσωπο, αν έχουμε δει στην αγιογραφία που λέει «Ο Ον», εκείνος που ήταν, που είναι, που θα είναι. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν παραδοθεί είχε πει στους μαθητές του ότι ακόμη κι αν και ο ουρανός και η γη παρέλθουν, οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Πραγματικά, μπορεί να ζούμε σε μια εποχή επανάστασης. Μπορεί να ζούμε τη λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Μπορεί να ζούμε σε αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, τη μεγάλη κλιματική αλλαγή, που όλα αλλάζουν γύρω μας. Που η θάλασσα γίνεται αλλού πιο ρηχή και που τραβιέται, αλλού γίνεται πιο μεγάλη, που το κλίμα αλλάζει, βλέπετε έχουμε καύσονες, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε βαρύς χειμώνες, έχουμε λιώσιμο των πάγων σε άλλα σημεία. Μια μεγάλη περίοδο κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μας, αλλαγή στην επικοινωνία. Αλλαγή στην εκπαίδευση, αλλαγή στη μετακίνηση, αλλαγή στις ταχύτητες. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα της μετακίνησης, είναι και η ταχύτητα της πληροφορίας.
Αυτή η κατακλυσμιαία πληροφόρηση που υπάρχει, η πληθώρα, δηλαδή η πλημμύρα της πληροφορίας που αλλάζει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη, που αλλάζει τις ιδεολογίες, τις νοοτροπίες, τις σκέψεις, τις συμπεριφορές των ανθρώπων, πράγματα τα οποία τα θεωρήσαμε δεδομένα πριν από μερικά χρόνια, τώρα πάβουν να είναι δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε πολύ συγκεκριμένο, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τα φύλλα, αρχίζει πια ο κόσμος και αναθεωρεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανατροπή και στη φύση και στη σκέψη μας. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις ανατροπές, τις αλλαγές, υπάρχει και το φως. Υπάρχει κάτι που μας προσανατολίζει και κάτι που προσδιορίζει την ψυχή του ανθρώπου που θα ήθελε να λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανός. Και αυτό δεν είναι άλλο από το λόγο του Ευαγγελίου, από τους λόγους των πατέρων της Ορθοδοξίας και από την Ελληνορθόδοξη παράδοση, έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα στα βιώματα και τις παραδόσεις του λαού μας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές. Να αφουγκραστούμε τον παλμό της εποχής μας. Όχι μόνο αυτό που ζούμε, που πολλές φορές μέσα στους ρυθμούς μας δεν έχουμε αφουγκραστεί και τα δικά μας προβλήματα ή τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά μας. Να αφουγκραστούμε λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, τις χαρές που υπάρχουν γύρω μας, γιατί πολλές φορές και τις χαρές δεν τις ακούμε και την ευτυχία και την ομορφιά δεν τη βιώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά να καθρεφτιστούμε και να καθρεφτίσουμε και τον κόσμο μας στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, στον καθρέφτη της Ορθοδοξίας. Μέσα λοιπόν από αυτές τις εκπομπές και με τους ειδικούς που κάθε φορά θα έρχονται και θα αναλύουν από την ειδικότητά τους, από την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στα διάφορα θέματα και με μία προβολή πάντα σε σχετικά κομμάτια, σε σχετικά κείμενα των πατέρων, των συγχρόνων γερόντων, αλλά και του Ευαγγελικού Λόγου, θα μπορέσουμε λίγο να προσδιορίσουμε τη ζωή μας και να αυτοπροσδιοριστούμε κι εμείς, ώστε μέσα από πολλά πράγματα που τα βιώνουμε σαν ενοχλητικά, σαν δύσκολα, σαν πράγματα που μας καταδυναστεύουν και μας δυσκολεύουν, να μπορέσουμε να βρούμε τα πατήματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να ισορροπήσουμε, αλλά και να ευτυχίσουμε. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο για να τη ζήσουμε, αλλά είναι για να τη χαρούμε και από εδώ και πέρα, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να βγάλουμε και το εισιτήριο για την άλλη ζωή που είναι ο στόχος, ο προσανατολισμός μας και η ελπίδα μας. Γιατί παρόλο ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους μπορεί να αλλάζει, οι συνθήκες εργασίας, μετακίνησή μας, οτιδήποτε μπορεί να αλλάζει, η φύση μπορεί να αλλάζει και να αλλοιώνεται, παρόλα αυτά η ψυχή του ανθρώπου, όπως και το σώμα του ανθρώπου, εξακολουθεί να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, τις ίδιες δυναμικές και τις ίδιες ανάγκες. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Κυρίου και του Ευαγγελίου, αλλά και οι αρχές της Ελληνοορθόδοξης παράδοσης, έτσι όπως αυτή βιώνεται και αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία του λαού μας και των γερόντων που πολλές φορές θα ανατρέξουμε στα κείμενά τους, είναι αυτά που μπορούν να φωτίσουν το δικό μας απρόσωπο και να δροσίσουν το δικό μας άνυδρο και στεγνό πλέον ψηφιακό κόσμο. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας
στο επόμενο επεισόδιο της επόμενης εκπομπής μας, που με κάποιον ειδικό πλέον θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε ένα-ένα με τα πιο συγκεκριμένα θέματα της εκπομπής «Άκου φίλε». Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας τη φάση ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε, οικείεσαι της ασθενείας ημών, ανήκει το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις αναγκές ημάς πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων.

0: Καρδία μου και σάρξου μεγαλειάσαντε επί Θεού ζώντα. Και γάστρο Θείον έβνε αυτό οικίαν και τριγώνος Ιάννη αυτή, ουθείς ήταν οσία αυτής. Θα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσε την καρδία που διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμών, ως τον τόπο νονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσουν ομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, περασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίνησαν ημέρα μία τις αυλές σου περχιλιάδας, τις ελεξάν παρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου άλλων, εκείνοι μας κοινόμασιν αμαρτωλούν. Ότι ένεως και ανήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ουστερίστε αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστε συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός αφραθήσεται επί σύ. Δείξουν ημί Κύριε του έλεος σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσου με τη λαλήσιν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού. Και επί τους ουσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και νύθια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσ' Χριστότητα και η γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου, ότι φτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός, και επίγγεις και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την επικουσάς μου. Ουκές την ομοιώς εν θείς, Κύριε, και ουκές την κατά έργα σου. Πάντα τα ίχνωσε επί ίσας, σήκουσε και προσκυνήσου συν ενώπιό σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιό θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Φραθείτε καρδία μου, φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά θάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρα μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και λιθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, έδωσε το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσχη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέδωσαν οι μισούντες μου και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέδωσαν οι μισούντες μου και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Θείας έτυχες ιερατείας, νεύση Κρήτων η εκλελεγμένος. Ως θεράπων της Τριάδος υπάξιος, σίγαρ των έρχων εκλάμπων της χάριση, την Εκκλησία ανεστήριξε σταύμασι, τείχον όσοι Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου θάντος κυλεύσας και Άγια συνδείξεις Θεός. Η παρήδησος έβλεσες τη Κυρή Σου, δείξε τη φιλανθρωπία Σου λίμων, δέξε τη κούσες Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη διπαραδόηση μας εις τέλους, δια το όνομά

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών, ανε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμα τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εν ασκήσει Άγιε Θεοφιλή διαπρέψας, παρακλήτου δύναμην εξήθους καθυπεδέξω, ξώνα καθερήν πλάνης λαούς δε σώζει, δαίμονας αποδιώκειν όσους ιάστε, δια του δώσε τιμόμεν, ως Θεού φίλων τείχων μακάριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτης ενδέξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, σηκάσιμον αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, ασθενείας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σαν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σαν μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μητέρ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζούπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε κι ούκες μενάξε άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της οντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν το ανεφρενωμένον κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίουσας αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την κίν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω με τα ξύλα του πεδίου, εκέδριου του λιβάνου σε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού.

διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασε σεμπέζιν αυτοί, πάντα προς έφρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους φώτος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας,

0: Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Σε περιποίημνος ο Θεός Ανσιών και εσύ αποδοθήστε τα ευχή εν Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προσευχήσουν προς επάσα άρξηξη. Λόγια νόμων επιδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβείς ημάς η ελάση. Μακάριος εν εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Πληστησόμεθεν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Νός ο Θεός δώσαν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπής πάντων περάτων της γης και των ενθελάσσιμων μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν δυναστείων, ως συντεράσσον το κήτος της θελάσσης, ήχους κοιμάτων αυτής, της υποστήσατε. Ταραχθήσατε τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρεψης, επεσκέψω την γην και μέθησα σε αυτήν, επλήθενος του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επιρρώθη δάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα σε αυτής μέθησον, πλήθενον τα γεννήματα αυτής, εν τε στεγώσιν αυτής εφρανθήσεται να τέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν εαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και γαλλίασεν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσονται οι κρήτων πραβάτων και οι κοιλάδες πλήθυνος εσύτων και τράξονται και γαρεμίσουσιν. Αλλελάξετε το Κύριο πάσα γη, σάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσαι αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθης να με όσο ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψελά το σάνση. Ψελά το σανδί το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εις ξηρών, εν ποταμό διελεύσαν την ποδή. Εκεί εφρανθήσόμεθε από αυτό, το δεσπόζω την τη δυναστεία αυτού του αιώνου. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, η παραπετρέντος μη ψώστασαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσατε την φωνή της ενέσεως αυτού. Το θεμένο τη ψυχή μου η ζωή και μηδόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ο σπυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα εφ' θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τες κεφαλάς ημών. Δήλθωμαν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσεσαι τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βαός με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσω με ημίν, πάντες οι φοβουμένοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το σωματήμα και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικία είναι η θεώρων καρδία μου, μη εισακούς άτομα, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της εισαός μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμών. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς. Το γνώνε τη γη του οδόν σου, εν πάσην έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σάνση λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λέει πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνση λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σάνση λέει πάντες. Γέδε και το καρπόν αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. ας εκλείπει καπνός εκλειπέτωσον, ας δίκεται καιρός από προσώπο πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπο του Θεού. Και η δίκαιη φρανθήτωσον, αγαλιάστωσον ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσον ανεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικότη επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσον από προσώπου αυτού το Πατρός των ορφανών και Κρήτου των χειρών. Ο Θεός εν τόπο αγιώ αυτού, ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπος εν οίκο, εξάγων παπεδημένος εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορευεστές ενώπιν του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γιες είστε και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν ακούσεν ο φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και η στένη σε εσύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σε κατοικούσαν εν αυτή, ετοίμασε εν τη χρυσότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιαζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλές των δυνάμεων του αγαπητού του ιερότητου του οίκου διελέστε σκύλα. Αν κοιμηθείτε ο μέσον του κλήρου, πτέρυγες περισσεράς περιεργερωμένε και τα μετάφραν αυτής των κλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλειον των απεράνιων βασιλείς από αυτής και νοθήσω τεν σελμών. Όρος ο θόρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον, είναι τι υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένο, το όρος ευδόξεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Τα άρμα του Θεού μεριαπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο, ανέβησες ύψος ηχμαλώτησες ηχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπες και γάρα πειθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβαδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδου του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάση και φωλάς εχθρούν αυτού, κορυφήν τριχώς οι απαρωβαμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψαν βυθείς θαλάσσης. Απασάν βαφιοπούσεν αίματι, η γλώσσα του κοινός εξ εχθρών παρά αυτού. Εθωρήθησεν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου το βασιλέως του εν το Αγίου. Πρέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλότουν, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Αβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλο Θεός η δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το κατεργάσον ημίν. Από τον όσο επί Ιερουσαλήμ σε Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη σειρή σου καλά μου, η συναγωγή των τάβρων της αμάλης σου το λόν, το εγκλειστήνε τους αδικημασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τους πολέμους θέλοντα, ύξος η φρέσης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής ο Θεό, η βασιλεία της γης άσετε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς, ειδω δώσε τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν του Θεού, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι. Κινήν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κινήν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον ο Θεός ότι εισήλθος αν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγεν εις ηλίν βυθού και ουκές την υπόσταση. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγείς κατεπόντισέ με. Νεκοπίας αφράσον, ευραχίας ο λάριξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου που το ελπίζει με επί το Θεό μου. Επληθύνθησον υπέρ τας ρήχας και φωλής μου μισοτές μου δωρεάν. Εκρατεώθησον εχθροί μου εκδιωκωτές μου αδίκως. Αχ, ήρπαζον τότε επιτείνιον. Ο Θεός η έγνωση νεφροσύνην μου και πολυμελία μου που σου καπεκρύβησαν.
1: Εμείς κινηθήσαν επ' εμέ απομονωτέσαι, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ, σε τούτε σωθώς το Ισραήλ, ότι ανακάσω επί νεκονιδισμών, κάλυψε νετροπή το πρόσωπον μου, απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σε κατέφαγε με και νηδισμοί των νηδισών του σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία τη ψυχή μου και γεννήθης ο νηδισμού σε μη, και θέμεν το ενδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή τη παραβολή. Τα τεμό ειδωλέσχων οι καθήμενοι εν πύλε και σε με έψαλον οι πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθο του ελαίου σου, επάκουσό με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσου με από επιλού είναι μη εμπαγό, ρίστη είναι εκ το μισούνταν με και εκ το βαθέων των υδάτων. Μη με κατεποντήσα το καταιγήσει ύδατο, μη δε κατεπιέτου με βυθό, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον με Κύριε τη Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθο των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, τέχει επάκουσον μου. Πρόσχεσαι στη ψυχή μου καλύτερο σε αυτήν ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσχε των ειδισμών μου και την αισχήνη μου και την εντροπήν μου, εναντίον σε πάντε σε θλίβοντε με. Ον ειδισμό μου προσεδόξεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίων. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και οχ επήρξε και παρακαλούντε και οχ έβρουν. Και έδωκαν ει αυρώμα μου χωλήν και ει τη δίψαν μου εποτισάν με όξου. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών το μη βλέπει και τον όπτων αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ερημωμένη και εν της γνώμασεν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξαν σε αυτή κατεδίωξαν και επί το άλγο σε τερμάτων προσέθηκαν, πρόσθεσαν ομοίαν επί την ανομία αυτών και εμεί αλθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλευθύτουσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων με γραφήτουσαν. Πτωχό και αλγώνημοι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεό εν τη λάβει το μου. Ενέσαι το όνομα του Θεού μου με το δει, μεγαλινόφτων εν ενέσαι, και αρέσει το Θεό υπαρμόσχου νέων. Χαίρετε εκφέροντα και οπλάς, ιδέτουσαν πτωχή και φρανθήτουσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσατε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους παπεδημένους αυτού καξοδένουσαν, ενεσάτουσαν αυτόν η ουρανή και η γη, θάλασσα και πάντα τέρεπονταν αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσαν εκεί και κληρονομήσουσαν αυτήν. Και το σπέρμα το δούλων σου καθέξουσιν αυτήν, και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριος το βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στη ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπή σου, και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες με ευγεύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ. Πάντε συζητούνται ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτεχώσιμη και παίνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστες μου εσύ Κύριε με χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

φως φιλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρής υμνείς επωνές θεσίες, Ιε Θεού ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου συλλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Αγίε επισκέψε και ηγέσαι τες ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφείλετες ημών, και εμείς εν έγκυσή μας εις πείρας μου να βαρίσει.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και ύμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Διευχών των Αγίων.

0: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Περιμένοντας τον Παράκλητο. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
6: 10 ημέρες, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, οι 10 ημέρες από τις αναλήψεως μέχρι τις Πεντηκοστής είναι για την Εκκλησία μας ημέρες αναμονής και υπομονής και προσευχής και πόνου, αλλά και χαράς μεγάλης. Αναμένει η Αγία μας Εκκλησία τον ερχομό του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της Αληθείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Παράκλητος είναι η ψυχή της Εκκλησίας και ο Χριστός μας η κεφαλή της και ο ουράνιος Πατήρ, Πατέρας μας, η Θεία της Σκέπη, η ελπίσμο Πατήρ, καταφυγήμο Υιός, σκέπη το Πνεύμα το Άγιον, λέγει η Αγία μας Εκκλησία με τους ύμνους της. Και μας εμψυχώνει ο Παράκλητος. Οι Απόστολοι, μετά τη Θεία Ανάληψη του Ιησού Χριστού μας, εγύρισαν στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, αλλά και με τα ορφανίας και πόνου, ένεκα του αποχωρισμού τους από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον οποίον τόσον ηγάπησε, τον έκαμα να πονέσει με τις αδυναμίες και ατέλειές των. Εκείνος όμως δεν τους το κράτησε. Όταν ανέστη και εμφανίστηκε τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα το βράδυ στους μαθητάς και Αποστόλους, τους ειρήνευσε, τους συγχώρεσε, τους ευλόγησε και καθόλου δεν τους μάλωσε. Ξέχασε όλα όσα του είχαν κάνει ένεκα δυνατή.

0: αμίας και ατελείας, γιατί η συγνώμη του από τον τάφο ανέτειλε. Δεν μας το κρατάει ο Χριστός μας, ό,τι και να του κάνουμε, αρκεί να μετανιώσουμε, αρκεί να αλλάξουμε, αρκεί να γυρίσουμε κοντά του, αρκεί να τον ξαναβρούμε. Αυτό είναι η αρρύφνητη και απέραντη και ανίποτη αγάπη του. Και αυτό είναι που μας ρίχνει στο φιλότιμο. Αυτό είναι που μας σκλαβώνει. Και αυτό είναι που μας κάνει να τον αγαπούμε κι εμείς όλο και περισσότερο. Και ακόμα ενώ ξέρει ότι κι άλλα θα κάνουμε στο μέλλον ουδείς αναμάρτητος. Και παρά τ' αυτά μας συγχωρεί και ας τα γνωρίζει κι όλα τα μελούμενα. Μας φέρεται καλά. Και αρχοντικά, κανένας άλλος δεν μπορεί έτσι να μας φερθεί. Γι' αυτό είναι και η πρώτη και η στερνή μας αγάπη ο Χριστός μας. Γι' αυτό, όπως έλεγα χθες σε κάποιο παπά που μιλούσαμε, ό,τι και να κάνουμε, να γυρίζουμε ξανά στο Χριστό μας και να μην τον αφήνουμε ποτέ και με τίποτε. Να πέφτουμε στα πόδια του, αποκαμωμένοι, κρυματισμένοι, λαβωμένοι, πληγωμένοι και θηριάλωτοι. Να πέφτουμε στα πόδια του και να τα αφήνουμε όλα εκεί. Και τον εαυτό μας και τις αμαρτίες μας και τις πληγές μας και τα πάντα μας. Και να του λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, καν θέλω, καν μη θέλω, ελέησόν με. Και όταν εγώ σε αρνούμε και όταν εγώ φεύγω από κοντά σου, εσύ μη με αφήνεις να με ελεείς και να με καταδιώκεις με το έλεό σου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και όντως ο Κύριος το κάνει. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, δεν μας εγκαταλείπει. Πάντα μας προστατεύει και πάντα είναι κοντά μας και πάντα μας συγχωρεί και μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων και μας πλένει με το πανάμον αίμα του και γινόμεθα και πιο καθαροί από το χιόνι. Αυτά είναι καλό, όπως και άλλες φορές έχουμε τονίσει και θα επαναλαμβάνουμε. Είναι καλό γιατί μας φέρνει στην ψυχή και στη διάνοια τις ευεργεσίες του Κυρίου, την καλοσύνη και τη στοργή του και την τρυφερότητά του και την απαλότητά του και μας συγκινεί και μας κρατάει στο καλό και στο ωραίο και όταν έλθει πειρασμός ή δυσκολία μπορούμε και αντέχουμε τις περισσότερες τουλάχιστον φορές διότι σκεπτόμεθα τις ευεργεσίες του, την καλοσύνη του και την αρχοντιά του. Και καλόν ακόμη να φέρνουμε εκεί κοντά του και τους άλλους εαυτούς και αλλήλους που λέει η Εκκλησούλα μας η Αγία και πάσαν την ζωή ημών τους φέρνουμε εκεί τους φίλους, τους εχθρούς, τους συγγενείς, τους δυσκολεμένους όλη την οικουμένη και την πλάση πάσαν πνοή και ύπαρξη και καθόμαστε όλοι εκεί στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος εκχύνει επάνω μας τα ελέη Του και τους εκτιρμούς Του, τη συγνώμη και την άφατη καλοσύνη και την ανίποτη αγάπη Του. Και νιώθουμε εκκλησιαστικά, δηλαδή νιώθουμε μαζί, αυτό είναι η Εκκλησία, νιώθουμε μαζί με τον Χριστό μαζί και κοντά, με την Παναγιά και τους Αγίους και μεταξύ μας μαζί. Και έχουμε ενότητα. Την ενότητα που έφερε ο Παράκλητος και έφερε ο Χριστός και δώρησε ο Πουράνιος Πατέρας. Την ενότητα αυτή η οποία είναι η μεγαλύτερη δύναμη σεν τη ενότητα ισχύς, έλεγαν και οι παλαιοί. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η ενότηση. Και η προσωπική ενότηση, να μην είμαστε δηλαδή σε τραγωδία διχασμού εσωτερικού, και η οικογενειακή ενότηση, η εκκλησιαστική ενότηση, η κοινωνική ενότηση, πατριωτική ενότηση και παγκόσμιος ενότηση στο όνομα του Χριστού. Μέγας Κωνσταντίνος ένωσε Τη γνωστή τότε ανθρωπότητα πάντα τα έθνη τους ένωσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και απέβη γενάρχης της Ρωμιοσύνης, πνευματικός μας πατέρας, ο επίσκοπος των έξω, ο προστάτης της Εκκλησίας κατ' ανθρώπινων και ο προστάτης της οικουμένης όλης. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλος ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος και Μέγας, τόσο μεγάλος, και έκαμε τόσο μεγάλο καλό στην οικουμένη και συνεχίζει να κάνει. Γι' αυτό και εκείνον να τον παρακαλούμε στις προσευχές μας για να πρεσβεύει στον παντάνακτα Χριστόν και Θεών των όλων, όπως λέει στο λόγιο δοξαστικό του Εσπερνού της εορτής του, να δίνει ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη στους βασιλείς και άρχοντες, ειρήνη στο λαό, ειρήνη στην Αγία του Εκκλησία και ειρήνη στις ψυχές μας. Γιατί στην πιο δύσκολη ώρα του κόσμου ο Χριστός μας έστειλε στον κόσμο το Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Μητέρα του Ελένη, τα δύο χέρια του Χριστού που φρόντισαν και περιποιήθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο και την Εκκλησία την αθάνατη, αλλά και τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Γιατί πάνω απ' όλα και μέσα σε όλα υπάρχει ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Κυκλοφορεί εκείνος και οπλοφορεί με την αγάπη του και δεν αφήνει κανέναν. Ας φαίνεται πως επικρατούν οι κακοί, ας φαίνεται πως βασιλεύουν οι άνομοι, ας φαίνεται το κακό να κορυβαντιά και να καυχάτε ότι ενίκησε όλη την οικουμένη και την έχει στα πόδια του. Στην ουσία και στην κυριολεξία βασιλεύει και επικρατεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έχει δώσει όμως τώρα ελευθερία στα όντα να ασκήσουν το αυτεξούσιο, να ασκήσουν το θείο δώρο, και οι περισσότεροι από εμάς τι κάνουμε? Κατάχρηση του δώρου. Κατάχρηση του δώρου. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά και η μεγαλύτερη απώλεια για μας. Θα έρθει όμως ώρα που θα επιστρέψει εν δόξη ο Χριστός, όπως και ανελήφθη εν δόξη και όπως το είπαν οι αρχάγγελοι της Αναστάσεως και της Αναλήψεως της Μαθητάς, και τότε μπροστά του, μπροστά στα πόδια του εν δόξου του θρόνου, στο υποπόδιο των ποδών του, θα έλθουν τα πάντα, και τα επίγεια και τα επουράνια, αλλά και τα καταχθόνια, οι δαίμονες και ο Άδης και τα υπόλοιπα και όλοι οι κακοί και το συνάφτους. Και τότε θα φραγεί κάθε στόμα, δεν θα μπορέσει κανείς να απολογηθεί τίποτα από τους ανόμους, γιατί ο Κύριος εξήντησε και σε αυτούς και σε όλους μας ολόκληρη την καλοσύνη, την αγάπη, τη μακροθυμία και το έλεος του. Και τότε όλες οι γλώσσες, όλα τα στόματα, όλα τα όντα θα ομολογήσουν μεγαλόφωνα και θα πούν: «Εις Άγιος, Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Αυτό είναι. Και τότε θα φανεί απολύτως η κυριαρχία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα μας δίνει ελευθερία, τώρα μας δίνει περιθώρια, τώρα μας δίνει τρόπους και μέσα, προκειμένου, όπως είπαμε και πριν, να ασκήσουμε το αυτεξούσιό μας, να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας, να αισθανθούμε και εμείς αφεντικά, καθώς αφέντης της απόλυτης αγάπης και ελευθερίας είναι και ο Χριστός μας. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το αθάνατο στόμα του Χριστού μας, ότι κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσίαν και κρίσιν θα κρίνει τον καθένα μας κατά την πράξη αυτού, κατά την πράξη αυτού, κατά έργα αυτού, διότι έχουμε τη δυνατότητα και την ελευθερία να πράττουμε, να εργαζόμεθα, να ενεργούμε. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Και συνάμα με αυτό έχουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Και την ευθύνη των πράξεών μας. Και εδώ η ελευθερία, εάν δεν χρησιμοποιηθεί επαγαθό και προς το καλόν, τότε είναι δίκοπο μαχαίρι. Τότε γίνεται ασυδοσία και τότε γίνεται επικάλυμα της κακίας. Αντί να μας ελευθερώσει ο αγώνας μας, προσπάθειές μας, οι πράξεις μας και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι κάνουμε, σκλαβωνόμαστε στο κακό και λέμε πως είμαι θα ελεύθερη, αλλά είμαι θα ελεύθερη μόνο με την εξής έννοια, να διαλέξουμε τη μορφή της δουλείας μας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα του ανθρώπου. Όταν μπει στη δουλεία της φιλαυτίας και του κακού και της αμαρτίας, τότε κλαίει, υποφέρει, αναστενάζει, κολλάζεται και στενοχωρείται. Και το σπουδαιότερο είναι πως δεν μπορεί να βγει από το σώμα αυτό της αμαρτίας και από το θάνατο αυτό το πνευματικό. Πόσες ψυχές, ίσως και οι δικές μας, δεν στενάζουν κάτω από το πέλμα της αμαρτίας και του διαβόλου. Μέσα στην πνευματική δουλεία και στο σκοτάδι του κακού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, ερχόμενος στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ προς το Παθήν, ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτήν. Την είδε και έκλαψε για αυτήν. Έκλαψε γιατί είδε τους περισσότερους ανθρώπους της να είναι πορωμένοι και σε λίγο θα γίνονται θεοκτόνοι. Θεοκτόνοι. Και συμπόνεσε και λυπήθηκε και τους έκλαψε. Και τους έκλαψε. Και σήμερα και πάντα στους αιώνες μας κλαίει ο Χριστός μας. Μας κλαίει η Παναγιά. Μας κλαίνε οι Άγιοι. Γι' αυτό και πολλά εικονίσματα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και της Πανάγνου Θεοτόκου και των Αγίων αυτού δακρύζουν, ματώνουν, κλαίνε, κινούνται, συγκινούνται, μας κλαίνε, μας συμπονούν, μας συμμερίζονται, μας ειδοποιούν ότι δεν μας αντέχουν άλλο, δεν μας μπορούν άλλο και θέλουνε να αλλάξουμε, να μετανιώσουμε, να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε κοντά τους. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, το Χριστό μας, για την τόση καλοσύνη και αμέριστη και μέγιστη και ανίποτη αγάπη Του. Μην την ξεχνάμε αυτή την αγάπη. Μην ξεχνάμε τη θυσία Του. Μην ξεχνάμε την προσφορά Του. Μην ξεχνάμε τα πάντα Του. Εύκολα ο άνθρωπος πέφτει στο φιλότιμο και μάλιστα ο Έλληνας, ο Ρωμιός. Και όταν πέσει κανείς στο φιλότυπο, κάνει όλα τα καλά και το αδύνατο δυνατό και την αμαρτία αρνείται και από το διάβολο ξεφεύγει και τα πάθη νικάει με τη βοήθεια του Χριστού και γίνεται καλύτερος και νιώθει πρώτα και κύρια εκείνος ειρήνη στην ψυχή του και χαρά, πετάει σαν μπουλάκι, κοιμάται ανάλαφρος, περπατάει και χαίρεται, βλέπει τους ανθρώπους και τους καμαρώνει και τους μεταδίδει την αγάπη Του, την ειρήνη Του, τον καλό Του τρόπο και την εσωτερική Του ησυχία και την εξωτερική Του αρχοντιά και ομορφιά. Γιατί μόνο κοντά στον Κύριο άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος γίνεται υπόπτερος, πουλάκι που πετάει όπως προείπαμε, και γίνεται ανάλαφρος και είναι χαρά Θεού, χαρά, μια χαρά άνθρωπος, και αυτό είναι σπουδαίο, και αυτό είναι σκοπός, και αυτό είναι πανηγύρι, και αυτό είναι χαρά, και αυτό είναι ομορφιά. Γι' αυτό παραλαμβάνω και θα πάψω να παραλαμβάνω, ας τα σκεπτόμεθα αυτά τις ευεργεσίες και τα ελέη του Κυρίου μας, ας τα φέρνουμε στην ψυχή μας, ας τα ανεβάζουμε στη διάνοιά μας, ας τα νιώθει η καρδιά μας, ας τα λέει το στόμα μας, ας τα λαλούν τα χείλη μας, ας τα εκφράζει το είναι μας. Και ψυχή που ευχαριστεί και καρδιά που ευγνωμονεί και ύπαρξης που αισθάνεται τις ευεργεσίες του Κυρίου, είναι χαροποιός, είναι χαρμός, είναι αγγελική, είναι και τι δεν είναι, όλα τα καλά και όλα τα ωραία, και μας έρχεται και μια υπερούσια χαρά στα κατάβαθά μας που μας κάνει να νιώθουμε στον παράδεισο, στον παράδεισο. Οι παλαιότεροι χριστιανοί και πρόγονοί μας δεν είχαν πολλά μέσα, και εμείς σήμερα και αυτά που έχουμε κοντεύουμε να τα χάσουμε, καλό ή κακό δεν ξέρω, κάνει και καλό. Είχαν όμως μεγάλη πίστη, μεγάλη αγάπη και μεγάλη ελπίδα στο Θεό, και μπορούσαν και αντιστεκόντουσαν και μπορούσαν και βάσταζαν και μπορούσαν και κράταγαν και μπορούσαν και υπέφεραν, με την έννοια του βαστάζω, και αγίαζαν και ωφελούσαν και τους άλλους και γινότανε καλό, και κράτησε η οικουμένη 2000 χρόνια τώρα τη χριστιανοσύνη και την ελληνοορθοδοξία εδώ στον τόπο μας, και βαστάζει ακόμα, βαστάζει και σήμερα. Ποιος μας κρατάει με τα όσα γίνονται και μέσα μας και έξω μας, δεν τα λέμε γιατί πονάνε και γιατί τα ξέρουμε. Ποιος μας κρατάει, ποιος μας βαστάζει, ποιος μας παρηγορεί? Ο αρχαίκακος διάβολος και τα όργανά του, αν μπορούσαν θα μας εξολόθρευαν όλους, και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, θα μας σκότωναν γιατί δεν τους άρεσαν τα μούτρα μας. Βεβαίως, γιατί δεν τους άρεσαν τα μούτρα μας. Κι όμως η Θεία Πρόνοια και Χάρις και η στοργή του Χριστού και η δύναμή του μας φρουρούν, μας φυλάνε. Ξέρετε τι κίνδυνοι ελοχεύουν και καραδοκούν, και είναι δίπλα μας και κοντά μας και μέσα μας, αμέτρητοι και ανίποτοι, μικροί και μεγάλοι, φανεροί και αφανείς. Κι όμως ο Κύριος βάζει τα χεράκια του και μας κρατάει και μας βαστάζει και μας προστατεύει, και βγαίνουμε πέρα παλικάρια, και το λέμε του παπά που λέγαμε στο χωριό μας. Βεβαίως, μεγάλη χάρη του, μεγάλη ευεργεσία του, πολλά τα δώρα του, αρρύφνητη και ανίποτη αγάπη του. Τι υπέροχα είναι όλα αυτά. Και όταν νιώσει λίγο κανείς έτσι εκκλησιαστικά και έτσι ουράνια, καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι αξίζει, καταλαβαίνει ότι είναι κάτι. Νιώθει αρχοντόπουλο, όπως είπαμε και την άλλη φορά, και βασιλόπουλο του Θεού. Νιώθει όλα τα ωραία. Και τότε όχι μόνο δεν γκρινιάζει, όχι μόνο δεν έχει κλαψοφαγούρα και ερήθεια, που θα έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, γκρίνια δηλαδή από το έρης, αλλά ευχαριστεί, χαίρεται, πετάει, και όπως θα έλεγε ο ποιητής των καιρών μας, είναι ευτυχής με το τίποτα, δηλαδή με την αγάπη, με τη χάρη του Θεού που είναι δωρεάν, εξού και χάρης, και χωρίς έξοδα, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε. Έχοντας κανείς τη χάρη του Κυρίου, τα έχει όλα. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Και πάντα κατέχοντες. Όταν έχει κανείς τον ποιητή των όλων, έχει και όλα τα δικά του. Όταν δεν τον έχει, και όλα να τα έχει. Βερέμις είναι και ταλέπορος είναι και κολασμένος είναι και άδειος είναι και αχόρταγος είναι, όπως σήμερα είμαστε οι περισσότεροι, και πεινασμένος και λυμασμένος και νηστικός. Ενώ όταν έχει κανείς τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, αντέχει, βαστάζει, μπορεί, τα μπορεί όλα. Τι έλεγε η μεγαλόφωνη σάλπιγγα, το στόμα του Αποστόλου των Αθνών Παύλου, του Μεγάλου. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τον Χριστό που μου δίνει μέσα μου δύναμη. Δύναμη. Δύναμη. Και το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει αυτή τη δύναμη του υψίστου. Και το Πνεύμα το Άγιο γεννά στις ψυχές μας τον Ιησού Χριστό, όπως τον εγέννησε και την Ουμένου των Αλλογιών και στην Παρθένο Μαρία. Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Βεβαίως, γεννά τον Ιησού Χριστό το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν Πνεύματι Αγίο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει και να υπεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό παρά μόνο με το Άγιον Πνεύμα. Άλλωστε και ο Χριστός μας ήλθε στον κόσμο για να μας φέρει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, τον Παράκλητο, να μας συνδέσει με τον ουρανό, να μας βάλει στον Παράδεισο. Και το περίμενα τότε το Πνεύμα το Άγιο οι Ιεροί Απόστολοι, η Θεοτόκος Μαρία και οι υπόλοιποι του υπερώου της Ιερουσαλήμ. Το περίμεναν. Ήσαν διαπαντός εν το ιερό στο ναό του Σολομώντος, ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Ενώ σημαίνει επενώ, σημαίνει θαυμάζω. Θαυμάζω το Θεό για τα μεγαλεία Του, για τα ελέη Του, για τους εκτιρμούς Του, για την υπεροχή Του, για όλα τα καλά. Ενώ ευλογώ, σημαίνει, λέω καλά λόγια, του τέστη τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ, τον θαυμάζω και τον ευχαριστώ. Και είναι σπουδαίο να βλέπουμε τα θαυμάσια του Θεού και στην κτήση και στην εκκλησία και στην ψυχή μας και στα πάντα. Γιατί μας τρώει δυστυχώς η συνήθεια. Και ενώ είναι τόσα καλά γύρω μας και μέσα μας και παντού, αλλά ο νόμος της συνήθειας, θα έλεγα, μας τυφλώνει. Και δεν βλέπουμε ούτε τα μεγαλεία της δημιουργίας, ούτε τα πλούτια της ψυχής μας, ούτε τα θαυμάσια της Εκκλησίας. Και είμαστε, θα έλεγα, τυφλοί. Τυφλοί, πώς λέει το τραγουδάκι των καιρών μας, πώς να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος μας στο βιβλίο του Υποτύπωση περί ανθρώπου, δηλαδή διδασκαλία περί ανθρώπου, και απαντά σε αυτούς ο Άγιος μας που εδίδασκαν τον δαρβινισμό, τη θεωρία εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος κατάγεται εκ του πιθήκου. Και λέει σε ένα σημείο ο Άγιος Νεκτάριος, άμα το βρείτε πάρτε ένα ωραίο βιβλίο, είναι στην καθαρεύουσα αλλά ανοίχτηκαν λεξικό, ας κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Λέει σε ένα σημείο ότι αν κάποιος έβγαινε από τα βάθη της γης και τα σκοτάδια του Άδου επάνω στη δημιουργία, επάνω στον όμορφο αυτό κόσμο, και έβλεπε όλα τα ωραία της γης και του ουρανού και της πλάσεως, τι θα γινόταν, λέει ο Άγιος? Θα έμενε με το στόμα ανοιχτό εκ του θαυμασμού του κόσμου τούτου. Και θα αναφωνούσε αυτό που αναφωνεί ο Δαβίδ στον ψαλμό που διαβάσαμε πριν λίγο στον Εσπερινό, στον προημιακό, στον ψαλμό της δημιουργίας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς. Και θαυμάζει ο άνθρωπος και τα αγαθά και οι ομορφιές και το θέρος και το έαρ και πάντα τα ωραία της γης και αυτής της πλάσεως. Τι αποτελούν? τον προθάλαμο, το πρελούδιο των μελών των αγαθών. Είναι καταιγγύηση, όπως λέει με ωραία ευχή που διαβάζουμε στο Λιχνικό, στο Εσπερινό. Είναι καταιγγύηση, όχι απλή εγγύηση, ισχυρά και μεγάλη και ατράνταχτη εγγύηση των μελών των αγαθών. Των μελών των αγαθών. Των αγαθών της Θείας Βασιλείας. Των αγαθών και ωραιοτήτων του Παραδείσου. Εκεί που ανέβει, στον τρίτο ουρανό, ο Μέγας και Θείος Απόστολος Παύλος, και είδε πράγματα αοφθαλμό σου κείδε, τα οποία μάτι δεν είδε ποτέ σε αυτή την πλάση. Και άκουσε ακούσματα και αρμονίες, τα οποία αυτή δεν έχει ακούσει, δεν έχουν υπάρξει δηλαδή σε αυτή την πλάση. Και αισθάνθηκε πράγματα, τα οποία δεν αισθάνθηκε ποτέ κανένας άνθρωπος σε αυτή την πλάση, γιατί δεν υπάρχουν εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό και όταν φεύγουμε δια του θανάτου και αναχωρούμε δια της ηρωικής αυτής εξόδου προς την αιώνια πατρίδα μας, τότε βλέπουμε εκόντες άκοντες τα κάλλη του Παραδείσου, τις ωραιότητες της αιωνίου ζωής. Και τότε μένουμε με το στόμα ανοιχτό και με τα μάτια ολάνυχτα εκ του θαυμασμού και της καταπλήξεως. Γι' αυτό και μας κλείνουν τα μάτια και μας κλείνουν το στόμα, γιατί αλλιώς θα μείνουν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι την κηδεία και την ταφή. Βέβαια, μας περιμένουν ωραιότητες, ομορφιές και κάλλη, ανίποτα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, η Αγία, μας ετοιμάζει κάθε μέρα με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου, με την αγιοσύνη και τα μυστήρια, με τις προσευχές και τους λόγους, και με όλα τα μέσα που διαθέτει εκείνη και ξέρει, μας ετοιμάζει. Τι μας ετοιμάζει? Μας ετοιμάζει χώρο μέσα μας για να υποδεχθούμε φεύγοντας τι? Τα μέλλοντα αγαθά. Πού θα βάλουμε την ομορφιά αν έχουμε ασχήμια στην ψυχή και στο βίο μας? Πού θα βάλουμε την καλοσύνη αν έχουμε μέσα μας κακία? Πού θα βάλουμε την άκρα ταπείνωση και ωραιότητα αν έχουμε εγωισμό και φιλαυτία? Γι' αυτό και η Εκκλησούλα η Αγία επιμένει κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή να μας αγιάζει και να φτιάνει χώρο. Και όταν βλέπει ότι έχουμε ακόμη χωρητικότητα, να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αγιασμού, τι λέει με το στόμα των Αγίων και των Αγγέλων και των Θείων Γραφών? Τι τόπος εστί. Ακόμα είναι τόπος. Γι' αυτό και μας παιδαγωγεί. Και ας έχουμε πίστη και ας έχουμε επιδείξει αρετές και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Εκκλησία τι κάνει? Επειδή βλέπει ότι έχουμε τόπο ακόμα και θέλουμε καλλιέργεια και να φτιάξουμε μεγαλύτερο χώρο, μας παιδαγωγεί, μας παιδεύει, μας μαστιγώνει, μας ρίχνει δυσκολίες, αρρώστιες, αδικίες, μοναξιές, όλα τα δεινά. Και λες, ρε Θεούλη μου, σε μένα τα φύλαγες? Δεν κι άλλος παρέχει να πάρει? Όλα εγώ. Ανθρώπινα και λογικά και συναισθηματικά έχουμε δίκιο. Αλλά όπου η Εκκλησία και ο Χριστός κρίνουν θεϊκά και κρίνουν τα πάντα με την προοπτική της αιωνιότητος, και θέλουν λοιπόν να μας μεγαλώσουν το χώρο της ψυχής, να τον αγιάσουν, να τον κατακοσμήσουν, να τον ετοιμάσουν για να δεχτεί, όπως είπα και πριν, φεύγοντας, τα αιώνια και μέλλοντα και μένοντα αγαθά. Γι' αυτό και ο Χριστός μας κάνει τόσες παιδαγωγίες, στέλνει τόσους σταυρούς στον καθένα μας, όσο μπορεί και να βαστάξει ο καθένας σίγουρα και όσο χρειάζεται, και ο καθένας έχει το δικό του σταυρό, αλίμονο. Τα κάνει όλα εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, για να μεταλάβουμε την αγιότητά του. να πάρουμε μέσα μας τη χάρη Του, τη χάρη Του την Αγία. Μας περιμένουν λοιπόν τόσα καλά, τόσα αγαθά, τόσες ομορφιές, και είναι όλα αυτά για μας. Και με τα όργανα που διαθέτουμε στην παρούσα φάση, ανερμήνευτα και ακατάληπτα, σε σημείο που ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Ηλίας Μηνιάτης, επίσκοπος Κερνίτσης και Καλαβρίτων τον 17ο αιώνα στην Τουρκοκρατία, ο Κεφαλήν, έλεγε: «Ω Παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Και στο γεροντικό, όταν ερωτήθηκε ένας όσιος πώς μπορούμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, τι είπε: «Να τη σκέφτεστε κάθε μέρα, να τη σκέφτεστε κάθε στιγμή, να τη σκέφτεστε πάντοτε, και όταν θα φύγετε, χωρίς να το καταλάβετε, θα βρεθείτε μέσα στη Βασιλεία». Όλα είναι σκέψη, όλα είναι αγάπη, όλα είναι βίωμα και όλα είναι στροφή προς το Θείο. Όταν αυτό το κάνουμε ή προσπαθούμε να το κάνουμε και μετανιώνουμε και διορθωνόμεθα, έχει χαρά ο ουρανός. Το λέει: «Χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Χαρά γίνεται, πανηγύρι γίνεται, κέρδος είναι, ωφέλεια είναι. Γιατί ο Χριστός και ο ουρανός μας αγαπούν τόσο όσο κανένας άλλος. Όσο κανένας άλλος. Ο Χριστός μας έδωσε και τη ζωή Του και το αίμα Του και τα πάντα, και κατέβει στον τάφο και κατήλθε στον Άδη και έσωσε τους εκεί, και ανέστη τριήμερος και ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εκ δεξιών Θεού και Πατρός και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και είδησε την Εκκλησία που το καράβι του Χριστού, και μας μεταφέρει πάνω στη θάλασσα του βίου, μας μεταφέρει στο υπήνεμο λιμάνι της Θείας Βασιλείας, μας μεταφέρει στον ουρανό, μας μεταφέρει στη μόνιμη πατρίδα. Γιατί εδώ οι άνθρωποι αισθανόμεθα ανέστιοι, δηλαδή χωρίς εστία, χωρίς σπίτι, ξεριζωμένοι, ξένοι στα ξένα, που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, και ωραία το εκφράζει με έναν τρόπο έτσι ξεχωριστό για την εδώ ξενιτιά ο σπουδαίος λογοτέχνης του περασμένου αιώνος, ο Αλμπέρ Καμί, στον ξένο. Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, το αναφέραμε λίγο πριν, όπου πήγαινε, καθόταν λίγο και έφευγε. Μόνο στην εκκλησία καθόταν πολύ και δεν ήθελε να σχολάσει. Εμείς όμως βαριόμαστε πολλές φορές και φεύγουμε, αλλά δεν πειράζει, να ερχόμαστε και ας φεύγουμε, θα ξαναρθούμε. Και έφευγε. Του λέγανε: «Κύριε Αλέξανδρε, γιατί βιάζεσαι, γιατί φεύγεις? Μας είναι τόσο ευχάριστη η παρέα σου, ανάλαφρες και θεϊκές οι κουβέντες σου, και αγία η παρουσία σου και αξιαγάπητη». Και τι τους έλεγε ο μεγάλος εκείνος νεοέλληνας λογοτέχνης και προπαντός ορθόδοξος χριστιανός και Ρωμιός? «Ε, παιδιά μου», λέει, «τι να κάνω, όσο και να καθίσω θα φύγω, με κυνηγάει η ματαιότης». «Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης», λέει ο σοφός Σολομών στο βιβλίο του Εκκλησιαστής. Που Εκκλησιαστής ποιος είναι? Ο Χριστός. Μας παίρνει με τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και μας φέρνει στη δική του αλήθεια, στη δική του χάρη, στη δική του βασιλεία, στο δικό του τρόπο υπάρξεως. Και περιμένουμε, για να τελειώσω κι εμείς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, σήμερα είμαστε χωρίς θέμα και είπαμε για όλα τα θέματα. Περί πάντων και πασών, μιλήσαμε, πως θα έλεγε ο καθηγητής μας θεολογική, ο σπουδαίος κύριος Ευάγγελος Θεοδόρου, τόσα του οφείλουμε και εκείνου και όλων των άλλων, και να μνημονεύουμε και τους δασκάλους ημών, τους αναδόχους, και πάντα στους ευεργέτες μας και προπαντός τον Πανευεργέτη μας Χριστό. Περιμένουμε κι εμείς λοιπόν το παράκλητο πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, τον υπερασπιστή μας, την ψυχή και την αγάπη μας. Και αυτό μας δίνει αντοχή και δύναμη. Και η Εκκλησία μας, μια μέρα πριν την Πεντηκοστή, πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το Σάββατο που μας έρχεται, κάνει μια πολύ σπουδαία και συγκινητική πράξη και κίνηση. Κάνει μνημόσυνο για όλους τους αποθαμένους, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο που έφυγε πάνω στη γη κατά την ώρα εκείνη που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και περισσότερο προσεύχεται για αυτούς που απέθαναν και δεν είχαν κανέναν να τους κάνει μνημόσυνο. Έχουμε όμως την Αγία μας Εκκλησία, τη στοργική μας μητέρα, την τρυφερότατη και απαλότατη αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς, η οποία δεν μας αφήνει. Προσεύχεται, κάνει Θεία Λειτουργία, μας μνημονεύει. Και είναι αποστολική εντολή η προσευχή για τους κεκοιμημένους. Είναι εντολή του Χριστού δηλαδή. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και πάντοτε η Εκκλησία εύχεται και για ζωντανούς και για πεθαμένους σε κάθε Θεία Λειτουργία, ακόμη και το Μέγα Πάσχα. Γιατί βάζουμε πάνω στο Άγιο Δισκάριο τον αμνό του Θεού, δεξιά του την Παναγία, αριστερά το τάγμα των Αγίων και των Αγγέλων, και κάτω βάζουμε τις μερίδες των ζώντων και κεκοιμημένων. Ο ιερεύς κάνει προσκλητήριο ζώντων και νεκρών στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η Θεία Λειτουργία? Το σύμπαν, η Θεία Βασιλεία, η Εκκλησία του Χριστού και η Επίγειος Άκτιστος και η Ουρανής Τριανδεύουσα. Εκεί έχουμε πια απόλυτη ενότητα και κάνει προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Και όταν τελειώσει την προσκομιδή, το είχαμε πει και πέρσι, βγαίνει με το θυμιατό και θυμιάζει τις εικόνες, τους Αγίους, γιατί αυτοί εκλήθησαν τα τάγμα των Αγίων, την Παναγία, και θυμιάζει και όσους έχουν έρθει στην Εκκλησία, τους καλωσορίζει με το θυμίαμα. Έτσι γινόταν στην Ανατολή. Όταν είχαν κάποιο φιλοξενούμενο, τον υποδεχόντουσαν και τον άλυφαν με μοίρα. Και τώρα λοιπόν οι ερχόμενοι στη λειτουργία είναι φιλοξενούμενοι του Χριστού, ή καλύτερα προσκεκλημένοι. Προσκεκλημένοι. Προσκεκλημένοι του Χριστού. Και κάνει λοιπόν το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής, όπως και το Σάββατο πρώτον Απόκρεο, τα δύο μεγάλα και καθολικά μνημόσυνα για όλους τους αποθαμένους. Για όλους τους αποθαμένους. Και προσφέρεται τότε μεγάλη όνηση και μεγάλη ωφέλεια και μεγάλο καλό. Και συγκινούνται εκείνοι και προκύπτουν από τους ουρανίους θόλους. Και τι κάνουν? Μας ευγνωμονούν, μας ευχαριστούν. Δεν ξέρουν τι να πούν για να μας δείξουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για αυτό το μεγάλο πράγμα που τους κάνουμε εμείς, που κάνουμε με τα χέρια του Λειτουργού, Επισκόπου ή Πρεσβυτέρου, τη Θεία Λειτουργία, που φέρουμε εμείς το πρόσφορο, τον άμα, τα κεριά, το θυμίαμα και περισσότερο τους εαυτούς μας, την ψυχή, την πίστη και την αγάπη μας και την ελπίδα μας. Και τότε αυτή τη μέρα γίνεται μεγάλο πανηγύρι και μεγάλο συγκλονισμός μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στο υπερπέραν, δηλαδή στην άλλη πλάση, στην άλλη την αιώνια ζωή.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό

πνευματικά γενιά, τη γενιά του 30, η οποία μπόρεσε να αντισκόψει όλες τις αντιθέσεις και τα προβλήματα που έφερε μαζί της η φοβερή εκείνη η ιστορική περίοδος με το μεγάλο δυναμισμό και τον ιστορικό και κοινωνικό της Ζόφο. Μπόρεσε λοιπόν να ξεπεράσει όλες αυτές τις αντιξότητες και τα εμπόδια και να παράξει ένα σπουδαίο και πολυμερές πνευματικό έργο που θεωρείται κτήμα και σπουδαία κληρονομιά του ελληνικού λαού. Είχαμε αναφερθεί λοιπόν στο Μίτια Καραγάτση, στον αριστοκράτη του πνεύματος, στον Γιώργο Θεοδωκά, στο σπουδαίο μας κριτικό, στον Άγγελο Τεζάκη, στον κορυφαίο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο και όλες αυτές τις μεγάλες φυσιογνωμίες των ελληνικών γραμμάτων. Μαζί τους περίσσεται περίοπτη θέση κατέχει και ο κορυφαίος μας Έλληνας ποιητής, ο πρωτόθρονος ποιητής μας μαζί με τον Γιώργο Σεφέρη, ο Οδυσσέας Ελίτης, που ήταν και αυτοί που μπόρεσαν να φέρουν το Νομπέλ λογοτεχνίας και να εξακοντήσουν τα ελληνικά γράμματα στην σολάκρη την οικουμένη. Βεβαίως και άλλοι σπουδαίοι ποιητές που έστω και αν δεν πήραν αυτό τον μεγάλο το σπουδαίο τίτλο, παγκοσμίου κύρου, τον Νομπέλ δηλαδή, ανήκουν στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας και δεν θα πρέπει να αποτελέσει άδικα κριτήριο το Νομπέλ για την ποιότητα, το ήθος και την τέχνη και των άλλων μεγάλων. Αναφέρουμε δεικτικά τον Γιάννη Ρίτσο, τον Κωστή Παλαμά, τον Κωνσταντίνο Καβάφη και άλλους μεγάλους των ελληνικών γραμμάτων. Το λέμε γιατί πολλές φορές το Νομπέλ με ένα θα λέγαμε επιπόλαιο τρόπο τίθεται σαν κριτήριο της ποιότητας και του ήθους ενός πνευματικού δημιουργού, ιδιαίτερα αναφερόμενοι στην ελληνική πίεση, κάτι που αδικεί βεβαίως στους μεγάλους μας ποιητές που αναφέραμε. Ποιος θα μπορέσει να αμφισβητήσει το κύρος και τη δύναμη, τον ωραίο στίχο, την ωραία τεχνική, την ποιητική αρτιότητα του μεγάλου Κωστή Παλαμά, του εθνικού μας ποιητή, ή βεβαίως και του Διονυσίου Σολομού, του ποιητή των Ελεύθερων Πολιορκημένων, που έγραψε και τον εθνικό μας ύμνο. Δίπλα σε αυτούς έχουμε τον μεγάλο Καριωτάκη, έχουμε τον Αντρέα Κάλβο, πολύ πρωτοπόρο και καινοτόμο της ποιητικής τέχνης, από τους ανθρώπους, από τους ποιητές που ανακαίνισαν τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική ποιήση και μας κληροδότησε πάρα πολύ μεγάλα, πολύ σπουδαία έργα που θα μείνουν ανεξίτηλα στη λεωφόρο του χρόνου. Ο πρωτόθυνος ποιητής μας λοιπόν, ο Οδυσσέας Ελίτης, μια προσωπικότητα κατεξοχήν ελεύθερη, ένας άνθρωπος που όλος του ο βίος ήταν συνηθισμένος με το αίσθημα της ανεξαρτησίας και της ηθικής ελευθερίας. Μια πνευματική προσωπικότητα που δεν μπόρεσε να μπει σε στεγανά, σε κανένα ούτε καλλιτεχνικό ούτε κοινωνικό στεγανό, που κράτησε μια στάση, αν το θέλετε, ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας απέναντι στα δολερά τερτύπια της πολιτικής, που πολλές φορές εναγκαλίασε με ιδιωτελή σκοπό μεγάλους πνευματικούς δημιουργούς και που μπόρεσε έτσι μέσα από αυτή την ηθική και πνευματική του ελευθερία να δημιουργήσει τα σπουδαία έργα, τα μεγάλα του ποίηματα που αποτελούν κληρονομιά του ελληνικού λαού. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε μια πολυεπίπεδη παρουσία σε όλα τα μεγάλα ιστορικά ορόσημα, στα κλαία και τα πένθη του ελληνικού λαού. Ήταν παρόν λοιπόν και στο αλβανικό έπος, όπου εκεί προσευλήθη από την αρρώστια του τύφου και μας είχε χαρίσει μερικές εκπληκτικές και φοβερές σελίδες, καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο της Κερκύρας, προσβεβλημένος από τον τύφο, που όλα δείχνουν ότι θα χάσει τη μάχη με τη ζωή. Αλλά πραγματικά η μεγάλη του πίστη, η θέληση και η πίστη βεβαίως, γιατί αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να σας το τονίσουμε εμφαντικά, ο Οδυσσέας Ελίτης ήταν ένας άνθρωπος που λάτρευε την Ορθοδοξία και που την είχε σαν πολιτισμικό ήθος κορυφαίο στη ζωή του. Το τονίζουμε γιατί αυτή η εκδοχή της ζωής του δεν έχει πολλές φορές αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Λέει χαρακτηριστικά λοιπόν ο Ελίτης κάτι που θα σας συγκινήσει. Το αναφέρει ιδιαίτερος για την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης στο Πάσχα, τον 15 Αύγουστο, που θεωρείται το δεύτερο Πάσχα των Ελλήνων. Λέει λοιπόν τα εξής συγκινητικά πραγματικά που σου παράσουν την ψυχή. Καθώς ήμουν ένα παιδάκι, λέει, με έπαιρνε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ψάλτης ο πατέρας του, και με πήγαινε σε διάφορα ξοκλήσια, τα Ηλιός και σε άλλα, στα οποία και έκανε ψαλμωδίες. Εκεί, λέει, καθώς ήμουν μέσα σε αυτά τα ξοκλήσια και αισθανόμουν αυτή τη φοβερή μίξη από λιβάνι και από θυμάρι, αισθανόμουν μια εσωτερική μεταρσίωση, μια ψυχική ανάταση που δεν μπορώ να την περιγράψω με πραγματικά στοιχεία και που όμως, προσέξτε τι έλεγε, όποιος άνθρωπος, όποιος πνευματικός ίδιος άνθρωπος, δεν την αισθάνεται, του λείπει από μέσα του το εσωτερικό βάρος. Μέσα από αυτά τα ωραία, τα πολυδύναμα λόγια, τα απλά μεστά που έχουν τόσο ένταση, ο κορυφαίος μας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, έδινε την επίδραση, την ηθική επίδραση που είχε το πνεύμα της Ορθοδοξίας στη ζωή του. Ένα πνεύμα που τον φωτοδότησε, που του έδωσε φως, που τον καθοδήγησε, που του έδωσε πελώριες ηθικές δυνάμεις να ξεπεράσει εμπόδια, να αντισκόψει όλα τα προσκόμματα που έβρισκε και να μπορέσει να παραγάγει αυτό το σπουδαίο πνευματικό έργο.
Μεγάλες ποιητικές συλλογές στις οποίες προεξάρχει το Action ST, για το οποίο ο Νομπέλ, ο Ελίτης, πήρε

λοιπόν και το Νομπέλ της λογοτεχνίας. Ήδη από το 1960 είχε πάρει και το κρατικό βραβείο ποίησης και είχε αναγορευτεί από την πνευματική μας κοινότητα, από τους κριτικούς, σαν μια περίσσεπτη και σπουδαία, σαν μια κορυφαία μορφή των ελληνικών γραμμάτων. Διασταύρωσε τα βήματά του με την ποιητική τεχνολογία των υπεραλιστών, ανέπτυξε μια σχέση με τον Ανδρέα Εμπρίκο, την κορυφαία αυτή ποιητική φυσιογνωμία, ενώ αντίστοιχες επιδράσεις είχε και από άλλους μεγάλους δημιουργούς του υπερεαλισμού στο Παρίσι, στην Ευρώπη γενικότερα και από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μια από τις άλλες ενασχολήσεις που θα πρέπει να σημειώσουμε του Οδυσσέα Λύρη, γιατί είναι μια πολυτάλαντη καλλιτεχνική φυσιονομία, ήταν και η ζωγραφική. Δεν έχει αναδειχθεί γι' αυτό δεόντως, γι' αυτό το τονίζουμε εδώ μετεπιτάσιος. Επίσης, πέρα από να ζωγραφεί πίνακες, ο Ελίτης αρέσκεται να φτιάχνει καλλιτεχνικές δημιουργίες με την προσωπική του σφραγίδα, με το προσωπικό του ιδίωμα, κολάζ. Δηλαδή, να τεχνουργεί διάφορες εικόνες, παίρνοντας μικρές άλλες εικόνες ψηφίδες και να συνθέτει μια ολότητα, η οποία πολλές φορές ήταν αναπόσπαστα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το ποιητικό του έργο. Έρχονται αυτές λοιπόν οι καλλιτεχνικές συνθέσεις, αυτές οι δημιουργίες, να συνταχτούν και να ερμηνεύσουν πολλές φορές το ποιητικό του έργο. Επίσης ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη μετάφραση, μετάφρασε πολλούς πολύ σπουδαίους, πολύ μεγάλους ξένους ποιητές και άφησε και εκεί αναλύωτο το αποτύπωμά του στο δύσκολο πνευματικό αγώνισμα της μετάφρασης. Ο Ελίτης ήταν μια προσωπικότητα αντισυμβατική. Όπως είπαμε και προγενέστερα, δεν μπόρεσε ποτέ να μπει μέσα σε κλισέ, σε φόρμες και να τον τιθασεύσει καθένας. Αυτό που δίδασκε σε όλη του τη ζωή με τον τρόπο του, με την βιωτή του, ήταν ο κάθε άνθρωπος να ζητεί την ηθική του ελευθερία, την προσωπική του ανεξαρτησία. Να μην εντάσσεται σε σχήματα, σε φόρμες κλισέ και μέσα από αυτή την ελευθερία θα του εδίδεται τη δυνατότητα να παράξει το δικό του έργο, να αφήσει τις δικές του προσωπικές ψηφίδες δημιουργίας πνευματικής και πολιτισμικής. Αυτή ήταν λοιπόν η βιοτροπία του, αυτό ήταν το μοτό του και με αυτό πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή. Ερχόμενος πολλές φορές σε σύγκρουση, σε ρήξη, με τα καλλιτεχνικά κυκλώματα, με τα δολερά τερτύπια της κριτικής, που βεβαίως δεν αρέσκεται ώστε να έχει απέναντί της προσωπικότητες ελεύθερες ανθρώπους αδέσμευτους, αλλά παρά αυτά αυτός ήταν και έτσι πορεύτηκε μέσα στο κοινωνικό του βίο και στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Την αντισυμβατικότητά του, αγαπητοί ακροατές, ο Ελίτης την κήρυξε, τη διακόνησε και με τον έρθει αντιμέτωπος και με αυτή την οικογένειά του να αποποιηθεί την προσωπική, την κοινωνική και η προσωπική του αποκατάσταση μέσα από μια κοινωνικά ευμαρή οικογένεια, την οικογένεια του Αλεπουδέλη. Αλεπουδέλης ήταν το πραγματικό του όνομα. Η γνωστή, αν το θέλετε, η οικογένεια που είχε και τη σαπωνοπία, πυρηνοελεουργία, Αλεπουδέλη, το γνωστό εργοστάσιο παραγωγής σαπώνων, που βεβαίως θα μπορούσε να το εξασφαλίσει μια άνετη κοινωνική ζωή, μια κοινωνική αναγνώριση, μια οικονομική επιφάνεια και αυτοδυναμία, αλλά ο Ελίτης ήταν πολύ πέρα και πάνω από όλα αυτά. Τα αποποιήθηκε παταγωδώς και, χάραξε τη δική του προσωπική γραμμή και σταδιοδρομία. Του άρεσε πάρα πολύ, την γοήτευε η φοιτητική ζωή. Η φοιτητική ζωή όχι στην έννοια της ανεολιάς, της παρέτησης και της της τεμπελιάς, να το πούμε κάπως έτσι πιο λαϊκά, αλλά μιας θέσης, μιας κοινωνικής θέσης που του έδινε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις φιλέρευνες καταδύσεις του σε διάφορες μορφές του ελληνικού πολιτισμού, στο να ψάξει τις ομορφές του ελληνικού τοπίου, την ελληνική φύση την οποία τη λάτρευε και τη θεωρούσε μαζί με την παράδοση τους κορυφαίους πυλώνες της ελληνικής αρετής και ομορφιάς, και βεβαίως να δημιουργήσει και τα δικά του έργα. Αιώνιος φοιτητής λοιπόν, αιώνιος περιηγητής, αιώνιος ερευνητής, σε όλη τη ζωή πάνω απ' όλα υπήρξε ο Ελίτης. Ένας άνθρωπος που δεν γέρασε ποτέ και μέσα από το βιολογικό του τέλος έδινε τη φρεσκάδα, τη ζωτικότητα και τη δύναμη των νιάτων. Μιας φρέσκιας, δροσερής παρουσίας, ενός μυαλού καλά γυμνασμένου, που παρήγε φοβερά πράγματα και είχε τη δυνατότητα να τους χαρίζει την ομορφιά και την αρετή. Και βεβαίως πάνω σε αυτή τη δημιουργία και σε αυτά τα ωραία επιτεύγματα δέσποζε, επικυριαρχούσε για μας η ευλογία της Παναγίας και του Χριστού, στους οποίους πίστευε πάρα πολύ ο Ελίτης, και όπως προείπαμε αυτό δεν έχει αναδειχθεί, αγαπητοί ακροατές, δεόντως.

Μεγάλη προσωπικότητα και πολύ τάλαντο ιδέας Οδυσσέας Σελίδης, ασχολήθηκε, όπως είπαμε, και πέρα από την καλλιτεχνική δημιουργία της ποίησης, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. Του άρεσε πάρα πολύ να συνθέτει κολλάζ, να αφήνει δηλαδή διάφορους πίνακες από μικρές ψηφίδες. Ενώ παράλληλα μας κατέλειπε και πολύ σπουδαία δοκίμια, τα οποία, αν το θέλετε, αποτελούν μια κριτική αποτίμηση του γίγνεσθε της ελληνικής πραγματικότητας. Δοκίμια τα οποία είναι δοκίμια εθνικής μυσταγωγίας, σοφροσύνης, σύνεσης, αναστεχασμού, που στιγματίζουν, που στυλιτεύουν όλες τις μορφές της ελληνικής κακοδαιμονίας και μας βοηθούν να κάνουμε μια αυτοκριτική, έναν αναστοχασμό, να γίνουμε καλύτεροι και να πορευτούμε με αισιοδοξία και πίστη και δύναμη στο μέλλον, ατλώντας από τις αρετές της Ορθοδοξίας, της ελληνικής παράδοσης και της καλλιτεχνικής μας δημιουργίας. Ο Ελίτης ήταν ως χαρακτηριστική φυσιογνωμία περίσσεπτη της πολύπαρκτης και υπερπαραγωγικής γενιάς του 30, όπως έχουμε αναφέρει. Ήταν μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία του 30, που όμως μετεωρίστηκε ανάμεσα στα παλαιότερα καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως ήταν ο καριοτακισμός, και στις νέες μορφές που έρχονταν να ανακοινήσουν την ελληνική ποίηση με κορυφαία τον υπερρεαλισμό και με χαρακτηριστικούς εκπροσώπους, τον Ανδρέα Εμπειρίκο, τον Εγκολόπουλο και άλλους. Έτσι λοιπόν μετεωρίστηκε σε αυτό το ποιητικό μετέγμιο, σε αυτό το ιστορικό ορόσημο της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά μπόρεσε να κρατήσει πάντα την καλλιτεχνική του εμετρία, να μην ξεφύγει προς το ένα ή το άλλο άκρο, και δημιουργώντας το δικό του έργο, με τις όλες αυτές τις επιδράσεις που αναπόδρασα, όπως είπαμε, είχε, μπόρεσε να το μορφοποιήσει και να του δώσει την προσωπική χαρακτηριστική του σφραγίδα, που τον κάνει ξεχωριστό και διακριτό στα ελληνικά, αλλά και στα παγκόσμια βεβαίως γράμματα, αφού είχε την τιμή να απολαύσει και το Νομπέλ. Ο Ελίτης, ως ανεξάρτητη και αθέσμητη φυσιονομία, όπως προείπαμε, ήρθε σε ρήξη, ήρθε σε σύγκρουση με πάρα πολλές αντιδραστικές, αν το θέλετε, ομάδες της ελληνικής κοινωνίας, που δεν μπορούσαν να αφογκραστούν τη βοή, αυτό το θόρυβο της κοινωνικής εξέλιξης που επέρχονταν, και ήταν, αν το θέλετε, εγκλωβισμένοι και δέσμοι σε παλιές παραδοσιακές κοινωνικές και καλλιτεχνικές φόρμες. Ελεύθερη προσωπικότητα και δέσμοι μπόρεσαν να σπάσει όλα αυτά τα πράγματα, να αναδείξει την ηθική και καλλιτεχνική του αυτοτέλεια και αυτοδυναμία και να παράξει το πολύ σπουδαίο έργο του. Πολύ σημαντική εδώ, αγαπητοί ακροατές, να πούμε η προσφορά τόσο του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και άλλων μουσουργών, που μπόρεσαν να πάρουν την ποίηση του Ελίτη και να την, με τις ωραίες νότες τους, να την επενδύσουν και να την κάνουν εκτίμα στο ελληνικό λαό. Δεν είναι βέβαιο, αυτό θα πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε, ότι ο μέσος άνθρωπος θα έρχονταν με τέτοια ευχέρεια και με τέτοια ταχύτητα με την ποίηση, την πολύ ψηλή τέχνης ποίηση του Ελίτη, αν δεν υπήρξαν αυτές οι μουσικές επενδύσεις του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη και άλλων μουσουργών που μελοποίησαν και ασχολήθηκαν με το έργο του Οδυσσέα Ελίτη. Να δείξουμε και αυτή τη διάσταση αλλά και τη συνεργασία με τους κορυφαίους αυτούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Μάλιστα, ο Θεοδωράκης σε κάποια αποστροφή, αν το θέλετε, πολλές φορές σε συνεντεύξεις και κριτικής αποτίμησης της ζωής του, είχε σχολιάσει ότι, ενταγμένος στο χώρο της αριστεράς αλλά διατηρώντας πάντα την ηθική και κοινωνική του αυτοτέλεια, ότι αν ένα από τα στοιχεία, λέει, που θα μπορούσαν να μου προσάψουν οι πολιτικοί μου ομοϊδεάτες με κριτική διάθεση, είναι, λέει, ότι πήρα την υψηλής μορφής ποίηση και την χαμήλωσα, ας πούμε, την κατήγα παρακάτω σε λαϊκές μορφές, περνώντας στα καφενεία και σε άλλα αντίστοιχα στέκια. Αυτό βέβαια έχει και ένα στοιχείο αυτοσαρκασμού, δεν απεικονίζει ακριβώς την αντικειμενική πραγματικότητα, γιατί αυτή είναι η δική μας θεώρηση και εκτίμηση, ότι με την τέχνη του μπόρεσε αυτά τα μεγάλα δημιουργήματα να τα κάνει χτήμα του ελληνικού λαού και να τα δώσει στους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Απλά λέμε μια έτσι θεώρηση λίγο κάπως κακεντρεχής. Και την έλεγε με ένα αυτοσαρκασμό ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, γιατί εδέχεται αυτά τα βέλη και με αυτή την παρησία και τη λεβεντιά που τον διέκρινε, έκανε, αυτοσαρκάζοντας τον εαυτό του, τα εξωτερήκευε και τα έβγαζε προς τα έξω. Ο Ελίτης λοιπόν, που το πραγματικό του όνομα, όπως είπαμε, ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης, είδε το φως της ζωής στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 2 Νοεμβρίου του 1911. Εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, να πούμε ότι ένα στοιχείο σε όλη την ποίηση, την πνευματική δημιουργία, αλλά και σε αυτή την κοινωνική ζωή, τις προσωπικές σχέσεις, τις ερωτικές του Ελίτη, ήταν ο ήλιος.
Αν παρατηρήσετε όλα τα μεγάλα πείματα του Ελίτη, το κύριο, το κεντρικό στοιχείο πυρήνας είναι ο ήλιος και του αρέσει να παιχνιδίζει, να κάνει διάφορα παιχνίδια με το γράμμα λάμδα και με τον αριθμό 7. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα στοιχεία της πίεσης. Κατά μια παράδοξη, αν το θέλετε, συνηγορία της τύχης, γεννήθηκε σε ένα σημείο που η οδός ελέγεται Πασιφάη, δηλαδή η οικογένεια του ήλιου. Ήλιος Ηλιάτορας, από τις κλασικές του δημιουργίες, και η σύντροφος της ζωής του, η Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Ο ήλιος λοιπόν και το νούμερο 7 είναι στοιχεία αδέσμευτα της κοινωνικής παρουσίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Οδυσσέα Ηλίτη. Με ένα παιχνίδισμα, με μια φρεσκάδα, με μια άβρα που τον διάκρινε, αλλά αυτό ήταν το βιωμά του και του άρεσε και δεν έχουμε λόγο να μην το αναδείξουμε. Ήδη ο Ηλίτης από το 1960 θα λάβει το κρατικό βραβείο ποίησης που τον καθιστά κορυφαίο μέσα στα ελληνικά γράμματα. Ήδη από τα νέα γράμματα το περιοδικό Κριτικής και Λογοτεχνίας, το οποίο διεύθυνε ο μεγάλος κριτικός ο Ανδρέας Καραντώνης, ο Ηλίτης είχε αποτυπώσει αδρά τη σφραγίδα του στην ελληνική γραμματολογία και είχε καταστήσει σαφές ότι επήρχονταν τα μεγάλα του ποιητικά βήματα που θα οδηγούσαν στην Αθανασία και στην παγκόσμια βράβευση και αποδοχή. Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι το Άξιο Νεστή, ο Ήλιος ο Πρώτος και οι Προσανατολισμοί, όπως επίσης ο Μικρός Ναυτίλος και άλλα. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποιήσης, όπως προαναφέραμε, επηρεάστηκε πάρα πολύ από το καινοτόμο ρεύμα του υπερεαλισμού και τον επηρέασαν και στη διαμόρφωση της ποιητικής του και εκφραστικής τεχνικής οι επιδράσεις από τον Εγκονόπουλο, από τον Εμπειρίκο και τους άλλους μεγάλους. Πολλά ποίηματά του μελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το έργο του περιλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών έργων, όπως είπαμε και στο αγώνισμα της μετάφρασης «Μεγάλος και κορυφαίος ανεδείχθη ο Οδυσσέας Ηλίτης». Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Εργών Τέχνης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κριτικής. Ο Ηλίτης, είπαμε ότι γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα 6 παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του κατήγητο από το συνοικισμό Καλαμιάρη της Παναγούδας Λέσβου και είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Ηρακλείου από το 1895, όταν σε συνεργασία με τον αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνοελαιουργίας. Το παλιότερο όνομα της οικογένειας Αλεπουδέλη ήταν Λεμονός και αργότερα μετασχηματίστηκε σε Αλεπός. Η μητέρα του κατάγονταν από το παπάδο της Λέσβου. Το 1914 ο πατέρας του μετέφερε το εργοστάσιο στον Πειραιά και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ο Οδυσσέας Ηλίτης γράφτηκε το 1917 στο ιδιωτικό σχολείο Μακρύ, που φίτησε για 7 χρόνια, έχοντας μεταξύ άλλων δασκάλους τον κορυφαίο της ελληνικής κριτικής Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο και το μεγάλο ακαδημαϊκό δάσκαλο της φιλοσοφικής Ιωάννη Κακριδή. Τα πρώτα καλοκαίρια της ζωής του τα πέρασε στην Κρήτη, τη Λέσβο και τις Πέτσες. Το Νοέμβριο του 1920, μετά την πτώση του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οικογένεια Αλεπουδέλη αντιμετώπισε διώξεις εξαιτίας της σχέσης και της προσήλωσης στις βενιζελικές ιδέες. Ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια και είχε φιλοξενηθεί συχνά στην οικία τους στο χτήμα του Ακλειδιού. Αποκορύφωμα των δίωξεων που γνώρισε η οικογένειά του ήταν η σύλληψη του πατέρα του. Το 1923 ταξίδεψε οικογενειακό στην Ευρώπη, επισκεπτόμενο στην Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γιουγκοσλαβία. Στη Λοζάνη, ο ποιητής είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και να συναστραφεί το μεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο, που ήταν τότε εξόριστος. Το φθινόπωρο του 1924 ο Οδυσσέας Ηλίτης εγγράφηκε στο ΓΑΜΑ Γυμνάσιο Αρένων Αθηνών και συνεργάστηκε στο περιοδικό «Η Διάπλαση των Παιδών» του Γρηγορίου Ξενόπουλου, χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδόνυμα. Όπως ο ίδιος θα ομολογήσει, πρωτογνώρισε την ελληνική λογοτεχνία, αυτός ο θρεμένος με παγκόσμια έργα του πνεύματος, που ξόδευε όλα του τα χρήματα αγοράζοντας βιβλία και περιοδικά. Εκτός από την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε ενεργά μουρβατικές εκδρομές στα βουνά της Αττικής και αντιδρώντας τη διάθεσή του για διάβασμα, στράφηκε στον αθλητισμό. Ακόμη και τα βιβλία που αγόραζε έπρεπε να έχουν σχέση με την ελληνική φύση. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά Δημήτριος Καμπούρογλου, Κώστας Πασαγιάννης, Στέφανος Γρανίτσας και ένας τρίτομος οδηγός της Ελλάδος. Το 1925 είναι μια δύσκολη χρονική περίοδος, ένα κρίσιμο ορόσημο στην κοινωνική ζωή του Οδυσσέα Ηλίτη, αφού του πεθαίνει ο πατέρας του. Την άνοιξη του 27, μια υπερκόπωση τον καθυλώνει στο κρεβάτι για περίπου 3 μήνες. Ακολουθούν ελαφρά συμπτώματα νευρασθένειας και περίπου την ίδια περίοδο
στράφηκε οριστικά προς τη λογοτεχνία, γεγονός που συνέπεσε με την εμφάνιση και αρκετών ακόμα λογοτεχνικών περιοδικών όπως η Νέα Εστία και τα ελληνικά γράμματα του Ανδρέα Καραντώνη, που θα αποτελέσει και το πνευματικό του ορμητήριο. Το καλοκαίρι του 28 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου και συνέχισε λοιπόν την κοινωνική και καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Μετά από πιέσεις στον γονέα του, αποφάσισε να σπουδάσει χημικός, ξεκινώντας ήδη φροντιστήρια ή για τις αγωγικές εξετάσεις κατά τα τότε Ιωθώτα. Τη ίδια περίοδο ήρθε σε επαφή με το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη και του Ανδρέα Κάλβου, ανανέοντας τη γνωριμία του με τη θελική αρχαία λυρική ποιήση. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το έργο του Πολ Ελιάρ και των Γάλλων υπεραλληλιστών, που επέτρεψαν σημαντικά στις ιδέες του για τη λογοτεχνία και τον ανάγκασαν να προσέξει και να παραδεχθεί τις δυνατότητες που παρουσίαζε στην ουσία της ελεύθερης ενάσκησης η λυρική ποιήση.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας και πάλι αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας και συνεχίζουμε μαζί σας το μακρύ οδηπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, της πεζογραφίας, της ποίησης και της δοκιμιογραφίας, παραθέτοντας ενίοτε και προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, αλλά και κάνοντας αναφορές και αφιερώματα στα κορυφαία ορόσημα της ελληνικής ιστορίας στη μακρά εκπόρευση στην Αχανή Λεωφόρου του χρόνου. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, παρουσιάζουμε τον κορυφαίο πρωτόθωνο οικουμενικό μας ποιητή, Οδυσσέα Ηλίτη, τον νομπελίστα Οδυσσέα Ηλίτη, που μαζί με το Σεφέρι εξακόντουσαν την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία στα πέρατα της Οικουμένης και συναποτελούν με άλλους πολύ σπουδαίους ποιητές, όπως τον Κωστή Παλαμά, τον Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Καριωτάκη, τον Νικηφόρο Βρετάχο και άλλους τους πυλώνες της ελληνικής ποιητικής μας δημιουργίας. Παραθέτοντας τα βήματα του Οδυσσέα Ηλίτη, ήδη έχουμε μιλήσει, έχουμε αναφερθεί στα παιδικά του χρόνια και στα πρώτα σχερτήματα με την ποιήση. Κάτω από την επίδραση της λογοτεχνικής στροφής, λοιπόν, ο Ηλίτης παραιτήθηκε από την υπόδειξη των γονιών του να σπουδάσει χημεία και το 1930 με μια προσωπική στροφή εγγράφησε στη νομική σχολή της Αθήνας. Το 1933 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο η ιδιοκρατική φιλοσοφική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Παναγιώτης Κανελόπλος, ο μεγάλος αυτός, ο κορυφαίος του ελληνικού πνεύματος του 20ου αιώνα και άρχοντας αριστοκράτης του πνεύματος, ο Ιωάννης Θεοδωροκόπουλος και ο Ιωάννης Κουτρής. Ο Ηλίτης σε αυτές τις πνευματικές δημόσεις και σε αυτή την πνευματική, αν το θέλετε, αιστεία που είχαν δημιουργήσει οι παραπάνω τιτάνες του ελληνικού πνεύματος, ήταν ένας από τους εκπροσώπους των φοιτητών, συμμετέχοντας στα συμπόσια του Σαββάτου που διοργάνωταν. Την ίδια εποχή μελέτησε τη σύγχρονη ελληνική ποίηση του Κέσσαρος Εμμανουήλ, τη συλλογή στου γλιτωμού το Χάζι του Θεοδόρου Ντόρου, τη στροφή το 1931 του Σεφέρι που κι αυτή βεβαίως τον επηρέασε ζωτικά και τα ποίηματα το 1933 του Νικήτα Ράντου. Με ενθουσιασμό συνέχισε παράλληλα τις περιπλανήσεις στην Ελλάδα, μαγεμένος και αγαπώντας αδιάστατα το φυσικό τοπίο, την ελληνική Καρονή, στις οποίες περιγράφει ο ίδιος: «Πιονέρι αληθινή, μέρες και μέρες προχωρούσαμε νηστικοί και αξίριστοι, πιασμένοι από το αμάξωμα μιας ετοιμοθάνατης Σεβρολέτ, ανεβοκατεβαίνοντας αμολόφους, διασκίζοντας λιμνοθάλασσες, μέσα σε σύννεφα σκόνης ή κάτω από ανελαίητες νεροποντές, καβαλικεύαμε ολοένα όλα τα εμπόδια και τρώγαμε τα χιλιόμετρα με μια αχορταγιά που μονάχα τα 20 μας χρόνια και η αγάπη μας για αυτή τη μικρή γη που ανακαλύπταμε μπορούσαν να δικαιολογήσουν». Με παραστατική ενάργεια λοιπόν και με αυτή την φοβερή ηθική δύναμη και ένταση τη γλώσσα του, ο οικουμενικό μας ποιητής, αγαπητοί ακροατές, ο Οδυσσέας Ηλίτης, μας δίνει τα αισθήματα, το λυρισμό ο οποίος τον καταβάλει, το άνοιγμα της ευαισθησίας του απέναντι στις φυσικές ομορφιές του ελληνικού τοπίου, το οποίο εξυπνεί και διακονεί με τόση αγάπη και με τόση ηθική ευαισθησία. Την ίδια περίοδο λοιπόν ο Ηλίτης θα γνωριστεί και με τον πολλά υποσχόμενο, τον πολυτάλαντο αλλά και τραγικό συνάμα ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1908 και το 1941 νεότατος, μόλις στα 33 χρόνια θα φύγει τόσο νέος άδικα και παράδοξα από τη ζωή, προσβλημένος από ασθένεια μέσα στη δίνη του αλβανικού μετόπου, στην έξβαση δηλαδή του πολέμου του 40. Μάλιστα ο Ηλίτης, με πόνο ψυχής και οδύνη, λατρεύοντας το Σαραντάρη για το φοβερό, για το εκπληκτικό λυρικό κύτταρο και ποιητικό τάλαντο που διάθετε, θα πει σκοπτικά για την ελληνική πολιτεία, για τις κρατούσες τότε, αν το θέλεις, ηγεσίες του στρατού μας, ότι είχαν πάρει ένα ευαίσθητο διανοούμενο και τον είχαν στείλει στο μέτωπο στην κυριολεξία Βορρά των Σφαιρών, την ίδια στιγμή που είχαν άλλα καλοζωισμένα, αν το θέλετε, να μην πω τον όρο που χρησιμοποίησε, γόνους μεγάλων αθηναϊκών οικογενειών να κάθονται στην Αθήνα και να απολαμβάνουν τα γλυκά τους στα αθηναϊκά ζαχαροπλαστεία. Ήταν η αντίδρασή του και η σκληρή κριτική του για τον άδικο τρόπο που έφυγε αυτός ο κορυφαίος, αυτός ο ελεπτέστος και πολλά υποσκόμενος ποιητής Γιώργος Σαραντάρης. Ο οποίος Σαραντάρης, διαβλέποντας την ποιητική φλέβα, το φοβερό ποιητικό ιδίωμα και την προσωπικότητα του Οδυσσέα Ηλίτη, τον ενθάρρυνε στις ποιητικές του προσπάθειες όταν ακόμα ο Ηλίτης ταλαντεύονα σχετικά με το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να δημοσιεύσει τα έργα του, ενώ τον έφερε σε επαφή και με τον κύκλο των νέων γραμμάτων, έναν κύκλο στον οποίο υπό την ηγεσία του Αντρέα Καραντώνη και συνεργάτες κορυφαίος τότε των ελληνικών γραμμάτων, της ελληνικής γραμματολογίας, λογοτέχνες όπως ο Σοφέρης, ο Θετοκάς, ο Άγγελος Τεζάκης, ο Κοσμός Πολίτης, ο Άγγελος Σκελιανός,
Μπόρεσε λοιπόν να αρδεύσει από αυτούς τους γίγαντες του ελληνικού πνεύματος, να εικονιμοποιήσει την ποιητική σκέψη, την καλλιτεχνική του δημιουργία και το λόγο και να παράξει αυτά τα σπουδαία ποίηματα τα οποία μας κατέλειπε και τον ανέδειξαν ως έναν από τους κορυφαίους ποιητές του αιώνα και του κόσμου. Αναπόσπαστα λοιπόν συνδεδεμένος με τη γενιά του 30, μέσα από, από τον κύκλο των Νέα Γραμμάτων, ο Ελίτης έρχεται σε επαφή με αυτούς τους γίγαντες και γονιμοποιεί την ποιητική και την εκφραστική του τεχνική. Ουσιαστικά, κατά μία εκδοχή της κριτικής, ο Ελίτης έγινε το πνευματικό όργανο της γενιάς του 30, που φιλοξένησε στους στήλες του όλα τα νεοτεριστικά στοιχεία, κρίνοντας ευνοϊκά και προβάλλοντας τις δημιουργίες των νέων Ελλήνων ποιητών. Αλλά ας αναφερθούμε διεξοδικότερα στην παρέα στα Νέα Γράμματα. Όπως ο Λίτης αναγνωρίζει, το 1935 στάθηκε μια ιδιαίτερη χρονιά στην πνευματική πορεία του. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το περιοδικό Νέα Γράμματα. Το Φεβρουάριο γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, που χαρακτηριστικά τον περιέγραψε. Αγαπητοί ακροατές, με αδρές πινελιές εδώ, ο Ελίτης μας δίνει προσωπογραφή τον κορυφαίο Ανδρέα Εμπειρίκο. Λέει λοιπόν για τον Εμπειρίκο: ο μεγάλης αντοχής αθλητής της φαντασίας, με γήπεδο την οικουμένη ολόκληρη και διασκελισμό τον έρωτα. Το έργο του, κάθε το καινούριο έργο, ζωσμένο από ένα μικρό ουράνιο τόξο, είναι μια υπόσχεση προς την ανθρωπότητα, μια δωρεά που αν δεν την κρατούν ακόμα όλοι στα χέρια τους, είναι αποκλειστικά και μόνο στη δική τους αναξιότητα. Πόσο ωραία, αγαπητοί ακροατές, αποδίδει με ηθική ενάργεια, με παραστατικότητα και με την ένταση της φωνής του ο μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης, τον ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο. Τον ίδιο μήνα ο Εμπειρίκος έδωσε μια διάραξη με θέμα υπερρεαλισμός, μια νέα ποιητική σχολή που αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του υπερρεαλισμού στην ελληνική κοινωνία. Οι δύο ποιητές συνδέθηκαν με στενή φιλία που κράτησε πάνω από 25 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι πολλές φορές είχαν πάει και διακοπές και αν δεν απατώμε υπάρχει μια εκπληκτική φωτογραφία θερινών διακοπών στον Πατσί της Άνδρου, όπου ο Ελίτης αποθανατίζεται μαζί με τον Εμπειρίκο. Νομίζω στις ίδιες διακοπές, με κάθε επιφύλαξη αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στην παρέα και ο μεγάλος Μίτια Καραγάτσης, όπου και ο Ελίτης φωτογραφίζεται με την κόρη του Καραγάτση, μια νεαρή κοπέλα τότε 16-17 χρονών, την Νίκη Καραγάτση. Αυτά λοιπόν για τη σύνδεση με τον Εμπειρίκο και αδιαίρετους δεσμούς φιλίας τους οποίους συνήψαν. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, εκτός από το μυθιστόρημα του Σεφέρη, κυκλοφόρησε και η ποιητική συλλογή «Η ψυκάμινος του Εμπειρίκου», μια τομή θα λέγαμε στα ποιητικά μας και καλλιτεχνικά δρόμενα, με ποιήση ορθόδοξα υπερρεαλιστική. Ο Ελίτης 10 χρόνια νεότερος είδε να ανοίγεται μπροστά του διάπλατη μια πόρτα σε μια νέα ποιητική πραγματικότητα, όπου μπορούσε με τα δικά του εφόδια να θεμελιώσει το ποιητικό του οικοδόμημα. Το Πάσχα δύο φίλοι επισκέφθηκαν τη Λέσβο, όπου με τη συμπαράσταση των Μυτιλινίων ζωγράφων Ορέστη Κανέλη και Τάκη Ελευθεριάρδη ήρθαν σε επαφή με την τέχνη του κορυφαίου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, που ένα χρόνο πριν είχε εκδημήσει από τη ζωή. Κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωση του κύκλου των νέων γραμμάτων στο σπίτι του ποιητή Γιώργιου Κατσίμπαλη, που ουσιαστικά ο Κατσίμπαλης, αγαπητοί ακροατές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ήταν τόσο ποιητής και συγγραφέας, όσο είχε μια ιδιόμορφη σχέση και στάση στα ελληνικά γράμματα, ήταν ο Μεκίνας, ήταν ο Ιμπρεσάριος, να χρησιμοποιήσω τον αδόκιμο όρο, ο υποκινητής, ο ενθαρρυτής όλων των μεγάλων ταλέντων τότε των ελληνικών γραμμάτων, που τους βοήθησε, που τους στήριξε ηθικά, που τους θέριεψε μέσα του τη δίψα και τη δύναμη για να σπάσουν τις όποιες αδειξότητες και προβλήματα αντιμετώπισαν και να μπορέσουν να βρουν το δρόμο στην ποίηση και στην πεζογραφία. Άρα εδώ να πούμε ότι η ελληνική γραμματολογία, η ελληνική λογοτεχνία οφείλει πάρα πολλά στον Κατσίμπαλη, γιατί είναι ένας Μεκίνας των ελληνικών γραμμάτων. Εξού και η σχέση του, θα έλεγα, με τον Άρθουρ Μίλλερ, που τον είχε φιλοξενήσει στην Ελλάδα και είχε γράψει το φοβερό, το εκπληκτικό έργο «Ο Κολοσσέος του Μαρουσίου», το οποίο είναι ένας ύμνος για την ελληνική ομορφιά, και σας συνιστώ, αγαπητοί ακροατές, να το διαβάσετε. Όποιος θέλει να γνωρίσει τις ομορφιές, τη γλυκύτητα και όλα τα άλλα στοιχεία της Ελλάδας, δεν έχει από το να διαβάσει τον Κολοσσό του Μαρουσιού. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιήγηση στην πνευματική και κοινωνική βιοτροπία του Οδυσσέα Ελίτη.
Κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωση του κύκλου νέων γραμμάτων, στο σπίτι του Κατσίπα, λοιπόν, οι παριστάμενοι τι έκαναν, βλέποντας τους δισταγμούς του ηγέτη, ο οποίος δεν ήταν διατεθειμένος ακόμα να εκδώσει τις ποιητικές του συλλογές και να μπορέσει να τις εκδώσει. Έκαναν το εξής στέγνασμα. Με πρόσχημα να μελετήσουν καλύτερα και να διαβάσουν τα ποίηματα τα οποία τους διάβασε στο σπίτι του Κατσίμπαλη, πήραν τα χειρόγραφα, τα στοιχειοθέτησαν κρυφά με το ψευδώνυμο Οδυσσέας Βρανάς, με στόχο τη δημοσίευσή τους, παρουσιάζοντας αργότερα στον ίδιο τον Ελίτη. Ο Ελίτης αρχικά ζήτησε την απόσυρσή τους, απευθύνοντας ειδική επιστολή στον Κατσίμπαλη, ωστόσο τελικά πίστηκε να δημοσιευτούν, αποδεχόμενος το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελίτης, το οποίο θα τον καθιέρωνε και στα ελληνικά γράμματα. Η δημοσίευση των πρώτων ποιημάτων, λοιπόν, στα νέα γράμματα έγινε τον Νοέμβριο του 1935, στο 11ο τεύχος του περιοδικού. Ο Ελίτης δημοσίευσε επίσης μεταφράσεις ποιημάτων του Ελιάρ και στο προλογικό του άρθρο παρουσιάζει τον δημιουργό τους ως τον ποιητή που ό,τι γράφει φτάνει αμέσως στην καρδιά μας. Μας τυπάει κατάστηθα σαν κύμα ζωής άλλης, βγαλμένης από το άθροισμα των πιο μαγικών ονείρων της, λέει με το χαρακτηριστικό εκφραστικό του τρόπο ο Ελίτης, για να αποτυπώσει την ποιητική τεχνική και την ποιητική δύναμη του Πολ Ελιάρ. Η δημοσίευση λοιπόν των πρώτων ποιημάτων, όπως είπαμε, στο 11ο τεύχος του ποιητικού. Του περιοδικού. Το 1936, στην Α Διεθνή Υπερεαλιστική Έκθεση των Αθηνών, ο Ελίτης παρουσίασε ζωγραφικούς πίνακες με την τεχνική της χαρτοκολλητικής του κολλάζ, όπως είπαμε, το οποίο του άρεσε πάρα πολύ και ήταν μια από τις προσφυγείς του συνήθειες, ενώ το συνέδεε ηθικά και καλλιτεχνικά και με το ποιητικό του έργο. Εκείνη τη χρονιά η ομάδα των λογοτεχνών ήταν πιο στέρεη και μεγαλύτερη. Ο Ελίτης γνωρίστηκε επίσης με τον ποιητή της Αμοργού, τον Νίκο Γκάτσο, που μερικά χρόνια αργότερα θα τυπώσει την υπερεαλιστική του Αμοργό. Το 1937 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα, αλληλογραφώντας παράλληλα με τον Νίκο Γκάτσο και τον Γιώργο Σεφέρη που βρίσκονταν στην Κοριτσά. Λίγο μετά την απόλυσή του, τον επόμενο χρόνο, ο Μίτσος Παπανικολάου δημοσίευσε το άρθρο «Ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης» στα ελληνικά γράμματα, το οποίο συνέβαλε ζωτικά στην εμπέδωση από το καλλιτεχνικό κοινό, από τους αναγνώστες και στην καθιέρωση του Οδυσσέα Ελίτη σαν ενός εκ των κορυφαίων ποιητικών δημιουργών τότε της Ελλάδος. Το 1939 εγκατέλειψε οριστικά ο Ελίτης στη νομική Αθηνών, τις νομικές σπουδές, και μετά από αρκετές δημοσίευσεις ποιημάτων σε περιοδικά, τυπώθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Προσανατολισμοί». Τον επόμενο χρόνο μεταφράστηκαν για πρώτη φορά ποιήματά του σε ξένη γλώσσα, όταν ο Σαμουέλ Μποβί δημοσίευσε ένα άρθρο του για την ελληνική ποιήση στο ελβετικό περιοδικό Forms et Colours. Όμως ο Οδυσσέας Ελίτης, αγαπητοί ακροατές, ως Έλληνας μια βαθιά ελληνική συνείδηση, μια γρηγορούσα συνείδηση, δεν θα μπορούσε να λείψει από όλα τα κορυφαία μας ιστορικά ορόσημα. Η ευαισθησία του, η αγάπη του, ο πατριωτισμός του, ο αγνής και ο ανιδιοτελής, που τον έστευε και τον συνέδευε πάντα το δημοκρατικό ήθος, τον οδήγησε και στις επάρξεις για τον αγώνα όταν έξπασε ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος, με αποτέλεσμα να έχει μια πολύ δυναμική παρουσία στο μέτωπο, κάτι που θα του στοιχήσει με την προσβολή του αποτύφου.

Όπως προείπαμε λοιπόν, ο Οδυσσέας Σελίδης ως μια γρηγορούσα ελληνική συνείδηση που διακατήχεται από αγνό και ανιδιοτελή πατριωτισμό, με δημοκρατικό πνεύμα, μακριά από εθνικιστικές εξάρσεις και πατριδοκάπηλες τροπές, όπως και κατά επανάληψη το έχουμε τονίσει, έδωσε το παρόν στις επάλξεις του ελληνικού αγώνα για την ελληνική ελευθερία. Στρατεύθηκε λοιπόν στο μέτωπο και, όπως θα δούμε παρακάτω, προσευλήθηκε από τύφο και ουσιαστικά έδωσε μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αφού και αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι τον περιέθραπαν στο νοσοκομείο της Κερκύρας, με κάποιες μαγικές στιγμές που τις περιγράφει σε κάποια βιογραφικά σημειώματα, μπόρεσε τελικά να κερδίσει τη μάχη με τη ζωή και να συνεχίσει την φρενήρη πορεία του στα παγκόσμια ελληνικά γράμματα. Από την εμπειρία του στο Αθηναϊκό μέτωπο έγραψε και μερικούς εκπληκτικούς στίχους ο Οδυσσέας Σελίδης, οι οποίοι βεβαίως περιλαμβάνονται στο ποίημα του για τον χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας, με το οποίο, αν το θέλετε, ποίημα αποδίδει φόρο τιμής σε όλους τους Έλληνες πεσόντες, αλλά και κατά μια άλλη ποιητική εκδοχή ίσως να θέλει να τιμήσει τον αδικοχαμένο ποιητή, τόσο νέο 33 χρονών, Γιώργο Σαραντάρη, που κάποιοι με ανοησία, με απερισκεψία και με επιπολαιότητα, θα λέγαμε, στείλανε αυτό τον ευαίσθητο διανοούμενο στην πρώτη γραμμή του μετώπου, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι απεκδίητο της εθνικής του συνεισφοράς και παρουσίας, θα μπορούσαν όμως να το χρησιμοποιήσουν σε κάποιο άλλο πόστο και βεβαίως να διαφυλάξουν την έθραυστη και ήδη βεβαρημένη υγεία του, κάτι που ήταν γνωστό. Αλλά καταγράφηκε αυτό στις, αν το θέλετε, στις κακοδαιμονίες της ελληνικής πολιτείας, που πάντοτε με φυή τρόπο εξέβρισε τρόπους να τρώει τα παιδιά της, αλλά ποτέ να τα προασπίσει. Γράφει λοιπόν για την τραγική και οδυνηρή εμπειρία ο ελίτης στο ελληνικό μέτωπο. Κοίνοι που έπραξαν το κακό, τους πήρε μαύρο σύγνεφο. Ζωή δεν είχαν πίσω τους μέλατα και μικρία νερά, με αρνί, κρασί και τουφεκιά, βέργα και κλιματόσταυρο. Παππού δεν είχαν αποδρή και αποργισμένον άνεμο, στο καραούλι 18 μερόνυχτα. Με πικραμένα μάτια, σε μια άλλη του στροφή, τους πήρε μαύρο σύννεφο. Δεν είχαν πίσω τους αυτοί θείο μπουρλωτιέρι, πατέρα γεμιτζή, μάνα που να έχει σφάξει με τα χέρια της, ή μάνας που με το βυζί γυμνό χορεύοντας να έχει δοθεί στη λευτεριά του χάρου. Από το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας. Ένα πραγματικά συγκινητικό, αγαπητοί ακροατές, ποίημα που μας συνεγείρει ηθικά και μας μεταφέρει στη δίνη και στην τραγωδία του αλβανικού μετώπου. Με την έναρξη του πολέμου λοιπόν, το 1940, ο Οδυσσέας Σελίδης κατατάσσεται ως ανθιπολογαγός στη διοίκηση του στρατηγίου του Α Σώματος Στρατού. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1940 μετατίθεται στη ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου μεταφέρεται με σοβαρό κρούσμα κοιλιακού τύφου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κύκλου του Παλαμά, που συναισθήθη στις 30 Μαΐου του 1943 και εκεί την άνοιξη του 1942 παρουσίασε το δοκίμιό του «Η αληθινή φυσιονομία και η λυρική τόλμη» του Ανδρία Κάλβου, όπου και αναδεικνύει την ενάρετη ποιητική δημιουργία του Ανδρία Κάλβου και την καινοτόμα συμβολή του στην ανακαίνιση της ελληνικής ποιήσης, κάτι που βεβαίως και αυτό δεν έχει φωτιστεί δέοντος. Το Νοέμβριο του 1943 εκδόθηκε η συλλογή «Ο Ήλιος ο Πρώτος» μαζί με τις παραλλαγές πάνω σε μια χτίδα, σε 6.000 αριθμημένα αντίτυπα, ένα ύμνος του ελίτη στη χαρά της ζωής και στην ομορφιά της ελληνικής φύσης. Στα νέα γράμματα που άρχισαν να επαναδίδονται το 1944, δημοσίευσε το δοκίμιό του «Τα Κορίτσια», ενώ από το 1945 ξεκίνησε η συνεργασία του με το περιοδικό «Τετράδιο», μεταφράζοντας το ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και παρουσιάζοντας σε πρώτη δημοσίευση το ποιητικό του έργο «Άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας». Το έργο αυτό φαίνεται, όπως είπαμε, να συνέγραψε το 1941 ή κατά άλλη εκδοχή το 1943 και σύμφωνα με μια άποψη το συνέθεσε για να τιμήσει τους πολεμιστές στην Αλβανία, ενώ κατά μία άλλη για να τιμήσει το φίλο του και αδικοχαμένο ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, που πολέμησε στην Αλβανία και πέθανε τόσο άδοξα άρρωστος στην Αθήνα. Ο πόλεμος του 40 του έδωσε την έμπνευση και για άλλα έργα, την καλοσύνη στις δικοποργίες, την Αλβανιάδα και τη χαμένη οριστική βαρβαρία. Την περίοδο 45-46 ο ελίτης διορίστηκε για ένα μικρό διάστημα διευθυντής προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας,
έπειτα από σχετική σύσταση του Γεωργίου Σεφέρη, που ήταν διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αντιβασιλεία και Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού, ο οποίος εμβόλυμα εδώ σας λέμε για μια άλλη ιστορική πτυχή, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, πέρα από Αντιβασιλέας, μην ξεχνάμε αγαπητοί ακροατές, είχε διατελέσει και υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδος. Η κορυφαία αυτή φυσιονομία της Ελλάδος, αλλά και της ελληνικής ιεροσύνης, της Ορθοδοξίας, ο οποίος στις μεγάλες του συμβολές του πιστώνεται ότι μαζί με μια ομάδα διανομένων και ανθρώπων που είχαν διακατήχοντο από τον αγνό και ανιδιοτελή πατριωτισμό και που δεν μπόρεσε να αντιθασεύσουν την πατριωτική του δράση οι αρχές ασφαλείας τότε της κατοχής, είχε συστήσει μια ομάδα λοιπόν για την προάσπιση των Ελληνοπαίδων. Είχαν τόσο παιδιά, τόσο αγαπητοί ακροατές, πρόνοια και διορατικότητα για την επόμενη μέρα του πολέμου, και σκέφτηκαν μήπως μέσα από τις τραγικές μέρες της κατοχής, με την πείνα, τη δυστυχία και την κακοπάθεια που υπήρχε, αποδεκατίζονταν τα παιδάκια και απορφανίζονταν η ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα την επόμενη του πολέμου να έχουμε πάθει μια τραγωδία στον αντρικό πληθυσμό. Να έχουμε χάσει τους Ελληνοπαίδες. Συνέστησε τότε λοιπόν ο Δαμασκηνός μια ομάδα η οποία συναποτελείται από το μετέπειτα πρίτανη της Παντίου, το σπουδαίο διανοούμενο και καθηγητή, τον καθηγητή Γεωργάκη, από τον Γιώργιο Παπανδρέου, από την αδελφή του μεγάλου μας πρωτόθυμου ποιητή του Γεωργίου Σεφέρη, την οποία την είχε παντρευτεί, αγαπητοί ακροατές, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μεγάλος διδάχος του ελληνικού λαού και αναγεννησιακός διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Έκαναν παρέα και μέσα την παρέα ανεπτύχθηκε ο συναισθηματικός δεσμός, και έτσι λοιπόν η Ιωάννα Τσάτσου, Σεφεριάδη, η αδερφή δηλαδή του Γεωργίου Σεφέρη, είχε παντρευτεί τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστημίο Αθηνών και στην Χαϊδελβέργη, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Άρα λοιπόν Δαμασκηνός, Γεώργιος Παπανδρέου, Σεφέρης, Γεωργάκης, Ιωάννα Τσάτσου και δύο-τρεις άλλοι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, θα συναισθήσουν μέσα στην καρδιά της κατοχής μια ομάδα που σκοπό έχει να μαζέψει τρόφιμα, γάλατα και ό,τι άλλα χρήσιμα αντικείμενα για να προστατεύσει τους Ελληνοπαίδες από το φυσικό θάνατο. Είναι μια πολύ σπουδαία συμβολή και προσφορά προς την πατρίδα και στο έθνος, η οποία και αυτή δεν έχει θεόντως αναδειχθεί, και με κάθε ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, την αναφέρουμε και την αναδεικνύουμε. Μετά λοιπόν την παρουσία του ως διευθυντής του προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, με πρόταση λοιπόν, όπως είπαμε, του Σεφέρη, διευθυντή του Αντιβασιλέως του Γραφείου του Αρχιεπικόπου Δαμασκηνού, θα συνεργαστεί επίσης με την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, όπου δημοσίευσε ορισμένα δοκίμια, την Ελευθερία και την Καθημερινή, επίσης εφημερίδες που είχε συνεργασία ως το 1948, διατηρώντας μια στήλη τεχνοκριτικής. Πολυταξιδευμένος, όπως προαναφέραμε στην αρχή της παρουσίασης της βιοτροπίας του Οδυσσέα Λύτη, πολλά ταξίδια και πολλές εμπειρίες από ξένες ποιητικές θερμοτροπίες, αλλά και αρδεύοντας εμπειρίες και γνώσεις από όλους μεγάλους σπουδαίους διανοούμενους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το 1948 λοιπόν ταξιδεύει στην Ελβετία για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου παρακολουθούσε μαθήματα φιλοσοφίας στη Σορβόνη. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από την παραμονή του στη Γαλλία, σχολίασε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Ένα ταξίδι που θα με έφερνε πιο κοντά στις πηγές της μοντέρνας τέχνης, συλλογιζόμουν, χωρίς να λαγοραγιάζω ότι θα με έφερνε συνάμα πολύ κοντά και στις παλιές μου αγάπες. Στα κέντρα όπου είχαν δράσει οι πρώτοι υπεραλιστές, στα καφενεία που είχαν συζητηθεί τα μανιφέστα. Είναι και αυτή λοιπόν μια, αν το θέλετε, κριτική του αποτίμηση από την περιδιάβασή του, από την παραμονή του στη Σορβόνη και στο Παρίσι. Με τη βοήθεια του Ελληνογάλου τεχνοκριτικού Στρατή Ελευθεριάδη, που πρώτος είχε προσέξει την αξία του έργου του συμπατριώτη του Θεόφιλου, του λαϊκού αυτού μεγάλου σπουδαίου ζωγράφου, συνάντησε στο Παρίσι πολλούς μεγάλους ζωγράφους ο Ελίτης και επηρέασαν και την ποιητική του, αν το θέλετε, αισθητική τεχνοτροπία, αλλά και την καλλιτεχνική του έφεση στη ζωγραφική. Μέσω λοιπόν του Στρατή Ελευθεριάδη θα γνωρίσει στο Παρίσι ο Ελίτης τον μεγάλο Ανδρή Ματίς, τον Μαρκ Σακάλ, τον Αλμπέρτο Τζιακομέτη, το φοβερό αυτό σπουδαίο καλλιτέχνη και διανοούμενο, τον Τζόρτζιο Ντεκίρικο και τον Πάμπλο Πικάσο, για τον οποίο έγραψε και ένα έργο αργότερα και αφιέρεσε στην τέχνη του το ποίημα «Οδή στον Πικάσο». Το καλοκαίρι του 1950 ταξίδευσε στην Ισπανία, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, από τα τέλη του 1950 μέχρι το Μάιο του 1951, ο Ελίτης θα συνεργαστεί και με το BBC, πραγματοποιώντας 4 ραδιοφωνικές ομιλίες. Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει τη σύνθεση του κορυφαίου ποίηματός του «Άξιον Εστί». Αυτά λοιπόν για την
περί διάβασή του σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την διασταύρωσή του με τα διεθνή ποιητικά και καλλιτεχνικά ρεύματα και με τους μεγάλους διανοουμένους της Ευρώπης. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, κλείσαμε, αν το θέλετε, την παρουσίαση του πορτρέτου του κορυφαίου, του πρωτόθωνου ποιητή μας, Οδυσσέα Λύτη. Προσπαθήσαμε να εστιάσαμε όσο είναι εφικτό στο χρόνο που είχαμε στα κορυφαία ορόσημα τόσο της ζωής του όσο και της καλλιτεχνικής του δημιουργίας και να αναδείξουμε πόσο σπουδαία ήταν η τομή, η παρέμβασή του στα ελληνικά γράμματα που μπόρεσε να τα φρεσκάρει, να τα ανακαινήσει, να τους δώσει ηθική δύναμη, ηθική ένταση και να τα διακονίσει, να τα μεταλαμπαδεύσει σε ολάκυρη την οικουμένη. Είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους της ελληνικής δημιουργίας και του πρέπει σεβασμός, αγάπη και τιμή και θα μας θυμίζει πάντα το action εστί «Μη λησμονάτε τη χώρα μου». Αγαπητοί ακροατές, ένα στίχος που πάντα θα μένει στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Της αγάπης θα κλείσουμε παραθέτοντας το σπουδαίο του ποίημα. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξεδόθηκα μες στην νοτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πελάγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε αμαρτία μου να έχω κι εγώ μια αγάπη. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μέσα στα σπλάνα μου. Την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε και αυτή την εβδομάδα για τη συνακρόαση μαζί μας. Συνεχίζουμε και την επόμενη εβδομάδα με το μακρύ μας οδηπορικό στην ελληνική γραμματολογία, στην ορθοδοσία και στα κορυφαία μας ιστορικά ορόσημα. Για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Πνευματική Αντιλάλη, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το χθεσινό χτύπημα του Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ιστορική Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, που προκάλεσε ζημιές στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

0: Όπως απαιτείται μια δίκαιη απάντηση σε αυτό το πλήγμα και ευχαρίστησε όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας. Τον άμεσο τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ζήτησε και ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Δ. Τζέρι Πιλάι, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων. Όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινης ζωής και να προστατεύουν τους χώρους λατρείας και την πολιτιστική κληρονομιά. Ζητούμε πλήρη νομική λογοδοσία από τους δράστες όλων αυτών των εγκληματικών επιθέσεων εναντίον αμάχων, ανθρωπιστικών οργανώσεων και πολιτιστικών υποδομών. Να αλλάξουμε κλίμα. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, από τη γενέτειρά του τα Ινόφυτα και ανήμερα της ονομαστικής του έορτης, για τις κοινωνικές αναταράξεις και τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων, των Επισκόπων και των Συνοδών τους.
1: Εγώ απορώ για την διαστροφή όλου του πράγματος. Αφού αυτά που έχει πάρει το κράτος από την Εκκλησία είναι απείρως απέραντα από αυτά που λένε. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.
2: Ας καταλάβουμε το έργο που παρέχουν οι αρχιερείς, τους αρχιερείς της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε σχέση με τους ηγέτες των άλλων εκκλησιών. Και από εκεί και πέρα, ας μην μένουμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, να μένουμε όμως στην ουσία που είναι ότι ως ποιμένες βοηθούν όλους μας σε ένα καλύτερο, για ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο κόσμο.
0: Ως μια επικίνδυνη πρακτική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το να δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού και να βάζουμε, όπως είπε, απέναντι από τους Μητροπολίτες, τους γιατρούς, τους δασκάλους και τους νοσηλευτές.
3: Άρα, το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Προφανώς πρέπει να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, που είναι στη μεσαία τάξη, σε χαμηλά εισοδήματα. Αυτή η προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού δεν έχει καμία βάση. Το θέμα ποιο είναι, να μην στρέφουμε τον έναν ενάντια στον άλλον και αν υπάρχει κάπου μια αδικία, να την αποκαθιστούμε. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε χθες την υπογραφή συμφωνίας για τη διαφύλαξη της ιστορίας του συγκροτήματος του Ελληνικού Ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, τη διαχείριση και την αξιοποίησή του. Το Ελληνικό Ορφανοτροφείο, που αρχικώς κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει ξενοδοχείο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1903, κατόπιν δωρεάς, και λειτουργήσε ως ορφανοτροφείο μέχρι το 1964, οπότε και έκλεισε κατόπιν απόφασης των κρατικών αρχών. Το 2010, κατόπιν προσφυγής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνώρισε την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του Ακινήτου, η οποία είχε αμφισβητηθεί στην Τουρκία. Τον πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, υποδέχτηκε χθες στην έδρα του Πατριαρχείου Γεωργίας στην Τιφλίδα ο Πατριάρχης κύριος Σιό ο Τρίτος. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι παραδοσιακά άριστες σχέσεις της Γεωργίας με τη Σερβία και ο κοινός πνευματικός δεσμός μεταξύ των δύο λαών, που είναι η κοινή πίστη. Ο Σέρβος πρόεδρος μετέφερε τις εγκάρδιες αδελφικές ευχές του Πατριάρχη Σερβίας, κυρίου Πορφυρίου, για την εκλογή και ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη Γεωργίας, ο οποίος από την πλευρά του κάλεσε τον πρόεδρο στις εκδηλώσεις για την επέτειο 1700 ετών από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως κρατικής θρησκείας στη Γεωργία. Το Πατριαρχείο Ρουμανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσαν τη χορήγηση οικονομικής υποστήριξης ύψους 50.000 ευρώ για τη χριστιανική κοινότητα στη Λωρίδα της Γάζας και για άλλα άτομα ή κοινότητες που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση. Η ανθρωπιστική δράση πραγματοποιείται μέσω της Ρουμανικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ και θα περιλαμβάνει διανομή γευμάτων, εκπαιδευτική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, καθώς και πρόσβαση σε πόσιμο νερό με την αγορά και διανομή 10 μεγάλων δεξαμενών νερού.

Η πρωτοφανής προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων πιστών στο Βελιγράδι επί 18 ημέρες για το προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της συνέντευξης του Πατριάρχη Σερβίας κυρίου Πορφυρίου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Βελιγραδίου και Καρλοβακίου, η οποία αναμεταδόθηκε και από σερβικούς σταθμούς. Ο Μακαριότατος υπογράμμισε ότι οι ευαγγελικές και χριστιανικές αξίες εξακολουθούν να αποτελούν το θεμέλιο της ταυτότητας του σερβικού λαού, ενώ αναφέρθηκε επίσης στους διαχρονικούς δεσμούς του σερβικού λαού με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Όπως αποκάλυψε, επί σχεδόν δύο χρόνια βρισκόταν σε συνεννόηση με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου για την οργάνωση και υλοποίηση της έλευσης του Θεομητορικού Κοιμηλίου στο Βελιγράδι. Δήλωσε δε ότι θεωρεί καθήκον του να προσεύχεται ακόμη και για εκείνους που επιτίθενται στον ίδιο και στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας. Ομιλία προς τους απόφοιτους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, σπουδές στην ιστορία, την πνευματικότητα, την τέχνη και την μουσική παράδοση του Αγίου Όρους, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα απευθύνει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ, κατόπιν προσκλήσεως του καθηγητού κ. Σημεών Πασχαλίδου και διευθυντή του προγράμματος. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιόν μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετου. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πόσμη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εμφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν ή των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
2: Άξιον εστίνο. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα τη Πεμπτουσία.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα Σιω και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενο το πυρ μη φλεχθώ η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούη, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πείλασι άρχοντες ημών και πάρθετε πειλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνής σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ως την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνε τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωση ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάς με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιώνων σου ευαρεστησάν τον αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν να πετάσω τα σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη

0: Ρώτας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνου καπός ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρασχε μη πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου στολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και τον σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν.

0: Η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέλεστον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεός όπου βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης, και ο θέλω να βαστάσει τον σταυρούν του Χριστού, νικά την εαυτού φύσιν. Μεγίστη όντως η δύναμις και η χάρις του Αγίου και Αγγελικού σχήματος των μοναχών. Χαίρε και Εφραίνου, τεκνίων μου ηγαπημένων, μεθόλης της Ιεράς Συνοδείας, ή μάλλον πνευματικής ευωδίας. Χαίρετε Εφρόνιμη εν Κυρίω Παρθένη, ότι ηξιώθητη επί γης τη αύτης αγγελικής πολιτείας. Ευλογητός ο Θεός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ευλογητός ο Θεός, ο ανυψών θνητούς, έτοιμε τα σώματος εις την πολιτεία των ασωμάτων. Εύχομαι τεκνία μου, και δέομαι εκ βαθέων, η Θεία μυρύπνος χάρις, ως άβρα λεπτή, ως μυροβόλος Θεία πνοή, να πνέει δυνεκός ανάμεσον ημών ευωδιάζουσα οσίας ψυχάς, αγιάζουσα ασκητικά σώματα. Πλην, παρακαλώ εχτενός, φροντίσατε τας ψυχάς σας, μη δε μία ας μην ομοιάσει την προμήτωρα Εύαν, αλλά πάσε την Θεόπαιδα Μαριάμ την Παρθένων Μαρίαν. Αυτή η πούσα, ιδού η δούλη Κυρίου, γέγονε μήτυρ Θεού και των Αγγέλων Κυρία. Αυτής ο καρπός ο γλυκής Ιησούς, δια υπακοής, ανελθώνης των Σταυρών και κατελθώνης των Άδην, ιάτρευσε της παρακοής το μέγα τραύμα. Όθεν νοήσατε απ' εδώ του μυστηρίου την δύναμη. Το σχήμα των μοναχών είναι Σταυρός, αντί του Σταυρού ανεβάστασιν ο Χριστός σώζον ημάς. Οπότε εμείς, ενδυόμενοι το Άγιον σχήμαν, την υπακοήν ενδυόμεθα και υπακοήν επιμελούμενη καθομοίωσιν του Χριστού μας περιπατούμεν. Σας λέγω και τούτον των λόγων, της υπακοής το φορτίον λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο Σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του Σταυρού εισήλθεν εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια Σταυρού εισερχόμεθα εις την Βασιλείαν, προφανώς υπαρήκοοι έξω της Βασιλείας. Λοιπόν, μακαρία η οδός, βιαστείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, καθότι όσοι δεν έχει ταπείνωση, δεν κάμνει ότι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων και γίνονται τα έσχατα αυτού θλίψης και όνειδος ενώπιον των ανθρώπων. Ούτως εν ολίγης τα γράφω, να φοβηθείτε ένθεον φόβων, να μην παρακούετε την καιρόντισσα, καθότι δεν έχετε να κάμετε με αυτήν, αλλά με τον Θεόν, ως της απαιτεί την υπακοή εις ψυχή σωτηρίαν. Λοιπόν, δια το σχήμα που γράφεις, αυτό το έδειξε ο άγγελος εις των θείων παχώμιων. Κατά πρώτον εις τα σαρχάς των χριστιανών, όσε εξέλεγον παρθενίαν, όπως τώρα εσείς, εδοκιμάζον το τρία έτη και κατόπιν ετοίμαζον Στέφανον από Άνθη Ευώδη, και τες διάβαζε λέγει ο αρχιερεύς ευχάς, όπως τώρα του σχήματος ως νύφες Χριστού, και όταν απέθνισκον τα έβανα μαζίνει στον τάφον. Λοιπόν, αφήνω εκείνο. Τώρα το σχήμα είναι μυστήριον όπως του γάμου τα Στέφανα. Εσύ φορείς σχήμα αντί των Στεφάνων, όπου νυφεύεσαι το Χριστόν, υποσχομένη παρθενία ανεφόρου ζωής. Εις τους θνητούς γάμους φορούν στέφανα, υποσχόμενοι σοφροσύνην ο ένας τον άλλον έως τέλους ζωής. Ή μπορούν αυτοί να δώσουν τα στέφανα να στεφανωθεί άλλος γάμος κατόπιν? Όχι, αλλά αφού αποθάνουν,
τα ρίχνουν στον στάφον. Λοιπόν εσύ πως δίδεις το στεφανό σου και στεφανώνεται άλλος ή το δίδεις εις άλλον? Πως δίδεις το σχήμα σου για να γίνει άλλη μοναχή? Αυτή δεν είναι η αλήθεια, αλλά επειδή δεν εξεύρατε, έχετε δίκιον, άλλο να μην ξαναγίνει. Τώρα εδώθεν αρχίζομεν έτερον θέμαν. Μου γράφεις και λέγεις ότι πολύ με ζαλίζεις με τας ερωτήσεις και λέγωση ότι αφότου εισήλθες στην Αγίαν Ταύτην και Μακαρίαν Μονήν, μακαρία έχεις να γίνεις εάν θα κάμνεις υπομονή μέχρι τέλους και τελείαν υπακοή. Όθε σύντριψό σου το φρόνημα των εγωισμών, την υπερηφάνεια υπό των ζυγών του Χριστού και είμαι πάντα πλησίον σου. Αφότου αφιερώθεις στη μονή, παρακολουθώ την πορεία σου, συμμετέχω στα θλίψεις και την χαρά των αδελφών σου. Αφού δι' άλλους τόσους και τόσους φροντίζω και δεν πάβω να εύχομαι και να γράφω, δι' εσάς τας γνησίες μου αδερφάς δεν θα φροντίζω. Αφού μάλιστα με έταξε ο γέροντας με ευλογίαν εις το διακόνημα τούτο, αρκεί σε μένα να έχετε πίστην και αγάπην ως πνευματικόν αδελφός σας, να ωφελείστε πνευματικώς. Το πρόσωπό μου δεν θα ειδείτε ποτέ. Δεν θα σας βλάψω εν τις λόγεις μου. Θα βροντίσω με όλη μου την ψυχή να σας ωφελήσω. Ό,τι δεν δίναστε να το κάνετε, θα κατεβώ χαμηλότερα. Όσο φθάνετε, εκεί θα σταθώ, να με φθάνετε. Μόνον κι εσείς να με εύχεστε, διότι πολλοί μου γυρεύουν βοήθεια και όσους βοηθώ των πειρασμών τους βαστάζω. Ας έχει δόξαν ο Κύριος περί πάντων. Σεις, αν ακούσετε λόγια ψυχρά εναντίον μου, μην πιστεύσετε, αλλά με αγάπη αδελφική να με αρωτάτε. Έτσι μας είπαν, έτσι ακούσαμε, και εγώ εν πάση ειλικρινία με φόβο Θεού θα σας υπώ με τα Θεόν την αλήθεια. Ψεύμα δεν θα σας πω καμίαν φοράν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε μην τύχει και πιστείτε εις το φρόνημα του Πατρός που γράφεται, διότι γινώσκω καλός ότι δεν είναι κατά Θεόν, και μην υπείτε ότι σας λέγω εις την μητέραν και αδελφήν του να μην λυπηθούν. Εγώ είδα μια φοράν προετών ότι ήσαν δύο δρόμοι που χάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιάτικος και ασκητικός, και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε μήτε στον ένα μήτε στον άλλον, αλλά λέγει «εγώ θα πάω εδώ», και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο φρουμάνι όπου κατέβαινε στη θάλασσα και τον ένας πλησίον του και μου λέγει «τον βλέπεις αυτόν, το δρόμο που πήρε στο φούντο θα πάει». Αμέσως βλέπω πάλι ότι ήμουν εις τον Άγιον Βασίλειον επάνω εις τη σκήτην και είμαι στην κορυφή και βλέπω μια φωτιά τρομερή όπου έκει όλην τη σκήτη και λέγω στενοχωρούμενος «ποιος έβαλε αυτήν τη φωτιά και θα κάψει όλην τη σκήτη?» Και κάποιος με λέγει «ο τάδε την έβαλε, θέλω να στηρίξει το φρόνημά του». Δι' αυτό σας λέγω ότι δεν είναι κατά Θεόν, αλλά παγίδα δεξιά του εχθρού. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτε υλικό, δεν έχω την υλική σας ανάγκη, να υπείτε ότι σας αγαπώ δια το συμφέρον, αλλά δια την ψυχή σας τα λέγω και αυτήν ειλικρινώς αγαπώ. Αλλά εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός, εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλήσουμε νομίζω ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανένα, ας γνωρίσω τι πλανάτε, εφόσον ξέρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ. Παρακαλώ, μη λέτε αυτά εις κανένα, μην τα ακούσει και ούτε αυτός θα ωφεληθεί, αλλά θα μαρτήσει χειρότερα, διότι θα πούν περί αυτών ότι φθάσει η γλώσσα τους, και τότε ποιος θα έχει την αμαρτία, όταν γινόμεθα αφορμή να καταλαλούν και να κατακρίνουν εις βάρος μας. Εγώ δι' εμένα δεν με πειράζει ότι κι αν υπούν όσον να επαινούν, αλλά δι' αυτούς είναι πολύ το κακό, όπου τη συνείδησή τους βαρύνουν. Δι' αυτό προσοχή,
να μην γινόμεθα εμείς αίτη του κακού εις τον άλλον, και αν δε δυνάμεθα να τον επιστρέψουμε, αλλά τον εαυτό μας μπορούμε να το φυλάγουμε, να μην πλανηθούμε. Αρκούσι λοιπόν τα πνευματικά, παρακαλώ να εύχεστε με αγάπη τους αδελφούς να μετανοήσουν, και υπάρχει ελπίς μιαν ημέρα να γίνουν καλά, και υγιείς τη ψυχή να έβουν εις τον παράδεισον, για να σκάσουν οι δαίμονες, όπου τους πάντας παντιοτρόπος πειράζουν. Φόβος Κυρίου, αρχή της σοφίας, ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι πατέρες. Καγώ δε λέγω ημίν, μακάριος και τρισμακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον. Εξ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστης προς το Θεόν, και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχος ότι, αφού τελείως αφιερώθη στο Θεόν, έχει και ο Θεός όλην την πρόνοια δι' αυτόν, και εκτός τροφής και σκεπάσματος, όπου πάλιν αυτός τον παρακινεί να φροντίζει, άλλη φροντίδα δεν έχει, αλλά με όλην απλότηταν εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται. Οπότε, όταν ριζώς η πίστης αυτή καταργείται τελείως η γνώση εκείνη, όπου γεννά την αμφιβολίαν εις όλα και σμικρύνει την πίστην και πολλάκις την αφαιρεί, διότι έχει ισχύν φύσεως καθότι με αυτήν ανετράφημεν. Αφού όμως νικήσει η πίστης κατόπιν πολλών δοκιμασιών, τότε στρέφεται και γεννά ή μάλλον της δίδεται δώρο γνώσης πνευματική, όπου δεν αντίκειται εις την πίστην, αλλά με τα στεριγά της πετά και εξερευνά τα βάθη των μυστηρίων, και είναι πλέον αυτές σε δύο, πίστης και γνώσης, γνώσης και πίστης, αχώριστες αδερφές. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπου αφιερώθημεν το Θεό, αν είναι η πίστη αυτή εις ημάς ή κυριεύει η γνώσης, και αν μεν αφήνεις τα πάντα εις το Θεόν, ιδού όπου έχεις καταλάβει την πίστη και ασφαλώς χωρίς καμία αμφιβολία να έβρεις αυτόν βοηθόν. Οπότε καν μυριάκης δοκιμαστείς και σε πειράξει ο σατανάς ή να σου αυλύνει την πίστη, εσύ προτίμησε μυριάκης των θάνατων και μη υπακούσεις τη γνώση. Και ούτως θα ανοιγεί η θύρα των μυστηρίων και θα θαυμάσεις ότι ήσουν πρώτερο δεμένος με αλύσεις της γνώσεως. Και τώρα πετάς με πτέρυγα θεϊκά σε πάνω από τη γην και αναπνέεις άλλον αέρα ελευθερίας όπου οι άλλοι τον υστερούνται. Ιδέ και βλέπεις τη γνώση να βασιλεύει και εις ένα παραμικρόν κίνδυνον τα χάνεις και απελπίζεσαι, γίνος και ότι είσαι τη υστερήσε της πίστεως και επομένως δεν έχεις ακόμη όλη σου την ελπίδα εις το Θεόν ότι δύναται να σε σώσει από κάθε κακόν. Φρόντισε να διορθωθείς εδώ καθώς λέγομεν, για να μην υστερηθείς ένα τόσον μέγα καλόν. Και νυν πρόσχεση στο λεγόμενον. Ήλθε κάποιος μια φοράν εις ημάς από χρόνια πολλά μοναχός, όπου ήτο εις την Ελβετία, διότι είχε τρεις μεγάλας και φοβεράς, αλλά και ανιάτους ασθενείας, και εξόδευε πλούτον στα φάρμακα, διότι ήταν πλούσιος άνθρωπος. Και επειδή κάποιος τον εσύστησε εις εμένα να έλθει, να υπεί τον λογισμό του, τον ελυπήθην πολύ. Λοιπόν τον είπα ότι γίνεται αμέσως καλά, μόνο να πιστεύσει ότι δύναται ο Θεός να τον θεραπεύσει. Τέλος, εάν σας γράψω όλη την ιστορία, το πόσον υπέφερα να τον πείσω, πρέπει να γράψω τέσσερες σκόλες, διότι μήτε με άφηνε και να φύγει, μήτε ήθελε να πιστεύσει, μέχρι ότου συνήργησεν ο Θεός και ήκουσεν μία φωνήν αισθητός. Διατί δεν ακούεις να γίνεις καλά? Και έτσι ελυτρώθη, διότι αίτησης όπου τον εζήτησα ή τον να φάγει τα αντίθετα που έλεγεν ότι αν φάγει θα ποθάνει και να αφήσει όλη την ελπίδα εις το Θεό και αφήσα στη γνώση να ακολουθήσει την πίστη και αντί 10 φοράς όπου έτρωγε την ημέρα, μία να τρώγει. Μόνον 3 ημέρες αρκέστη ο Θεός να το δοκιμάσει. Και εγώ εκτενώς δι' αυτόν προσευχόμην. Και τη νύχτα είδα καθύπνω 2 όρνια φοβερά,
που τον είχον αρπάσει δια να το φάγουν, και όφη στον είχε τη λήξη σφιχτά εις το λαιμόν, και με φώναζε με αγρίας φωνάς να το σώσω. Οπότε παλέσας εγώ με όλα αυτά τα θανάτωσα και εξύπνησα. Έρχεται λοιπόν και μου λέγει, έγινα τελείως καλά όπως σε γεννήθην. Και όντως αποκατεστάθη η σάρξ του ως παιδίου μικρού. Είχε λοιπόν φάρμακα και δύο κάσες ενέσεις, και τον είπα και τα έριξεν όλα τον κατήφορον εις τα βράκια, και πλέον έζησεν υγιής άπαξ της ημέρας εστίων. Βλέπετε λοιπόν η πίστη στη ενεργή. Μην νομίσετε ότι εγώ το ενήργησα. Όχι, δεν έχω τη αυτήν κατάσταση. Η πίστη είναι όπου έχει την δύναμη να κάμνει τη αυτά. Ακούσατε πάλι. Μία μοναχή μου έγραψε ότι πάσχει και αν δεν κάμει εγχείρηση να αποθνίσκει. Εγώ γράφω λέγον τελείως αντίθετα. Εκείνη πάλι γράφει ότι της είπε ο γιατρός εις τόσας ημέρας, αν δεν κάνει εγχείρηση θα γίνει διάτρησης και τέλος ο θάνατος. Επαναλαμβάνω εγώ, έχει πίστη, άφησε τα όλα εις το Θεό, προτίμησε θάνατον. Μου στέλνει απάντηση ότι εστράφει ο πίσω. Βλέπετε, μοιρίας φοράς εδοκίμασα το τιούτον. Όταν βάλεις εμπρός σου το θάνατον και τον περιμένεις εις κάθε στιγμή, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβήσε τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. Τρεις φθησικούς έθαψα τρέφων ελπίδα ότι θα κολλήσω κι εγώ. Το ρούχο του εφόρεσα όταν εξέδισα αποθνίσκοντα, αλλά ο θάνατος έφυγε πηγαίνων εις τους φοβουμένους αυτών. Είμαι ασθενής εις όλη μου τη ζωή. Δεν έκαμα ποτέ θεραπεία. Τρώγω ενάντια επιμόνως. Αλλά πού ο θάνατος? Τι αυτά γράφω ημίν, επειδή αγαπάτε την τελειότητα, διότι κοσμικοί δεν αμαρτάνουν τα της γνώσεως πράττοντες, επειδή δε ζητούν άλλην οδόν. Θέλω δε να υπώ με όλα αυτά ότι χωρίς το θέλημα του Κυρίου μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνίσκομεν. Φύγε λοιπόν μακράν αφημώνω λιγοπιστία. Και αφού πρώτον γνωρίσομεν το Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστεύσουμε εις Αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας, και μόνον εις Αυτόν να ελπίζουμε. Και κατόπιν θα Τον αγαπήσουμεν αισθανόμενοι τας πολλάς του ευεργεσίας, και όταν τον Θεόν αγαπήσουμεν εξ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και τον πλησίον θα αγαπήσουμε ως Αυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί κατά φύσιν αδά και κατά χάρη Χριστού, και ως εκ τούτου δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρεί τη συγγένεια της σαρκός, αφού αφιερωθεί στο Θεόν, αλλά του πνεύματος τη συγγένεια, διότι η σάρξ άρεν και θύλη είναι δια των πληθυσμών όπερ ημείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν ως πνευματικοί όπου είμεθα, πρέπει και πνευματικός να βλεπόμεθα. Κατά την ψυχή δεν έχει άρεν και θύλη ψυχή, μήτε νέα ηγέρον, αλλά χάρις Χριστού επί πάντα. Αφήσατε όθεν παρακαλώ το νου σας ελεύθερον, μην τον κλείετε υπό νόμων, αφού εσμένει υπό χάριν, να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εν της λόγης όπου σας λέγω, να γεφνεί αθώαν αγάπην και να πετάξει στη θεωρία του μόνου Θεού, του αγαθού μας Πατρός. Αφού όλοι είμεθα αδελφοί, η πνοή του Θεού, το Θείο ανεφύσιμα, και ο Ζωοπάροχός μας Πατήρ εν το μέσο ημών, όλε οι πράξεις μας, κινήματα και νοήματα, κρίνονται διαφανώς υπό το όμα αυτού. Και προτού εσύ κινηθείς ή διανοηθείς κάτι καλόν ή κακόν, ευθύς η πνοή, η ψυχή, ως εφύσιμα του Θεού και εντά των Θεών. Είδε προλαβών τι θα πράξεις και κατόπιν εσύ θα κάμεις την κίνηση της ψυχής ή του σώματος. Τώρα πρόσχεση στο λεγόμενο του προφήτου, προρώμην των Κυριών μου ενώπιον μου διαπαντός. Άραγε, είναι πάντοτε ανοιχτή η οφθαλμή της ψυχής σου, ή νομίζεις ότι επειδή δεν βλέπεις εσύ η πλησίωση των Θεών, δεν σε βλέπει και εκείνος?
ή νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι κρυφά από αυτόν επειδή ο νους σου είναι κλειστός. Όμως εκείνος σε βλέπει, λυπείται και παραβλέπει, μένθεται την ολιγοπιστία σου και το σκοτισμό του νοός σου. Δεν γνωρίζεις ότι Ιησούς γίνεται ενεκάστο θεραπεία πάσης ανάγκης, ήγουν τροφή το πεινόντι, το διψόντι είδωρ, υγεία το ασθενή, εδημασία το γυμνητεύοντι, φωνή στους ψάλλοντας, το ευχομένο πληροφορία, τη σπάση τα πάντα η σωτηρία. Πίστευσον τέκνο μου, ότι εις όσα κι αν πάσχομεν, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος, ιατρός της ψυχής και του σώματος, αρκεί να έχεις την τελεία αυταπάρνηση, την τελεία πίστην και αφοσίωση εις αυτόν χωρίς δισταγμόν. Αφού ο γλυκής Ιησούς είναι τόσον καλός, έσπλαχνος, αγαθός, γιατί να απελπιστείς? Ένα ολίγον τον εζητούμεν και αυτόν μας δίδει τόσον πολύ. Μια ακτίνα φωτός του γυρεύουμε και αυτός μας χαρίζεται όλος φως, αλήθεια, αγάπη. Λοιπόν, ταπεινώσου και πάσα την ελπίδα σου στήριζε εις αυτόν. Και πίστευσό με την αλήθεια λέγοντι ότι αφού του έγινα μοναχός, ως άκης εισθένησα, παντάπαση δε επιμελήθην τον εαυτό μου. Μήτε άφησα κανένα να φροντίσει δια τη σωματική μου υγεία, αλλά όλη μου την ελπίδα άφησα εις τον άμυστον ιατρών. Και τόσον εδοκιμάσει στην αρχή, όπου εγέμισε μεγάλα όσα λεμόνια σπηριά όλη η ράχη μου μέχρι και κάτω, και έγινα ως σαν ξύλινος, μη δυνάμενος να λυγίσω, και εγώ εμαχόμην το πάθος, χωρίς να αλλάξω ποσός, μήτε φανέλα, μήτε έτερον ρούχο, αλλά εφορτώθηκα ένα τορβάι στη ράχη και γύρισα όλον το Άγιον Όρος, ως ότου έσπασαν όλα εκείνα και έτρεχα μόνα τους μέχρι τους πόδας μου και δεν άλλαξα ως είπων μαχόμενος και δεινός υπομένων και έγιναν η φανέλα και κάτω ένα δάχτυλο πάχος στο ρούχο από την ύλη που έτρεξε και στις τρύπες των πληγών εχωρούσε το δάχτυλο και δεν έπαθα τίποτα. Και μέχρι σήμερον ότι η αρρώστια μου έρχεται με πολύ χαρά την εκδέχομαι, μήπως με φέρει τον αιώνιον ύπνον να ευρεθώ εις τον Κύριον Ιησούν, αλλά δεν ήλθεν η ώρα, πάντως θα έλθει συντόμως. Ο θάνατος όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μία ανάπαυσης, ένα γλυκύτατο πράγμα όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα σλήψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμή σε στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλα εν το λέ. Έτσι είναι τα χρόνια μας, δι' αυτό απαιτείται υπομονή, ως να ξεψυχήσομεν όρθιοι, δι' τούτο αδρίζου και κρατεούστο η ψυχή σου εις πάν ό,τι σε ακολουθεί. Δι' αυτά και δι' όλα και εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει, να ησυχάσω. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια. Και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθεια δοκιμάζω τον πόλεμο όπου έχει. Και πάλι γράφω αυτά, δίδω σας θάρρος να μη φοβήστε τας ασθενείας, καν και να πάσχομεν εφόρους ζωής. Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, γιατί ανησυχείς? Εν αυτό ζώμεν κινούμεθα, εις την αγκάλιν του βασταζόμεθα, Θεόν αναπνέομεν, Θεόν περιβαλλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν εστίωμεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς παντού ο Θεός, εν ουρανής επιγείς, εις τα σαβίσους, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδία σου. Λοιπόν, δε σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παράπονά σου και θα δεις παράκληση, θα ειδείς θεραπεία, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Με γράφεις ότι μετέχεις εις έτου του παλαιού σου ανθρώπου. Καγώς συλλέγω ότι μήτερα ανίδα δεν έχεις ακόμη από τον νέο Αδάμ. Όλος είσαι ο παλαιός, και οπότε αν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ, εγώ μόνος θα σου γράψω τα σχήματα της μορφώσεως
του νέου ανθρώπου εάν είμαι εν τη ζωή.

θυγάτηρ του Ιησού μου, τεκνίο μου αγαπημένον, εύχομαι να είσαι καλά ομού με την οσιωτάτη γερόντισσα και πάσαν την ιερά συνοδεία. Έλαβαν την επιστολή σου και είδαν τα εν αυτή. Εχάρη δια την υγεία σου, αλόχη και διόσα μου γράφεις. Ο ζήλος αυτός όπου γράφεις δεν είναι της χάριτος. Δεν ζητεί τώρα από λόγους ο Θεός τη αυτήν ομολογία που λέγεις. Συ το εδικό σου τώρα να αυτού που μένεις είναι μυριάκης ανώτερον. Διότι αν υπομένεις την άσκηση της ημέρας, την κάθε φορά που πιέσεις τη ψυχή σου να βαστάσεις ένα λόγο ψυχρών, ένα χλεβασμόν, έναν έλεγχον γίνεσαι ομολογητής. Σε κάθε υπομονή όπου κάμνεις στέφανον παίρνεις και σου λογίζεται ενώπιον του Θεού μαρτύριον ημερήσιον. Και μάρτης η αναχείρας αλήθεια. Όλα αυτά που μου γράφεις είναι τέχνη του πονηρού. Να διαλυθούν τα μοναστήρια, να μην τον ενοχλούν. Μα καλά, εάν ήταν έξοδοι ημάς σωτηρία, τότε γιατί τα αφήσαμε όλα? Γιατί με όρκους φρικτούς τα παρνήθημεν, φορούνται στο Άγιο Σχήμα? Διάβασε τις υποσχέσεις τότε που έδωκες να ειδείς, αν συμφωνούν με τα λόγια που γράφεις. Δεν υπεσχέθεις, παιδί μου, ότι αρνείσαι τον κόσμο και όλα του κόσμου? Δεν είπες ότι σβήνεις πλέον το πρώτο σου άνθρωπο για να σβήσει και ο φιλάνθρωπος Θεός την προτέρα ζωή σου? Δεν είπες όταν σε ρωτούσεν ο ιερεύς ότι παραμενείς στο μοναστηρίο σε σκάτης αναπνοής? Πού λοιπόν τώρα οι λόγοι εκείνοι? Ή μήπως επειδή εσύ θολωμένος ο νους απολογισμούς δεν τα εθυμίσαι, νομίζεις ότι και ο Χριστός τα λησμόνησε? Αλλά τον κάθε σου λόγον όπου είπες την ώραν εκείνη, άγγελοι τον κατέγραψαν και θα ζητηθεί εν ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μιμήσου αυτά σας Αγία Ψυχάς που βαστάζουν τριγύρω σου των ζυγών του Χριστού, υπομένουσε τον εγκλεισμό μέσα εις τη μονή. Ιδού ο καρπός μέσα σου είναι. Η μέλισσα μέσα στο σκότος κατασκευάσει το μέλι, να μην τη βλέπει κανείς. Αν την ευγάλεις στο φως, την καταστρέφεις. Εάν τη βάλεις σε γυάλα, αυτή την χρύει και σκοτεινιάζει. Ιδού παράδειγμα της μοναχικής μας ζωής. Δεν βλέπεις τη γερόντισσα, τα λυπάς αδερφάς, πως σε πρόκοψαν? Ή δε και με τον ελάχιστον που εκλείστη σε ένα τάφο και δεν θέλω να μάθω άλλοι αζούν και πώς να διάγουν? Βλέπω τη ψυχή μου νεκράν και νεστενάζω επάνω αυτής. Πάσχω, ανησυχώ δι' εννέα ψυχάς που με εμποδίσουν το δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνόμαι. Επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδα δύναμη και ισχύνη στους μοναχούς, καθότι είχον περίσχιαν τη χάρη και το παράδειγμα. Συ όμως, όσο σου χρειάζεται να γίνεις καλή, έχεις αυτού, φτάσει αυτάς και ησύχασε. Τόσο φτάσει την αρετήν τους και είναι αρκετό δια σε. Και αν θελήσεις να τας περισσεύσεις, ο τρόπος είναι να γίνεις ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις στερά, να πετάξεις, να φύγεις από το μοναστήρι, αλλά να γίνεις χώμα να σε πατούν. Διότι εκ του μηδενός έγινες χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθεν ελήφθης, είσαι πυλός, μη επέρεσαι, είσαι λάσπη. Αξίζεις να σε βάλουν σοβά εις το αναγκαίον. Μη μισείς, μη γονκίζεις, μην καταλαλείς των έτερων πυλών, διότι όλοι διασοβά ικανούμεν. Αυτήν την αλήθεια αν βαστάζεις, εύση γέννηται. Αυτόν τον προορισμό σου αν γνώριζες, φίδια ή των γεμάτων το μοναστήρι θα έλεγες. Κάλιο να φαγωθώ από φίδια, πάρε ξνάβγω από τη θύρα της μετανοίας μου. Μάνα τώρα έχω την Παναγία και δεύτερον την ευλογημένη γερόντισσα, αδελφούς τους Αγίους και τις αδελφάς της Μονής. Το μοναστήρι να σε πήγει ως παράδεισος και οφείλετε όλες να γίνετε άνθη λογικά ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αν βιαστείτε θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε μύρον ειδείπνων, θυμίαμα εύωσμων και τι πολυτιμότερον και πλέον ευπρόσδεκτον ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν κόρη μου, δι' εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια τον κόσμο. Μη θέλεις να γίνεις στήλη, αλλός, ως η γυναίκα του Λότ, στραφίσα εις τα οπίσω. Μη προφασίζεις σε προφάσεις εν αμαρτίες, διότι θα πάθεις ότι έπαθον εις τη μονή του Αγίου Σερβίου η μοναχή, όπου γράφει ο Άγιος Νείλος, δεν γνωρίζει αν το διαβάσετε. Τέλος τώρα δεν είναι καιρός να το γράψω.
γράφησε τη μητέρα όπου λυπείται ως θανάτου. Όμως καλώς δεν εννόησα το γραφόμενο. Ποιος είχε την υπόσχεση δώσει, η μητέρα δια τη θυγατέρα της να γίνει μοναχή ή η θυγατέρα δια τον εαυτόν της? Πάντως, όπως κι αν είναι, δεν είναι δια να λυπείται. Δεν θα ζητήσει λόγον ο Θεός, αφού αυτός ως Κύριος ζωής και θανάτου τόσον ενωρίς και έξαφνα την επήρε. Λόγο θα ζητούσε ο Κύριος αν εζούσε η θυγατέρα και δεν εξεπλήρωνε την υπόσχεση που αυτή είχε δώσει. Τώρα ο στεφοδότης Χριστός την προαίρεση θα βραβεύσει. Όμως ας κάμουν στο όνομα της κόρης σαρανταλίτουργων και να δώσουν ελεημοσύνη το καταδύναμη. Επίσης και η μητέρα του ιερομονάχου ας μη απελπίζεται. Ναι μεν κακός ο Υιός της άφησε τον τόπο της μετανοίας του και χωρίς ευλογίαν τώρα ευρίσκεται εις τον κόσμο, όμως και προσευχέ και τα δάκρυα της μητρός ισχύουν πολλήν ενώπιον του Κυρίου. Αντί να λυπείτε, ας εύχεται και ο Θεός με τον καιρόν το φωτίσει. Του Θεού ενέργειε δεν ομοιάζουμε ημών των ανθρώπων. Αυτό σιγά σιγά με πάσαν υπομονή εργάζεται τη σωτηρία όλων των θελόντων σωθήνε. Πιστεύω ότι και εδώ δεν θα αφήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυα της μητρός να πάνε χαμένα. Όσοις είδε και γνώρισε γνώση και χάρη Θεού αυτός μόνος εξεύρει, πόσο να απέχουν οι λογισμοί των ανθρώπων από το πώς ο Θεός κρίνει τον κόσμο. Μόνο τη μετάνοια του ανθρώπου αν λάβει ισχύρα του φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει αυτός να οικονομεί παν σόφος η σωτηρία. Διαδέτο να βάει σάκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον αυτό, ότι τον αγωνιζόμενο θα το βάλει με τον τέλειον ο Θεός. Εάν βιάζεται και δε φτάσει να τελειωθεί, προφθαστείς υπό του θανάτου, αλλά και με τα μαρτύρο λέγει, θα βάλει τα λείψανά του εάν πέσει στον αγώνα και αποθάνει. Επίσης για τον πατέρα που ευχαριστεί δια το φως που του στέλνει το παιδί του με το λίχνο του σχήματος του μοναχικού, ούτως η αλήθεια είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών τους λίχνωση στους γονείς, τους δίδεται χάρης και μέχρις 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια από τη χάρη των μοναζόντων και πολλοί σώζονται ξημών εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Κύριος. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Λοιπόν, είχε πίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα σλήψεις χωρίς γονγκισμό για να αξιωθεί στα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι αφορμοί από σένα όταν θα γίνεις όπως σε θέλει ο αγωνοθέτης Χριστός. Εγώ είδα μία φορά τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκαμνε πολλά ελεημοσύνας και εις τον ύπνο μου λέγει, εγώ λέγει όταν ήμουν στη ζωή, ενόμιζα ότι μόνο οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη, αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνεται ευγάζουν ψυχές κολλασμένες. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει και αφορμήν για να σώσει ψυχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ορθόδοξη θεώρηση του ανθρώπου. Βασίλειος Γοντικάκης, Αρχιμανδρίτης. Κάποιες στιγμές, όντας κανείς μόνος στο Άγιον Όρος, δηλαδή όντας μαζί με όλον τον κόσμο, καταλαβαίνει αυτό που είπε ο Άσωτος Υιός. «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Πόσος πλούτος υπάρχει στην παράδοσή μας, πόση ελευθερία, πόση δυνατότητα να χαρούμε τη ζωή μας και από την άλλη μεριά εμείς πεινάμε και υποφέρουμε. Στο Άγιον Όρος έρχονται πολλοί θρησκευόμενοι που δεν νιώθουν τίποτε. Και έρχονται πολλοί άσχετοι οι οποίοι συγκλονίζονται. Και έρχονται και πολιτικοί. Πολλοί θρησκευόμενοι εξ επαγγέλματος δεν καταλαβαίνουν. Πολλοί ανήσυχοι συγκλονίζονται. Οι περισσότεροι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Και λες, τι γίνεται με την Ελλάδα, τι γίνεται με την Ευρώπη. Έχει λοιπόν ένα χρέος μεγάλο ο Έλληνας σήμερα, το να είναι ορθόδοξος. Εκεί έχουμε κάποιες δυνατότητες που δεν έχουν οι άλλοι και οφείλουμε απλώς να είμαστε αυτό που λέει η παράδοσή μας. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Κρήτη σε ένα χωριό στα Ανόγια, είχαν έλθει κάποιες γριές για εξομολόγηση και όταν τελείωσαν μου λέει μια γριά, μια ευχή, «Να χαίρεσαι τον Σταυρό σου». Μετά ήλθε μια άλλη γριά, «Να χαίρεσαι τον Σταυρό σου». Και εγώ παραξενεύτηκα και λέω, «Μα τι ευχή είναι αυτή». Και μου λένε, «Έτσι το λέμε εδώ. Για κάποιο γονιό, μάνα ή πατέρα λέμε, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, γιατί η χαρά των γονιών είναι τα παιδιά τους. Όταν κανείς είναι παπάς, του λέμε, να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου. Και όταν κανείς είναι καλόγερος ή καλόγρια, του λέμε, να χαίρεσαι τον Σταυρό σου». Αυτή η ευχή, να χαίρεσαι τον Σταυρό σου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα τόσο μεγάλο και τόσο βαθύ, που θυμίζει θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Και λέω, πώς μπόρεσα γεννημένος στην Κρήτη να μεγαλώσω και να ζήσω ερήμην της Κρήτης και ερήμην της παραδόσεώς μας. Μας έχουν κάνει αλλοδαπούς στον τόπο μας. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αυτόν τον ένα, τον μέγα, τον σύφουνα, ο οποίος κατέβηκε στο κήρυγμα μια στιγμή που όλος ο κόσμος είχε απογοητευτεί. Και έσωσε τον Ελληνισμό εκείνη την περίοδο τη δύσκολη που χωριά ολόκληρα είχαν εξισλαμιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, αδύναμος, θα έλεγα δειλός, γι' αυτό ήταν πάντολμος και έλεγε «Εγώ αδελφοί μου δεν είμαι ικανός, όχι να σας μιλήσω, αλλά ούτε να προσκυνήσω τα ποδάρια σας, γιατί βλέπω ότι είστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Αλλά επειδή βρίσκεται το γένος μας σε αυτήν την ανάγκη, γι' αυτό είπα να κατέβω κάτω και να πω μερικά λόγια, ό,τι ξέρω». Έλεγε πάλι «Κοιτάξτε, δεν έχω τίποτε δικό μου. Ένα ράσο έχω και αυτό το έχω για σας. Όλα ό,τι έχω είναι για σας. Και έχω ένα σκαμνί στο οποίο πατώ επάνω. Και το σκαμνί

δεν έλεγε εξυπνάδες, αλλά δι' αυτού μίλησε όλη η παράδοση. «Είμαι αδύνατος και ανίκανος να φιλήσω τα ποδάρια σας. Και απ' την άλλη μεριά, ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεώς μας». Επίσης έλεγε, «Αν τυχόν κανείς αδίκησε κάποιον, είτε αυτός είναι Ρωμιός, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Φράγκος, ό,τι πήρε, ό,τι έδωσε, να το γυρίσει πίσω, γιατί το άδικο δεν ευλογείται». Βλέπετε ότι ήταν ξεκάθαρος και δεν έλεγε «Κοιτάξτε, τώρα είναι μία περίοδος δύσκολη, όλοι σας κλέβουν, κλέψτε κι εσείς». Όχι, πρέπει να το γυρίσετε πίσω. Και η εντυμότης του είναι που σώζει όλη την υπόθεση. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε «Να μην έχετε όπλα, να τα δώσετε και να κάνετε υπακοή στους ζαπιτάδες, χωροφύλακες, και σε αυτούς που ζητούν τα δοσήματα να δίνετε τα δοσήματα». Και έτσι και οι Τούρκοι είπαν ότι αυτός είναι καλός άνθρωπος. Αλλά αυτός που ήταν καλός τους έκλεισε το σπίτι. Ακριβώς γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο αληθινός, δεν είχε βάσανα, αλλά χάρηκε τη ζωή του. Όπως είχε πει σε ένα χωριό, «Ήλθα εδώ πέρα και σας απείλαυσα». Αυτό που είπε «σας απείλαυσα» μου θυμίζει μία ευχή του Ευχελαίου που λέει ο ιερεύς. «Ευχαριστώ τον Θεόν που προχώρησα στα ενδότερα του θυσιαστηρίου του απολαύσε της Θείας Λειτουργίας». Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ζώντας το Άγιον Όρος και νιώθοντας τη δύναμη της πίστεώς μας, κάποια στιγμή βρέθηκε έξω και έσωσε ένα γένος ολόκληρο. Και ενώ ήταν τόσο ταπεινός και ένιωθε ότι δεν μπορεί να φιλήσει τα ποδάρια του άλλου, από την άλλη μεριά ένιωθε ότι «Κοιτάξτε, αυτά που σας λέω είναι λόγια του Θεού. Αν κατέβαινε ο Θεός, θα σας έλεγε τα ίδια». Και «ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο». Έτσι, όταν έφτασε η στιγμή του μαρτυρίου του, το 1779, όταν τον πρόδωσαν οι Εβραίοι, γιατί πολύ τους χτύπαγε, επειδή χαλούσαν την αργία της Κυριακής, εκείνος είπε «Μη με δέσετε, δεν αντιστέκομαι. Ο θάνατός μου είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μου». Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του και μπήκε στην αιωνιότητα και μένει μαζί μας. Και όπου πέρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έχουν υψώσει έναν σταυρό, γιατί έπεσε ένα αστροπελέκι και έχει διαλύσει τα πάντα και έχει αγιάσει τα πάντα. Σήμερα όλοι βασανιζόμαστε, το καταλαβαίνω. Και όταν λέμε βασανιζόμαστε, σημαίνει ότι έχουμε μία υγεία μέσα μας. Βασανίζεται όλος ο κόσμος, αλλά ελευθερώνεται ζώντας μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μακάριοι και ευλογημένοι οι βασανισμένοι, γιατί υπάρχει δυνατότητα να αναπαυθούν. Και είναι μακάριοι οι διψασμένοι, γιατί μπορούν να ξεδιψάσουν. Εάν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν δεν υπήρχε η λογική και η χάρη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και των Αγίων μας, θα ήμασταν καταδικασμένοι σε ένα βάσανο. Προκαιρού ήμουν στην Αμερική και μου έκανε εντύπωση πόσο τα πράγματα είναι πλούσια, πόσο οι δρόμοι τεράστιοι, πόσο τα σπίτια σαν ζωγραφιά, με το σπίτι, το γρασίδι, τα δέντρα, τα αυτοκίνητα. Αλλά όταν είδα μερικούς ανθρώπους, ένιωσα πως μέσα σε αυτήν την τάξη και την καθαριότητα, εκεί που δεν λείπει τίποτε, λείπουν όλα. Και όλα μια στιγμή είναι άοσμα, άγευστα και άχρωμα. Αφού μου είπαν κάποιοι ότι ενώ τα είχαν όλα, δεν είχαν διάθεση για ζωή και ήθελαν να τελειώσουν. Βλέπει κανείς ότι αυτή η λογική που έχουμε πολλές φορές και λέμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, να μπούμε στην Ευρώπη για να έχουμε ένα νόμισμα, να είμαστε πλούσιοι κλπ, δεν βγάζει πουθενά. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι το παράξενο που δεν χορταίνει με τα πλούτη. Και αν του λύσεις όλα τα προβλήματα ή νομίσεις ότι του τα λύσεις, τότε είναι που μπήκε στο άλλο το πρόβλημα. Λόγου χάρη, οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν ίσως το ανώτερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη, είναι αυτοί που αυτοκτονούν περισσότερο. Γιατί ενώ νομίζουν ότι τα έχουν όλα, δεν έχουν τίποτε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα παράξενο όν που όταν πλησιάσει αυτόν τον παράδεισο τον κοσμικό, νιώθει ότι δεν του λέει τίποτε. Ενώ αν κανείς έχει μέσα του τη φλόγα του Θεού, αν τυχόν θυσιάζεται για άλλον και αν τυχόν ζει όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και αν έχει ταπείνωση, τότε είναι μέσα στον παράδεισο.
τότε καμιά επίθεση, καμιά κόλαση δεν μπορεί να τον βλάψει.

0: τότε συμβαίνει αυτό που λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ότι αποκτά κανείς δυνατό στομάχι και χωνεύει κάθε μια τροφή. Κάθε μια δυσκολία του κάνει καλό και ο ίδιος ο θάνατος του κάνει καλό. Ο άνθρωπος, ξέρετε, ζητά την επιτυχία, ζητά την πρόοδο. Θέλει λόγου χάρη ένα παιδί να τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να πάει στο πανεπιστήμιο και να προχωρήσει. Εν συνεχεία, αν τυχόν αξιωθεί να πάρει και το βραβείο Νόμπελ, συνεχίζει να πεινά και να διψά για πρόοδο. Όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, «Επιποθώ του πλείωνος και πάντοτε στενάζω. Επιποθώ, θέλω, ποθώ συνεχώς και περισσότερο και διαρκώς στενάζω». Ο άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, αυτό είναι άλλο θέμα, έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Και λέγει ο Άγιος Σιμεών ότι υπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά τον θάνατο. Και αν τυχόν όλα τα κερδίσουμε και δεν κερδίσουμε εκείνη τη χαρά που περιγελά τον θάνατο, τότε είμαστε εξίσου αποτυχημένοι. Είτε είμαστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματισμένοι, είτε αγράμματοι. Τώρα που μπαίνουμε στην Ευρώπη, αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί είναι αμαρτία προς την παράδοσή μας και ταυτόχρονα αδικούμε και τους Ευρωπαίους, είναι το να μιλάμε την γλώσσα και να έχουμε τη λογική της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι πλούσια και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ φτωχή. Ο δυτικός πολιτισμός είναι πολύ προχωρημένος και ταυτόχρονα είναι μέγας επαρχιωτισμός. Μέσα εδώ, στην παράδοσή μας, υπάρχει κάτι, αν θέλετε κάτι το τρελό, το μωρό, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός». Κάτι το φτωχό, κάτι το ανύπαρκτο που τα διαλύει όλα και δίνει σημασία και αξία στον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι ο καθένας είναι εν σμικρό εκκλησία. Γι' αυτό, αν τυχόν εμείς διαβάσουμε τον βίο, την πολιτεία και τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τα καταλαβαίνουμε επειδή έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτή την παράδοση. Αν τα διαβάσει κάποιος άλλος από αυτούς τους πλούσιους Ευρωπαίους, που τυχαίνει να τα έχουν όλα και συγχρόνως να τους λείπουν όλα, δεν θα καταλάβει αυτή τη λογική. Γι' αυτό νομίζω ότι το χρέος μας είναι να τραφούμε με αυτή τη λογική, την ορθόδοξη, και να χαρούμε τη ζωή μας, να χαρούμε τις δυσκολίες μας, να χαρούμε αν θέλετε τον θάνατό μας, δηλαδή να γίνουμε σαν τη χαρά που ξεπερνά τον θάνατο. Και με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε ότι πράγματι ο Θεός καλά λιανεποίησε τα πάντα. Και σε αυτήν την περίπτωση εξοφλούμε και το χρέος που έχουμε προς όλους. Και προς τους Ευρωπαίους και προς τους Αμερικάνους και προς τους πολιτισμένους και προς τους απολύτιστους, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Έλυσίτε και βαρβάρι σοφιλέτης ημίν». Σαν παράδειγμα σας φέρνω πάλι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να απολαύσει τη ζωή του μόνο αν τυχόν αποφασίσει να τη θυσιάσει για τους άλλους. Και αν τυχόν γίνει αυτό, τότε από τώρα μπαίνει στην αιωνιότητα και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι είναι τρία πρόσωπα και συγχρόνως είναι ένας Θεός. Και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι η ενότης της Εκκλησίας είναι η ενότης η τριαδική, η οποία ιερουργείται μέσα εδώ. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Ενώ αντίθετα, εάν τυχόν εγώ φροντίζω μόνο για τον εαυτό μου, τότε πνίγω τον εαυτό μου γιατί τον χωρίζω από τους άλλους. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι μπορεί να είναι εικόνα του Θεού καθένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα όλο το ανθρώπινο γένος είναι μία εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό εις άνθρωπος κατονομάσει το παν. Ένας άνθρωπος είναι ολόκληρο το γένος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ολόκληρη εκκλησία. Και αν τυχόν κανείς ζει με το παράδειγμα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τότε νιώθει ότι όντας ελάχιστος και μείοντας άξιος να φιλήσει τα πόδια του άλλου, ταυτόχρονα είναι και μεγάλος και δυνατός, γιατί ο νεκρός εαυτός του μπορεί να κηρύξει και να διδάξει όλον τον κόσμο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός της αδυναμίας και της δυνάμεως, της ησυχίας θα έλεγα, το να μείνω μόνος και να μην είμαι μαζί με όλους τους άλλους, είναι ένα δώρο που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θυμάμαι μια αγριά Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη στη Μασσαλία. Δούλευε σε ένα εστιατόριο. Εγέρασε και πήρε σύνταξη και έμενε στο σπίτι της. Κάποτε μου είπε: «Πολλοί με λυπούνται τώρα και μου λένε, κύρα Κατίνα, τι κάνεις τώρα μόνη σου? Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι τώρα που είμαι μόνη μου, περνώ την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Γιατί συνέχεια λέω την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και ταυτόχρονα διαβάζω βίους Αγίων. Έτσι βλέπομαι από τη μια μεριά έναν που τα έχει όλα, σπίτια, τέλη, αυτοκίνητα, τις τελευταίες τεχνολογίες κλπ. Και να μην έχει όρεξη να ζήσει. Και από την άλλη, την κυρακατίνα από την Κωνσταντινούπολη, διωγμένη, να έχει πεθάνει ο άντρας της, να μένει μόνη σε ένα δωματιάκι και να νιώθει ότι βρίσκεται μέσα στον παράδεισο. Αυτό είναι που χαρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, όχι μόνο μπορεί κανείς να χαρεί ευαίσθητα και σωστά τις ευλογίες της ζωής, αλλά είναι δυνατόν να έχει μέσα του αυτή την ευαισθησία και τη χαρά, η οποία περιγελά τον θάνατο και η οποία κάνει τις δυσκολίες, τα γεράματα και τον θάνατο μεγάλη ευλογία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Βίος του Αγίου Πέτρου του Μογγόλου, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής, Γεώργιος Πιπεράκης, αναπληρωτής καθηγητής μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρισκόμαστε στα μισά περίπου του 13ου αιώνα στην Ασία. Μεγάλος χάνος των Μογγόλων ήταν ο Μπερκέ, κατ' άλλους Μπεργκάζ, του οποίου η βασιλεία άρχισε το 1257 και τελείωσε μετά 10 χρόνια το 1267. Είναι η εποχή των μεγάλων κατακτήσεων των Μογγόλων. Οι περισσότεροι ασιατικοί λαοί ήταν υποτελεί στη Χρυσή Ορδή, όπως λεγόταν, των τρομερών αυτών πολεμικών φυλών. Μα και το πλείστον της σημερινής γης ήταν υποτελές στο παντοδύναμο μογγολικό κράτος. Πλήρωναν οι Ρώσοι τους φόρους και είχαν και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς την αυλή της Χρυσής Ορδής. Έτσι, ο επίσκοπος Κύριλλος της ένδοξης πόλης του Ροστόβ ταξίδευε συχνά για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις και να λύσει τα προβλήματα της επισκοπής του και τα του οίκου της Θεοτόκου, όπως λεγόταν ο καθεδρικός ναός του Ροστόβ. Κατά την παραμονή του στην αυλή, ο Χάνος το ρωτούσε να μάθει για την πίστη των χριστιανών. Ήθελε να ακούσει για το πώς το Ροστόβ, στις μέρες του μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδιμίρου, ο Άγιος Επίσκοπος Λεόντιος, που είχε έλθει από την Ελλάδα, τον ήλκησε στην εκκλησία. Ο βίος και η πολιτεία του Λεοντίου τον γοήτευε. Πως ακόμα και μετά την κοίμησή του έκανε θαύματα και θεραπείες με τη χάρη του Αγίου Λειψάνου του. Μάλιστα, το θαυμαστό είναι ότι ο Χάνος, κάποια φορά που ο επίσκοπος Κύριλλος βρισκόταν στην αυλή, τον παρακάλεσε να βοηθήσει το άρρωστο παιδί του που κινδύνευε να πεθάνει. Ο επίσκοπος προσευχήθηκε θερμά πάνω από το άρρωστο παιδί και μετά το ράντισε με αγιασμό. Το παιδί έγινε καλά. Ο Χάνος και όλοι οι άρχοντες του παλατιού χάρηκαν πολύ, μα και θαύμασαν για την παντοδυναμία του Χριστού και ευχαρίστησαν με δώρα και τιμές τον Κύριλλο, που βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει εκτεταμένα για τους νόμους και τις αλήθειες της Εκκλησίας, ώστε πολλοί άπιστοι να θαυμάσουν και να κατανυχθούν. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις παρευρισκόταν και ο ανιψιός του Αυτοκράτορα, ο πρίγκιπς που αργότερα ονομάστηκε Πέτρος. Άκουγε αχόρταγα τα λόγια του δεσπότη. Η καρδιά του άνοιξε στο φως. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να πάει στο Ροστόβ και με τα ίδια του τα μάτια να δει και να πιστεί για το μεγαλείο της Εκκλησίας, μα συγχρόνως να γίνει και χριστιανός. Η αγάπη του Χριστού και η διδασκαλία του Κυρίλου τον έκαναν να μοιράσει τη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς ομοφίλους του. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπρος στην επιθυμία της καρδιάς του να γνωρίσει τον Χριστό. Η δύναμη του Χάνου και η αγάπη της μητέρας του όμως ήταν τα μεγάλα εμπόδια. Γι' αυτό και αποφάσισε να φύγει κρυφά και να πραγματοποιήσει τον μεγάλο σκοπό του. Μετά από λίγες ημέρες, ο επίσκοπος Κύριλλος πήρε την άδεια να αναχωρήσει για το Ροστόβ, γεμάτος από τα πλούσια δώρα του βασιλιά. Μάλιστα, ο Χάνος, από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του παιδιού του, ανέθεσε στον επίσκοπο να μεταβιβάσει στον τοπικό άρχοντα της επισκοπής του να μην στείλει στην ορδή τον φόρο υποτελείας που του όφιλε για τη χρονιά αυτή, αλλά να δώσει τα χρήματα για τις ανάγκες του καθεδρικού ναού της Παναγίας του Ροστόβ. Ο επίσκοπος αναχώρησε, όμως ο νεαρός πρίγκιπας, αφήνοντας πίσω του μητέρα χείρα, συγγενείς, φίλους, περιουσία και τιμές, όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ, τον ακολούθησε κρυφά και τον πρόφθασε πριν ακόμη φτάσει στην πόλη του. Τον παρακάλεσε με δάκρυα να τον δεχτεί μαζί του στην Αγία Ρωσική Γη και να τον βαπτίσει χριστιανό. Ο επίσκοπος κατάλαβε την ειλικρινή διάθεσή του, τον δέχτηκε και τον έφερε μαζί του στο Ροστόβ. Ο νεαρός ήταν ευτυχισμένος. Η ψυχή του αγαλόταν ακούγοντας την ωραία ψαλμωδία που την εποχή εκείνη ψαλόταν στις δύο ιερές γλώσσες, δηλαδή ρωσικά δεξιά και ελληνικά αριστερά. Η ομορφιά των ιερών εικόνων και αυτές οι ίδιες οι ιερές ακολουθίες, πότε μεγαλόπρεπες στις μεγάλες γιορτές και πότε κατανυκτικές στις περιόδους των νηστειών, άναβαν ιερούς πόθους στην ψυχή του νέου Μογγόλου. Όμως ο φόβος του Χάνου εμπόδιζε τον δεσπότη να τον βαπτίσει, έως ότου ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα. Ο Χάνος Μπερκέ απεβίωσε. Διαταραχές δημιουργήθηκαν στην ορδή για τη διαδοχή. Για την ώρα η προσοχή των αρχόντων δεν στρεφόταν βέβαια στο τι θα έκανε ο ανιψιός του πεθαμένου βασιλιά. Ο επίσκοπος Κύριλλος βάφτισε και έδωσε το όνομα Πέτρος, Πιότρος στα ρωσικά, στον πρίγκιπα. Ο Πέτρος κάθε ημέρα ύφξανε και ινδρούτο πνευματικά. Η πίστη του στέριωνε και η αρετή του ανθούσε. Είχε γίνει πια ένας καλός χριστιανός. Έμαθε τα ρωσικά για να διαβάζει τα βιβλία της Εκκλησίας. Προσευχόταν πολύ και παρακολουθούσε όλες τις ακολουθίες στο ναό. Τηρούσε όλες τις διατάξεις της Εκκλησίας. Ήταν ήρεμος, ταπεινός, προσινής προς όλους. Νίστευε συνεπώς και ασκήτω με στερήσεις και σκληραγωγίες μένοντας μέσα στο επισκοπείο. Δεν ακολούθησε όμως τη μοναχική πολιτεία. Μετά την προτροπή και την ευλογία του επισκόπου ήλθε εις γάμου κοινωνίαν με επίσημη και ωραία νύμφη. Ο πρίγκιπς Πέτρος έζησε πολλά χρόνια τον τίμιο γάμο του. Απέκτησε και παιδιά. Έγινε όμως και ο πατέρας των φτωχών. Έτρεφε τους πεινασμένους, έντυνε τους γυμνούς. Σαν άλλος Ιώβ υπέμεινε καρτερικά τη χολότητα του ενός του ποδιού και το χάσιμο της όρασης από το ένα του μάτι. Κάποιο βράδυ, ενώ προσευχόταν στην άκρη της λίμνης, του εμφανίστηκαν σε όραμα οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και τον διέταξαν να χτίσει σε αυτό το σημείο ναό αφιερωμένο σε αυτούς, όπως και έγινε. Όταν πέρασαν πολλά χρόνια, έχασε τη σύζυγό του. Γέρον πια, εκάρη μοναχός και εμόνασε σε μοναστήρι που ο ίδιος έκτισε. Το τέλος του υπήρξε οσιακό, σε βαθιά γεράματα. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριό του στις 29 Ιουνίου του 1290, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Το μοναστήρι του από τότε ονομάστηκε Μονή του Πέτρου. Ο Πέτρος της Χρυσής Ορδής αναγνωρίστηκε Άγιος της Εκκλησίας μας. Πότε έγινε αυτή η κατάταξή του στο Αγιολόγιο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Η ιστορία της Ρωσίας αναφέρει όμως πως τα 1563 ο τσάρος Ιωάννης ο Τέταρτος, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, επικαλέστηκε τη βοήθεια των Αγίων και ιδιαίτερα του Αγίου Πιότρου Ορντίνσκι, του Οσίου Πέτρου της Χρυσής των Μογγόλων Ορδής. «Δια των ευχών του Αγίου σου Πέτρου, φύλατε Κύριε την εν Μογγολία ακόμη υπάρχουσαν εκκλησίαν σου. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα». Γέρον Πορφύριος. Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Να εκτείνεται παντού, στα πέρατα της γης. Παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μες στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βογγητά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε». «Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού, τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ, δεν σε είδε κανείς?» «Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία». «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας, δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις». «Θα σκύψω και εσύ πιάσω από πάνω μου και λίγο λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις μέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Της ο νους της Θείας Λειτουργίας. Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Α. Στην τελετουργία των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων διακρίνουμε από τη μια μεριά το έργο της λειτουργίας, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων σε θείο σώμα και αίμα, και από την άλλη το σκοπό, που είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι μεταλαμβάνοντας κατορθώνουν να κερδίσουν την άφεση των αμαρτιών τους και να αποκτήσουν σαν κληρονομία τη Βασιλεία των Ουρανών, μαζί με όλα τα αγαθά που ακολουθούν. Β. Ως προς Παρασκευή δε και τελείωμα, στο έργο και στο σκοπό που αναφέραμε, πρέπει να ειδούμε τις ευχές, τις ψαλμωδίες, τις αναγνώσεις των θείων γραφών και όλων γενικά όσα τελούνται ή λέγονται με ιεροπρέπεια πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Και αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια και τίποτε από αυτά δεν προσφέρουμε πρώτοι εμείς σαν δικό μας, γιατί όλα είναι ευεργεσίες Του, όμως μας δεσμεύει με την απαίτησή Του πως πρέπει πρώτα να γίνουμε ικανοί για να τα δεχτούμε και έπειτα κατά ανάγκη να τα διατηρήσουμε. Και σε κανέναν δεν θα μετάδινε τον αγιασμό Του αν δεν πλησίαζε τα άχραντα μυστήρια με αυτή τη διάθεση. Έτσι ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τον αγιασμό μας στο βάπτισμα, στο χρίσμα και στο δείπνο Του, την Αγία και φρικτή τράπεζά Του. Γάμα. Και αυτό ίσα ίσα μας φανέρωσε με την παραβολή Του για το σπορέα, όπου λέγει «Βγήκε ο σποριάς όχι να οργώσει τη γη, μα για να σπείρει». Γιατί το όργωμα και κάθε άλλη προπαρασκευή πρέπει να γίνει πριν από εμάς τους ίδιους. Δέλτα. Επειδή λοιπόν ήταν υποχρεωτικό στη σειρά των Αγίων Μυστηρίων να γίνεται έτσι, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και πλήρως προπαρασκευασμένοι για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο, έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην ιερά ακολουθία της λειτουργίας και αυτά τα κείμενα, όπως υπάρχουν. Σε αυτό ακριβώς μας βοηθούν οι ευχές, οι ψαλμωδίες και ό,τι άλλο με ιεροπρέπεια γίνεται ή λέγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Γιατί όλα αυτά μας αγιάζουν και μας προδιαθέτουν με τον καλύτερο τρόπο πρώτα να δεχτούμε όπως πρέπει τον αγιασμό και μετά να τον κρατήσουμε σίγουρα μέσα μας με την πιο δυνατή ασφάλεια. Έψιλον. Ο αγιασμός μας από τη Θεία Λειτουργία γίνεται με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο τον βλέπουμε να μπαίνει μέσα μας ως ωφέλεια από τις ίδιες τις ευχές, τους ψαλμούς και τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Οι ευχές που σαν προσευχή αναπέμπουμε επιστρέφουν στο Θεό και προξενούν την άφεση των αμαρτιών μας. Όπως ακριβώς και οι ψαλμωδίες μας που εξιλεώνουν τον Κύριο και τον κάνουν να στρέψει γλυκά το βλέμμα Του προς εμάς. «Θύσον γάρ», λέγει ο ψαλμωδός, «το Θεό θυσίαν ενέσεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Μετά, τα ιερά αναγνώσματα από την Αγία Γραφή μας φανερώνουν καθαρότατα την επιοίκεια και τη φιλανθρωπία του Θεού, καθώς επίσης τη δικαιοσύνη και την αποφασιστική κρίση Του. Ακόμα σταλάζουν επάνω στις ψυχές μας το φόβο του Θεού ή ανάβουν μέσα μας την αγάπη για εκείνον. Και έτσι σιγά σιγά μας βάζουν σε μεγάλη προθυμία να εφαρμόζουμε τις εντολές Του. Και όλα αυτά βοηθούν και τον ιερέα και το λαό να κάνουν ωραιότερη και θειότερη την ψυχή τους, ικανώνοντάς τους να δεχτούν μέσα τους και να κρατήσουν άξια τα τίμια δώρα. Πράγμα που είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα όμως προπαρασκευάζουν τον ιερέα να αξιωθεί να τελέσει την ανέμακτη θυσία, που είναι το έργο της μυσταγωγίας, όπως είπαμε πιο πάνω. Αυτό ακριβώς βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στις ευχές, όπου ο ιερεύς προσεύχεται να μην φανεί ανάξιος να κρατήσει τα προκείμενα δώρα, αλλά με καθαρά χέρια και ψυχή και γλώσσα να διακονήσει τα άχραντα μυστήρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει μέσα μας η ωφέλεια από τη δύναμη των θείων ρημάτων, που λέγονται και ψάλλονται στην όλη λειτουργία της Θείας Λατρείας. Σίγμα Ταφ. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο αγιαζόμαστε από αυτά και από όλα τα άλλα όσα τελούνται στη Θεία Λειτουργία, είναι αυτός εδώ. Σε όλα αυτά βλέπουμε την παρουσία του Χριστού, του ίδιου, και όσα εκείνος έκαμε ή έπαθε για μας. Γιατί στις ψαλμωδίες και στα αναγνώσματα, καθώς και σε όλα εκείνα που τελεί ο ιερεύς μέσα στη Θεία Λατρεία, φανερώνεται η Θεία Οικονομία του Σωτήρος μας. Στην αρχή της λειτουργίας φανερώνονται οι πρώτες φάσεις του Θείου έργου του. Στο δεύτερο μέρος σημαίνεται η συνέχεια του έργου του και στο τελευταίο ό,τι θα ακολουθήσει. Και πρέπει εκείνοι που παρακολουθούν και βλέπουν όλα αυτά να φέρνουν πάντα μπροστά τα μάτια τους όλα εκείνα που σημαίνονται με αυτά. Έτσι ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, η ανέμακτη θυσία η ίδια, τον θάνατον αυτού καταγγέλει και την Ανάσταση με την ανάληψή του, γιατί μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε πραγματικό σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχτηκε όλα αυτά, δηλαδή που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε και που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ενώ όσα τελούνται πριν από τη θυσία σημαίνουν το έργο του Χριστού πριν από τη Σταύρωση, δηλαδή την παρουσία του, τη δράση του, την πλήρη φανέρωσή του. Τελευταία, όσα τελούνται και λέγονται μετά τη θυσία σημαίνουν την επαγγελία του Πατρός, όπως ο ίδιος είπε, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την επιστροφή των εθνών με το Αποστολικό Κήρυγμα στον δρόμο του Χριστού και στην ένωσή τους με Αυτόν. Ζήτα. Η όλη μυσταγωγία παρουσιάζεται ακριβώς σαν μία εικόνα ενιαία του μοναδικού σώματος της ζωής του Σωτήρος, βάζοντας τάξη σε όλα τα γεγονότα από την αρχή μέχρι το τέλος και εναρμονίζοντας τα μεταξύ τους. Ήτα. Γι' αυτό και οι ψαλμοί που σαν προήμια ψάλλονται και ακόμη πιο πριν από αυτούς τα όσα γίνονται και λέγονται στην πρόθεση των τιμίων δώρων φανερώνουν τον πρώτο καιρό του Θείου έργου της οικονομίας του Χριστού. Ενώ όσα ακολουθούν τους ψαλμούς, δηλαδή τα ιερά αναγνώσματα από τις γραφές και τα άλλα, σημαίνουν την περίοδο του έργου του Χριστού που ακολούθησε μετά. Θήτα. Αν και έχει λεχθεί πως για άλλο λόγο έχουν εισαχθεί τα αναγνώσματα και οι ψαλμωδίες, ότι δηλαδή είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε για να μας προδιαθέτουν για τον ενάρετο βίο και να μας βοηθούν στο να εξιλεώνουμε το Θεό, όμως τίποτε δεν εμποδίζει να μπορούν και τα δύο να συμβούν. Τα ίδια ιερά άσματα και αναγνώσματα και τους πιστούς να οδηγούν στην αρετή και την Θεία Οικονομία του Χριστού να σημαίνουν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ενδύματα. Μας εξυπηρετούν στην ανάγκη του σώματος για να τον τίνουμε ή να το καλύπτουμε με αυτά ή με εκείνα τα ρούχα ανάλογα με την περίσταση, αλλά κάποτε όταν βλέπουμε τα ενδύματα καταλαβαίνουμε το επάγγελμα, το βίο ή το αξίωμα εκείνου που τα φορεί. Αυτό συμβαίνει και με το θέμα μας. Διότι με το να περιέχουν οι Αγίες Γραφές θεόπνευστα λόγια και ύμνους του Θεού, τα οποία συμβάλλουν στην απόκτηση της αρετής, αγιάζουν εκείνους που τα μελετούν ή τα ψάλλουν. Όμως με τον τρόπο που έχουν διαλεχτεί και όπως έχουν μπει στη σειρά, έχουν και την άλλη δυνατότητα, να βοηθούν δηλαδή στο άγγελμα της παρουσίας του Χριστού και της ζωής του. Και όχι μονάχα τα όσα ψάλλουμε ή όσα αναγιγνώσκουμε, μα και όλα όσα τελετουργούνται εκεί έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Και γίνεται μεν το κάθε τι για την αναγκαίουσα περίπτωση της στιγμής όπου παρουσιάζεται, αλλά στο βάθος πάντα κρύβει μια σημασία που συμβολίζει κάτι από τα έργα, τα θαύματα ή τα πάθη του Χριστού. Όπως παραδείγματος χάριν είναι η είσοδος του Αγίου Ευαγγελίου στο θυσιαστήριο και η είσοδος των τιμίων δώρων. Το καθένα από αυτά έχει μία χρησιμότητα. Η πρώτη είσοδος είναι για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Η δεύτερη για να τελεστεί η θυσία. Όμως σημαίνουν και οι δύο την παρουσία και την πλήρη φανέρωση. Η μία την αρχή της παρουσίας του με αμυδρή και ατελή ακόμη τη μορφή του. Η άλλη την τελειότητα και υπέρτατη εικόνα του προσώπου του. Ακόμα υπάρχουν μερικά από όσα γίνονται εδώ που δεν έχουν καμία φανερή χρησιμότητα, μα που γίνονται μονάχα για να δηλώσουν συμβολικά κάτι. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ο ιερεύς λογχίζει τον άρτο ή γράφει επάνω του το σημείο του σταυρού ή ακόμη το μαχαίρι που κεντά τον άρτο και που φέρει το σχήμα της λόγχης. Και τελευταία, όταν ο ιερεύς προσθέτει στο Άγιο Ποτήριον το ζεστό νερό. Γιώτα. Ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσες να βρεις και στα άλλα μυστήρια, όπως παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα, όπου υποχρεωτικά πριν βαπτιστούν έβγαζαν τα υποθήματα και τα ρούχα τους, άπλωναν τα χέρια τους και φυσούσαν. Αλλά βέβαια εδώ δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα παρά ο συμβολισμός των κινήσεων, που μας διδάσκει το μίσος για το δαίμονα. Όσο μίσος πρέπει να υπάρχει μέσα μας, και ότι είναι ανάγκη να τον διώξει πολύ μακριά του όποιος θέλει να γίνει αληθινός χριστιανός μετά το βάπτισμα. Και φυσικά, όπου υπάρχουν τέτοιες πράξεις και στα άλλα μυστήρια, θα έχουν πάντα και την ανάλογη σημασία τους. Γιώτα. Όσα τελούνται την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων έχουν όλα σχέση με το έργο της Θείας Οικονομίας του Σωτήρος. Για να την έχουμε καθαρά εμπρός στα μάτια μας και έτσι να αγιάζει τις ψυχές μας που θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο άξιες να δεχτούν τα άχραντα μυστήρια. Γιατί όπως ακριβώς τότε που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το θείο έργο του, ανάστησε τον πεσμένο κόσμο της Οικουμένης, έτσι πάντα κάνει ωραιότερη και θειότερη την ψυχή όλων εκείνων που το βλέπουν εσωτερικά να πραγματοποιείται και πάλι. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν θα μπορούσε να δώσει καμιάν ωφέλεια αν δεν το ενστερνιζόταν με τη μέσα θεωρία και την πίστη. Και είναι γι' αυτό που έχει κηρυχτεί και που για να πιστέψουμε χρησιμοποίησε χίλιους δυο τρόπους και μέσα ο Θεός. Και τούτο γιατί το έργο της Θείας Οικονομίας δεν θα μπορούσε να καρποφορήσει και να σώσει τους ανθρώπους αν η πραγματοποίησή του έμενε άγνωστη στους ανθρώπους που περίμεναν να σωθούν. Βέβαια, τότε που πρωτοφανερωνόταν με το κήρυγμα, γεννούσε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων το σεβασμό, την πίστη και την αγάπη για τον Χριστό. Πράγματα ως τότε άγνωστα για αυτούς. Σήμερα όμως, όταν θεωρείται εσωτερικά και με θέρμη από τους πιστούς ήδη χριστιανούς, δεν γεννά βέβαια εκείνα τα ευλογημένα αισθήματα μέσα τους, αλλά βρίσκοντάς τα μέσα τους τα διατηρεί, τα αναγεννά και τα δυναμώνει. Και έτσι τους στηρίζει πιο πολύ στην πίστη και τους κάνει πιο θερμούς στην ευσέβεια και στην αγάπη. Γιατί εκείνα που δημιούργησε από την ανυπαρξία τότε θα είναι πολύ ευκολότερο να τα διασώσει, να τα διατηρήσει και να τα ανανεώσει σήμερα. Είναι ανάγκη λοιπόν πάντα με αυτά τα αισθήματα να πλησιάζουμε τα Άγια Μυστήρια. Γιατί η ευλάβεια, η πίστη και η αγάπη προς το Θεό μας ζεσταίνει εσωτερικά και πολύ μας ανυψώνει. Ενώ χωρίς όλα αυτά και απλή ματιά έστω να ρίξουμε στα Άγια Μυστήρια, βρισκόμαστε σε μεγάλη ασέβεια. Γιώτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να μπει αυτή η εσωτερική θεωρία μέσα στην τάξη της Θείας Λειτουργίας, που μας τοποθετεί συμβολικά με τη βοήθεια όλων των προηγουμένων μπροστά στο έργο της Θείας Οικονομίας. Και αυτό για να μην μένουμε μοναχά με τη σκέψη προς τα τελούμενα, αλλά για να βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια, κατά κάποιον τρόπο, τη μεγάλη φτώχεια του πλουσίου, την ξενιτιά και τον ερχομό σε μας, εκείνου που κατοικούσε δικαιωματικά τον κάθε τόπο, τους εξευτελισμούς του ευλογημένου και εγκομιαζόμενου από όλους, τα πάθη εκείνου που δεν γνώρισε κανένα πάθος, για να βλέπουμε πόσο μισήθηκε και πόσο αγάπησε, πόσο ψηλά βρισκότανε και πόσο ταπεινώθηκε για χάρη μας, πόσα χρειάστηκε να κάνει και πόσα να πάθει για να ετοιμάσει αυτό το θείο τραπέζι που έχουμε μπροστά μας. Και έτσι, θαυμάζοντας την ανανέωση του σωτηρίου έργου του και αναμετρώντας συγκλονισμένοι το πλήθος των νυκτηρμών του, να δείξουμε την ευλάβειά μας σε εκείνον που με τόση φιλανθρωπία μας πλαχνίστηκε και μας έσωσε. Με το να του εμπιστευτούμε την ψυχή μας, να του παραδώσουμε ολάκερη τη ζωή μας και να ανάψουμε τις καρδιές μας με τη φωτιά της αγάπης του. Και όταν πια φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα μπορούμε να πλησιάσουμε τη φωτιά των Αγίων Μυστηρίων με οικειότητα και δίχως κανέναν κίνδυνο. Γιώτα γάμα. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν αρκεί το γεγονός ότι μάθαμε κάποτε τη διδασκαλία του Χριστού ή ότι πια την ξέρουμε για να αποκτήσουμε την πνευματική κατάσταση την οποία πριν λίγο αναφέραμε. Αλλά είναι απόλυτη ανάγκη εκείνη την ώρα να έχουμε καρφωμένα τα μάτια του νου μας εκεί και να θεωρούμε εσωτερικά τα γινόμενα, διώχνοντας αποτελεσματικά κάθε ξένο λογισμό. Αν βέβαια θέλουμε να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας εκείνες τις διαθέσεις και τα αισθήματα που αναφέραμε, προκειμένου να δεχθούμε τον άνωθεν αγιασμό. Γιατί κι αν τύχει και ξέρουμε καλά τους λόγους της θρησκείας μας, κατά τρόπο που αν μας ρωτήσει κάποιος κάτι να του απαντήσουμε σωστά, όμως αυτή η γνώση δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτε απολύτως αν την ώρα της μυσταγωγίας δεν προσέχουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας εκεί, αλλά αφήνουμε το νου μας να τρέχει σε άλλα πράγματα. Τέτοια ξερή γνώση δεν μπορεί να αφήσει κανένα από τα πάθη που προαναφέραμε να εισέλθει μέσα μας. Γιατί οι διαθέσεις μας δημιουργούνται από τους λογισμούς και τις σκέψεις εκείνης της ώρας. Επομένως και τα πάθη και αισθήματα που δοκιμάζουμε είναι αποτέλεσμα ποιοτικά ανάλογο πάντα με τους λογισμούς που τα γέννησαν. Ιώτα Δέλτα. Οι Άγιοι Πατέρες επινόησαν αυτόν τον συμβολικό τύπο στη Θεία Λειτουργία για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί δεν αρκείται στο να μας μιλήσει με λόγια μόνο, αλλά φέρνει τα πάντα μπρος τα μάτια μας, φανερώνοντας όλο το έργο της Θείας Οικονομίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και αυτό γιατί θέλουν από τη μια μεριά να επιδράσει ευκολότερα πάνω στην ψυχή και να μην μείνει μια απλή θεωρία μονάχα, για να χαράξει μέσα μας εκείνο το βαθύ πάθος και αίσθημα, έτσι που αυτά που φανταζόμαστε με την πρόσθετη αυτή αίσθηση της οράσεως να τυπωθούν και να μείνουν καθαρότερα μέσα μας. Από την άλλη μεριά θέλουν ακόμη αυτός ο τύπος της λειτουργίας να μην αφήσει την παραμικρή λαβή στη λύθη, μήτε να αφήσει να στραφεί ο λογισμός προς οτιδήποτε άλλο, ώσπου να οδηγηθούμε στο ουράνιο τραπέζι. Κι έτσι πια, γεμάτοι από τις ιερές αυτές έννοιες και έχοντας ανθισμένη τη μνήμη από θείες εικόνες, να μεταλάβουμε τα άχραντα μυστήρια, προσθέτοντας τον αγιασμό μας ένα νέο αγιασμό. Δηλαδή, στον αγιασμό της εσωτερικής μας θεωρίας προσθέτουμε τον αγιασμό της τηλετουργίας και μεταμορφούμενη από δόξης εις δόξαν, από την κατώτερη στη μεγαλύτερη και υψηλότερη από όλες τις δόξες.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της